0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
14: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
15: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
14: Το σούτ!

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
10: Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Patras

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Σεξόου από τους ράσιοναλίστας. Και στη μουσική ο Μιχάλης Βαρβέλης. Ακούμε τους εγώ με τον Σεξόου στο Φαντάσου. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο βραδάκι και μετά Σαββατοκύριακο. Κανονικά.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 10, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χωρίς τον Ρώτα με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και τον Μπακασέτα αποκρίθηκε ανέτοιμος, η αποστολή της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στην πρεμιέρα του Nations League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στο sportfm.gr.

0: Με στόχο 85 στα 5 για την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην αποστολή, ο Τσιριβέγια θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή διεκδικούν Λουζά και Κάγκου, ανοιχτό για 4 συντετέι στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Πουέρτα στα χαφ και τον Γκονσάλε στην κορυφή της επίθεσης, αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο άμυνας Μαρτίν Ζώτα και Φορτώνη σε τριάδα πίσω από τον Φορ. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολη Τσιλία Κυριακίδη για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλαμπετς στο Πανθεσσαλικό. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Σδίνη και Γκατσίνοβιτς με τον Σέρβο τεχνικό να σκέφτεται εναλλακτικά για το 4-2-3-1. Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση που έχει στη διάθεσή του τον Παυλέγκα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Άρης και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο κλεάν της Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Καρφιά προς τη διοίκηση του Γυριού από τον Βάλτερ Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα, τόνισε ο τεχνικός του Γυριού. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά του Τουντίλς, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League Πόλου Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 9-7 τη Χόμβεν στο Σπλίτ και κάνοντας το 2-2 εξασφάλισαν την πρωτιά στον τρίτο προκριματικό όμιλο. Στους άλλους χθεσινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super Bet League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Με γκολ και ασίς του Μπάμπη Κοστούλα η Brighton επιβλήθηκε 3-0 της Arsenal για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Το 7-7 έκανε στη La Liga η Barcelona που επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Σεβίλης. Ρώμα και Ίντερ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Ολύμπικο στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Serie A. Νίκη για τη Λάτσιο 2-0 εκτός έδρας στη Βενέτσια με το Μανδά να αποκρούει πέναλτι για τους Λατσιάλι. Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη με τον Καρέτσα να περνάει αλλαγή. Και συνέχισε με το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ? Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Καρέτσα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Χαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
4: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Με τη μεγάλη παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντερ Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα εδώ. Είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Δεν έχουμε χρόνο για πολλά σήματα σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα, πολύ ωραία μέρα. Πολλά παιχνίδια. Είχαμε και Σωτήρη Ταμπάκο έτσι να μας βάζει στο κλίμα της ειδησιογραφίας πρωί-πρωί. Είχαμε κλήσεις. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με Παναγιώτη Ρήλο, η ρυθμίση του Κουκίτσι μουσικές επιλογές. Έχει και μικρόφωνο, όποτε θέλει πάρε μου μπαίνει. Αν δεν του άρεσαν οι κλήσεις βρε αδερφέ, αν θέλει κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο. Έχω βεβαίως Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση παραγωγής. Μάλλον μου σουράκι στο μικρόφωνο, να πάμε παρόλα μέχρι και τις 12. Έχουμε πολλά να πούμε όπως είπα. Θα έχουμε και Χρήστο Στρακόπουλο, να ξέρετε, για λίγο μετά 10 και μισή.

Βεβαίως θα τα πούμε για τη στοιχημένη Super League και για τα χθεσινά που είχαμε δύο ενδιαφέροντα ήταν τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε με το θέαμα. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερα πραγματάκια σήμερα. Επαναλαμβάνω τις κλήσεις για όλους όσοι δεν ήταν συντονισμένοι πριν, όταν βγήκε ο Σωτήραρος. Ήταν μέσα στο αεροπλάνο, να ξέρετε. Ήταν φρέσκα τα νέα, φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, εκτός είναι ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσε ο Στρίς Ταμπάκος, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευράς ΣΑΕΚ. Το λέω αυτό διότι σήμερα η Ένωση έχει και παιχνίδι, έτσι, στο Βόλο. Ο Σάλιακας είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τη θέση του. Εκτός επίσης έχει μείνει Δημήτρης Γιαννούλης, προφανώς λόγω τραυματισμού, που αντιμετωπίζει, με τον Κυριακόπουλο να καλείται αντί του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης έχει μπει στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου. Από εκεί και πέρα, από αυτήν την τετράδα αγώνων που έχει εθνική, είναι και τόσο Μπακασέτας, ο οποίος δεν έχει και τόσο πολύ αγωνιστικό ρυθμό. Βέβαια, ο Κέιτρο έχει αρχίσει και παίρνει παιχνίδια στην Κύπρο. Τη θέση του παίρνει ο Ανδρούτσος. Αυτό είναι το κοπήλι από την Κρήτη. Ένας παίκτης του Όφη που εξαργυρώνει τις εξαιρετικές παρουσίες στις ομάδες. Οπότε θυμίζω, τερματοφύλακες Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης. Αμυντική Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος Κουλιεράκης. Ντόι, έχουμε και Ντόι. Σάλιακας Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τσιμίκας. Μέση Ανδρούτσου Ζαφίρης Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσας. Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και χθες και βοήθησε την Ντόρτμουντ. Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης είχε ασίστ χθες επίσης. Επιθετική Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας Τετέ. Κοστούλας, πόσο πράγμα καλό. Κοστούλας προφανώς θα ήταν στις κλήσεις.

0: το.
1: Χθες λοιπόν πέμπτη αγωνιστική ξεκίνημα. Θυμίζω μετά την πέμπτη αγωνιστική έχουμε δύο εβδομάδες κενάρα, πρωτόγνωρο με εθνικάρα. Επίσης ταυτόχρονα να την απολαύσουμε, να δούμε τα παιδιά μας. Ξεκίνημα λοιπόν με δύο παιχνίδια. Ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης που περιμέναμε καιρό. Δεν μας αποζημίωσε και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτό το στήρο 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Σαφώς πιο απειλητικός ο Άρης από το ξεκίνημα κιόλας και με δοκάρι και με φάσεις. Αλλά για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Εδώ να μου πείτε για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς γκολ. Ήταν πως να νικήσει κιόλας. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τη νίκη. Από την άλλη, ο Ηρακλής παραμένει αίτητος για τέταρτο σερί παιχνίδι. Αλλά υπάρχει μουρμούρα, η αλήθεια είναι. Διαφάνηκε και στις δηλώσεις του Ματσάρη. Θυμίζω υπήρχαν και δημοσιεύματα τις προάλλες από Ρουμανία μεριά, τα οποία διαψεύστηκαν από την ΠΑΕ για Ιορντανέσκο. Αλλά είπε διάφορα πραγματάκια μετά το μάτσο ο Ματσάρη, ότι ήρθαν παίχτες που δεν ήθελε. Μίλησε και πάλι για τον Οκάκα που δοκιμαζόταν στην προετοιμασία, που τον ήθελε και δεν τον πήρε ο Ηρακλής. Αλλά εντάξει, έκλεισε με ένα καλό μήνυμα ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ ευχαριστημένος, θέλει να το πάει μέχρι τέλους το project κτλ. Από την άλλη, στο Περιστέρι, πρώτη νίκη για την Κηφισιά. Ούτε σε αυτό το γήπεδο νίκησε, η αλήθεια είναι, η πιο παραγωγική ομάδα που ήταν ο Ατρόμητος. Η Κηφισιά επί της ουσίας είχε αυτό που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή την αποτελεσματικότητα. Τέσσερα δοκάρια, θυμίζω, είχε πριν από αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Χθες πρώτη τελική στο 63ο λεπτό. Και γκολ από το Πόμπο. Το πρώτο, βέβαια και δεύτερο. Ενδιάμεσα σοφάρισε ο Μουτουσαμί. Δεύτερο μάτς που σκοράρει φέτος. Πέμπτο μαζί με τα περσινά. Σε κανένα από αυτά στο τέλος δεν έχει νικήσει ο Ατρόμητος. Αν και νομίζω δεν είναι αυτό που φταίει στον Ατρόμητο. Θέλετε διακοπή. Θέλετε διακοπή για να ηρεμήσει, κυρίως πνευματικά, επειδή αγωνιστικά με όλα τα στραβά ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Ενσωματώνει και φόρ, ενσωματώνει και παίκτες, παίρνει και ο φόρη, που λέει ο φόρ. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε πιο μετά για τα σημερινά, επειδή έχουμε πέντε παιχνίδια, οι τέσσερις που διεκδικούν από ό,τι λένε το πρωτάθλημα παίζουν εκτός. Έχουμε και ένα Όφι Αστέρας, το οποίο στο δικά μου μάτια από πρόπερση έχει ένα ξεχωριστό άρμα, λόγω της μεγάλης μάχης που είχε δοθεί για το κύπελο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Μπε στο eFood Market, κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά, ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Και δεν είμαστε μόνοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Πάνω το Ρίλο, που βεβαίως συνεχίζει τα ντεξ, όπως ακούτε. Σας άφησα να απολαύσετε κομματάκι. Έχουμε εκλεκτή παρέα. Αν έχετε παρατηρήσει, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πάνω κάτω έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Καρτάλη. Είναι γραμματέας του Συλλόγου Παλεμάχων Χίου Βροντάδου. Κάθε χρόνο τον έχουμε στην παρέα μας, διότι σχεδόν κάθε χρόνο, βασικά κάθε χρόνο, λαμβάνει η χώρα ένα φιλικό παλεμάχων στοιχείο. Αλλάζει ο καλεσμένος κάθε φορά. Χθες ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν η παλέμαχη του ΠΑΟΚ. Λέω βεβαίως των 100 χρονών που συμπλήρωσαν οι Ασπρομαυροί. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Χρήστος Καρτάλης, ο γραμματέας του Συλλόγου Παλεμάχων Χίου Βροντάδου, ο οποίος έχει και έναν εκλεκτό καλεσμένο δίπλα του. Χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε σε εσάς και στους ακροατές σας?
0: Καλά είμαστε εμείς και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες κιόλας.
1: Ναι. Εδώ από τη Χίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Εχθές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε πάλι το ταλέντο αυτών των παιχτών και τις ικανότητές τους, παρότι έχει προχωρήσει η ηλικία, είναι εξαιρετική. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία ο κόσμος ανταποκρίθηκε και είμαστε χαρούμενοι γιατί μαζεύτηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο θα δώσουμε στους πυρόπληκτους της Αμανής που πέρσι δοκιμάστηκαν από καταστροφικές πυρκαγιές και έχουν την ανάγκη υποστήριξης. Στα πλαίσια του συλλόγου μας που κλείνει 10 χρόνια έτσι ενεργής παρουσίας, είναι μια ακόμα μεγάλη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου που φέρνουν τους παλεμάχους να τιμήσουμε την ιστορία τους, γιατί το εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, και επίσης να δώσουμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε τις φιλανθρωπικές δράσεις ενός συλλόγου που είναι πολύ σημαντικές για το νησί. Έχω δίπλα μου τον γραμματέα των βετεράνων του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλεξανδρίδη, και θα του δώσω τώρα τον λόγο για να σας μεταφέρει το κλίμα, μια και ετοιμαζόμαστε να επισκεφτούμε κάποια αξιοθέατα του νησιού.
0: Α, ωραία.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, καλημέρα κύριε Αλεξανδρίδη. Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, καλά.
2: Όλα ωραία.
0: Πώς το ζήσατε?
2: Πάρα πολύ όμορφα, ωραία είναι. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο για το κάλεσμά του, το να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Συλλόγου μας και στο νησί της Χίου, ένα φιλόξενο νησί. Και ο σκοπός δεν είναι μόνο ότι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια, και ο φιλανθρωπικός σκοπός που έγινε και μαζευτήκαν κάποια χρήματα για τους πυρόπληκτους. Ο Σύλλογος μας δεν είναι μόνο για να παίζει με φωνές, ο πάντα είναι σημαντικός, γιατί πάντα παίζουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό όταν έρχεσαι στη Χίο, σε ένα νησί το οποίο, εντάξει, είναι λιγοστοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά έτσι πιστεύω ότι κάναμε πολλούς φίλους χθες, κάναμε πολλούς φίλους για το σωματείο μας.
0: Δημιουργούνται και επόμενοι. Και νέες γενιές. Και κυρίως καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται νέες γενιές που αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό θέλαμε, τα παιδάκια τα οποία ήταν, μας είδαν από κοντά. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα περάσουν με το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει στην ομάδα του, είναι δικαίωμά του, αλλά και να μην είναι απέναντί μας αυτός που πιστεύει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τα λέμε μέσα στην κοινωνία, αλλά πρέπει να το δείχνουμε και έμπραχτα αυτό. Ότι μας ενώνει, καθόμαστε στο τραπέζι και μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε πολλά κοινά, την αγάπη για τον αθλητισμό και την αγάπη για το ποδόσφαιρο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ,
2: Ναι, πάρα πολύ, και ειλικρινά δεν το περιμέναμε, γιατί εμείς κάνουμε 20-25 παιχνίδια το χρόνο σαν σύλλογος βετεράνων του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Τελικά το παιχνίδι πώς κύλησε?
2: Εντάξει, το παιχνίδι, εντάξει, καλό είναι. Όλοι είμαστε κερδισμένοι, όλοι είμαστε νικητές με την έννοια της συμμετοχής. Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Είναι το πιο κέρδης. Κερδίσαμε όλοι.
0: Ωραίο.
2: Που έτσι πιστεύω.
0: Δυνατόμενο.
2: Και έτσι είναι για τους βετεράνους. Να μην κοιτάμε το αποτέλεσμα, κοιτάμε την ουσία. Και ευχαριστούμε και τον Σύλλογο Βετεράνων εδώ, που είναι εδώ και 10 χρόνια. Από ότι άκουσα, ένας πολύ καινούργιος σύλλογος, αλλά πολύ δραστήριος. Με συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί αυτό που κάνουν θέλει αγάπη, θέλει νεράκι, θέλει χρόνο και να έχουν τη δύναμη να κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ωραία. Κύριε Αλεξάνδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρετε τον κύριο Χρήστο Μητρό.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Επίσης,
1: επειδή υπήρχε και φιλικό παιχνίδι, παίρνω τον λόγο για να πω ότι το φαβορί επικράτησε.
0: Αυτό ρώτησα και εγώ πριν.
1: Επειδή δεν ήθελε ο κύριος Αλεξανδρίτης να το πει, θα το πω εγώ. Επικράτησε με 5-2, ήταν με ένα πολύ ωραίο όμως παιχνίδι. Χάρηκαν οι φίλοι που ήρθαν κοντά μας και πραγματικά αυτό που θα επιβεβαιώσω είναι ότι οι παλέμαχοι φεύγοντας από εδώ, είμαι σίγουρος ότι απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη συμπάθεια από ό,τι πριν έρθουν. Αυτό μας το λένε όλοι εδώ.
0: Κύριε Καρτάλη, βέβαια η ερώτηση είναι η άλλη.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται ότι το έχουν ακόμα. Εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, καταλαβαίνω.
1: Φυσικά. Ήδη ο προλαλής σας ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Παρά πλέον ότι εντάξει, διανύει μια αρκετά μεγάλη έτσι, εφηβική ηλικία, να το πω να γελάσουμε. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικός. Ο κύριος Καραγεωργίου επίσης πέτυχε 2 γκολ. Εντάξει, ήτανε, όλοι τους ήταν εξαιρετικοί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και πραγματικά έδειξαν πολλές από τις αρτές. Δεν έχω ξεχάσει. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Ο καλός ποδοσφαιριστής δεν ξεχνάει ποτέ το
0: ποδήλατο.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, όπως το ποδήλατο. Ακριβώς. Λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα συνεχίσει να είναι ωραία γιατί τώρα έχουμε την ξενάγηση στα Μαστιχοχώρια. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο της Μαστίχας, θα πάμε στο Αμεστά και στο Πυργί που είναι μεσαιωνικά χωριά. Και η αποστολή νομίζω του ΠΑΟΚ θα φύγει ευχαριστημένη με εικόνες από πτυχίο για 3 μέρες.
0: Σας ευχόμαστε και στα επόμενα και σε επόμενες. Είναι θεσμός πλέον και πέρυσι και πρόπερσι από το. Οπότε κρατάει πάρα πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, έχουμε ξεκινήσει 10 χρόνια και στη Χίο, χάρη στην πρωτοβουλία του συλλόγου μας, έχει έρθει ο Άρης, έχει έρθει η ΑΕΚ, τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε φέρει παίκτες του Ολυμπιακού, ο Κελεσίδης και ο Μπογνόβας, καθώς επίσης έχουμε τιμήσει και 4 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με κύριο πρόσωπο τον Χουάν Ραμόν Ρόσα που ήταν στο νησί μας. Και... Επομένως έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πάρω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα μας υποστηρίζετε και είσαστε πάντα κοντά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια και στα επόμενα.
1: Καλή κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Καρτάλης, ο κύριος Αλεξιάδης, για αυτό το φιλικό με τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ στη Χίο. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζει.

0: σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6 με Πάνο Ρίλο. Στη ρύθμιση κουκκί τη μουσική επιλογή, Μανώλη Μουσουλάκη στο μικρόφωνο, Τάσος Νικολόπουλος, ο οποίος οργανώνει την παραγωγή. Και έχουμε μαζί μας Γιώργο Τσακίρη, διότι είχαμε και την ανάκληση του Ρότα από την Εθνική Ελλάδος και θα μας ενημερώσει από αυτού και ο Γιώργος Τσακίρης, διότι παίζει και ΑΕΚ σήμερα. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, και δεν τα εξεψιονείτε στο Βόλο, όπου χθες δεν είναι εκεί. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΑΕΚ μέχρι και τις ανακοινώσεις της Εθνικής, εννοείται, για την ανάκληση του Διεθνούς Δεξιού Μπακ. Τώρα απλά ενημέρωσε ότι και την ομάδα πάει ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, ότι δεν θα μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι που θα τον ταλαιπωρήσει μακροπρόθεσμα. Οπότε θα τα πάμε και στο Βόλο να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας για να μάθουμε πόσο, τι πρόβλημα είναι αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τον κρατάει παραπάνω εκτός, πέρα από το παιχνίδι αυτό με την ομάδα της Μαγνησίας. Από την άλλη, τρίτο πρόβλημα για την Ένωση, μετά τον Στρακόσια φυσικά και τον Βάρκα. Τρεις βασικές απώλειες σε ένα παιχνίδι πολύ πολύ απαιτητικό και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα το καλύψει το κενό. Θα μου πεις με την μένα ποια είναι, είτε τον Γεωργίου Φάβαζες, είτε τον Χρυσακόπουλο, είτε τον Γκατσίνοβιτς. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές μετά την απόβαση.
0: Το καλό είναι ότι πήραν αμφότερη χρόνο συμμετοχής, δηλαδή και ο Γεωργίου και ο Χρυσακόπουλος κυρίως, που έβαλε και
1: σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ποιος θα επιλεχθεί. Η λογική λέει ότι αν κρίνουμε από αυτά που μας έχει δείξει ο Μάρκο Νίκολτς έως τώρα, προτεραιότητα έχει ο Γεωργίου, έτσι δεν είναι, με αυτά που έχουμε δει ενώ στα μάτς κυπέλλου. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Λίστα Γεωργίου δεν υπάρχει, για παράδειγμα, και για εκεί προορίζεται τον Γκατσίνοβιτς.
0: Και είναι και ένα καλό τεστ. Καλό ή κακό τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Μια δοκιμή θέλω να πω, ενώ ψευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν θα έπρεπε για μένα να υπάρχει αυτό. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει τα κανονικά, το αυτονόητο, να αποκτήσει δεξιμπάκ δηλαδή. Και όχι να πορεύεται με το να βαφτίσει το ψάρι κρέας, γιατί τέτοιο, αυτή είναι η πραγματικότητα σχετικά με τον Γεωργίου. Δεν είναι το παιδί δεξιμπάκ. Αλλά anyway. Έτσι επέλεξαν οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού να πορευθούν και περιμένουμε να δούμε τις λύσεις.
0: Ωραία, Γιώργο, περισσότερα δύο παρά.
1: Να σας μπάσκετους. Καλά.
0: Καλημέρα. Εκτός λοιπόν ο Ρώτα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Έρχεται διακοπή. Λοιπόν, δεν είμαι μόνος μου, όπως σας προλόγησα. Έχω εκλεκτή παρέα, έχω δίπλα μου Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε εδώ?
0: Είμαστε καλά, βέβαια. Για άλλο λόγο είμαστε εδώ, αλλά δεν...
2: Για άλλο λόγο, αλλά τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Για τα χθεσινά.
2: Χθες είχαμε, ναι, πολύ ωραία γιορτή με την κάλυψη εδώ του Big Wins Sport FM. Έχει τα 30 του χρόνια. 50 χρόνια ψαπ. Και ο ψαπ στα 50 χρόνια αυτά, ψαπ πι, γιατί έχει δύο πι πλέον. Με ωραία γιορτή στο Σύνταγμα. Με ωραίες βραβεύσεις μετά, αργότερα. Σε όλους τους πρωτεργάτες, κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή, οπότε παρέλαβαν οι οικογένειές τους κάποιο βραβείο, γιατί ξεκίνησε το 76 όταν κατάλαβαν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν γίνεται να μην έχουν κάποια κάλυψη. Δηλαδή ωραία τα λέγαμε, ήταν, ας το πούμε, ερασιτεχνικό το ελληνικό ποδόσφαιρο, ή μη επαγγελματικό, εγώ θα το χαρακτήριζα, αλλά κάποια στιγμή μπήκαν μπροστά τότε με την νομική καθοδήγηση ενός σπουδαίου ανθρώπου και παίκτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο του Αριστίδη Καμάρα, οι μεγάλες φυσιογνωμίες, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης και πολλοί άλλοι της εποχής, top, ο αρχηγός του Εθνικού τότε, ο Άγγελος Οκρεμίδας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Οσιώκος και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα που τους ακολούθησαν, αλλά η αρχή ήταν και ο Νίκος Ομαλιάδης που ποδοσφαιριστής του Εθνικού Αστέρα, αλλά με πολύ μεγάλη δράση σε παρόμοια πράγματα που για χρόνια μετά ήταν μέσα στον σύνεσμο και έτσι ξεκίνησε, άρχισε να καλύπτει γιατί χτύπαγε ένας παίχτης, αν δεν πλήρωνε η ομάδα παίχτης έψαχνε να βρει άκρες μόνος του και εντάξει οι μεγάλες ομάδες περίπου κάλυπταν τους τραυματισμούς ειδικά επίσης και χρειαζόντουσαν και από θεραπείες, επίσης ήταν πανακριβές. Αν δεν είχες στις 4-5 πρώτες ομάδες, 6-7-8 που ήταν στην λεγόμενη πρώτη εθνική της σημερινής Σούπερ Λίγα, μετά β' εθνική και τα λοιπά, άστο.
0: Πάντως εγώ αυτό καταλάβω.
2: Τρομερή δουλειά που έχει γίνει και χάρηκα επίσης όλο αυτό το πράγμα που έγινε χθες, που ήταν πάρα πολύ άνθρωποι, με τα παιδιά τους.
0: Αυτό.
2: Και ήταν πολύ όμορφη γιορτή. Γιατί...
0: Και στιγμή με τον κύριο Αντωνιάδη με τα αυτόγραφα να υπογράφει.
2: Αστάστο, ήταν υπέροχο. Εντάξει, ο Αντώνης έδωσε πολύ από την προσωπική του ζωή σε αυτό το πράγμα. Για να σταθεί, να προχωρήσει, να μεγαλώσει. Και από το 2020 και μετά μπήκαν και οι κοπέλες. Mm. Επίσης πολύ σημαντικό. Έχω όμως και κάτι άλλο, το οποίο το είχα προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα, επειδή χθες δεν είχαμε εδώ εκπομπή, ήδη στο Insta μου, αν θέλει κάποιος μπαίνει στο Instagram, CH, Κρίστος Σωτηρακόπουλος με CH στην αρχή, και κάνει ένα follow άμα θέλει, γιατί αν δεν μπορεί να γράψει αλλιώς συμμετοχή άμα δεν κάνει follow. Έχω ανεβάσει αυτό που είχα υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, ένα διαγωνισμό, θα γίνει και ένας, όχι το Σάββατο το επόμενο, για θα λείπω Σερβία και Γερμανία με την εθνική ομάδα. Το παραπάνω θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό εδώ, στον Big Win Sport FM. Για να πάει κάποιος, ο νικητής είναι για δύο άτομα. Δηλαδή, ένας παίρνει και όποιον θέλει άλλο μαζί. Θέλει να πάνε και να τρέξουν μαζί. Θα μιλήσουμε για τον Radisson Blue, διεθνή μαραθώνιο της Λάρνακας, είναι 15 Νοεμβρίου. Το ταξίδι που μας καλύπτει η διοργανώτρια αρχή είναι για δύο άτομα. Που συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι που θέλουν να τρέξουν και σε κάποια τις διαδρομές, δεν απαραίτητο. Το μαραθώνιο, τα 42 χιλιόμετρα, έτσι μπορεί να τρέξει κάποιος τα 5 χιλιόμετρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο, είναι Νοέμβριος, Λάρνακα το Νοέμβριο είναι ακόμα για μπάνιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Να ξέρεις, άμα δεν έχεις πάει να πας στην Κύπρο γενικώς, είμαι στην καρδιά μου, όλα τα μέρη της Κύπρου. Να πω ότι είναι Radisson Blue Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, είναι η μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Και είναι ο επίσημος μαραθώνιος της πόλης της Λάρνακας, η Λάρνακα επίσης γύρω-γύρω η περιοχή, αν πας προς τα πάνω έχει πρωταρά και τα λοιπά, απίστευτες παραλίες, αν πας προς τα κάτω επίσης εκείνη και το Διεθνές Αεροδρόμιο πλέον μετά το 1994 και αφού η Λευκοσία πλέον δεν έχει αεροδρόμιο.
0: Αξίζει λοιπόν.
2: Ναι, μην τα λέω, έχουμε έναν καλό μου φίλο πρώτα απ' όλα, παλιό μου σπουδαστή, παλιότερα ήταν το φύλακα της ομάδας του Sport FM. Το θυμήθηκε ο νέαρχος κατευθείαν. Μου λέει και ο Ντάλτας, μου λέει δεν ήταν τρανατοφύλακας. Λέω βεβαίως.
0: Τα προσέχει αυτό ο νέαρχος. Κρατάει ασφαλιστικά.
2: Είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, Κώστας Ντάλτας είναι ο ιδρυτής αυτού του μαραθωνίου. Ο άνθρωπος το σκέφτηκε, το οργάνωσε και οι άνθρωποι τώρα το τρέχουν πλέον. Κώστα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα είπες Χρήστο και σε ευχαριστώ. Καλημέρα από τη Λευκοσία. Κρατάω του τερματοφύλακα τον ρολό.
2: Επίσης ξέρεις πολύ καλά, σου είχα ξαναδείξει πρόσφατα, πρώτη χρονιά σπουδαστές, και ο Μανώλης είναι από τη σχολή, έτσι. Καλά, μέσα στο Sport FM, όποιον και να ρωτήσει, ο Τάσος Νικολόπουλος που είναι τώρα αυτή τη στιγμή δημοσιογραφική υποστήριξη, όλα τα παιδιά είναι από εδώ. Με τον Τάσο μάλιστα περίπου είχατε βρεθεί, ήταν ένα χρόνο πιο μετά από σένα τότε.
3: Βέβαια, το θυμάμαι τον Τάσο.
2: Μαθητές, σπουδαστές, καθηγητές Μανώλη μου, Σωτηρακόπουλος αρχηγός από τη μία, Ντάλτας από την άλλη. Και έχουμε τον Θόδωρο το Κεφαλά στη μέση, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πια στη ζωή, διεθνής διαιτητής της εποχής. Γιατί κάναμε μεγάλα παιχνίδια. Το μάτς κρίθηκε στα πέναλτι, η πρώτη χρονιά των σπουδαστών, με τον Θαναϊλάκη να πιάνει το πέναλτι του Άγγελου Στυλιάδη, σπουδαστή τότε. Και έτσι να κερδίζουν.
0: Με σωστή επιτήρηση η Ελαντούντεκ που είχε κάνει.
2: Όχι, ήταν εξαιρετική. 4-4 το μάτς. Θυμάσαι ότι Γιάννης Μαμουζέλος είχε πετύχει δύο φοβερά γκολ. Σε σένα ήταν. Εκείνη τη μέρα.
3: Ο Μαμουζέλος είχε βάλει γκολάρα, η αλήθεια είναι.
2: Φοβερό.
3: Αλλά ιτηθήκαμε διότι δεχθήκαμε πιέσει στα πέναλτι και ο Στυλιάδης πήγε και απλά.
2: Ε, καλά.
3: Την μπάλα. Τώρα λέμε και αλήθεια μετά από τόσα χρόνια.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, πες μου λίγο για το πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για ό,τι προσπάθεια κάνετε κάτω. Κάνετε πολλές και ωραίες ενέργειες. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε λοιπόν με μια δικιά σου σκέψη, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, το 2017 ξεκινήσαμε τον Μαραθώνιο Λάρνακας σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο, αλλά ήταν δικιά μας ιδέα, διότι η Λάρνακα ήταν αναπτυσσόμενη πόλη, στα 10 λεπτά αεροδρόμιο, value for money για τους επισκέπτες, δεν είναι από τις ακριβότερες, και έχει και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και με τα πόδια, χωρίς να χρειαστείς μέσω μαζικής μεταφοράς, είτε αυτοκίνητο, να νοικιάσεις. Άρα ήταν κουτί, έχει ένα φοβερό παραλιακό μέτωπο που τις Φινικούδες που σε ένα βράδυ γίνεται σε ένα εξαιρετικό αθλητικό venue. Άρα είχαμε την ιδέα και την υλοποιήσαμε μαζί επίσης με τη συνειδήτρια του μαραθωνίου του Μαρία την Χριστοδούλου. Είναι ο μεγαλύτερος το μεγαλύτερο ολοήμερο event της Κύπρου και μπορεί κάποιος να τρέξει με το παιδί του στον παιδικό αγώνα 1,5 χιλιόμετρο μέχρι και 42. Είναι από τις 7 το πρωί οι διαδρομές μέχρι και το μεσημέρι στη 1 η ώρα και αμέσως μετά όλοι οι επισκέπτες, γιατί έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, είτε από το εξωτερικό από περίπου 80 και περισσότερες χώρες, είτε και εσωτερικό τουρισμό από την Κύπρο. Το 38% περίπου των συμμετεχόντων είναι από την Λευκωσία και ένα 15-20% από τις γύρω περιοχές, είτε είναι της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, είτε είναι της Λεμεσού και την Πάφο λίγο λιγότερο. Συνήθως κάνει καλό καιρό. Ο Νοέμβριος στην Λάρνακα είναι ένα ελαφρύ καλοκαίρι για εμάς στην Ελλάδα, με μια θερμοκρασία γύρω στους 20 και λίγο παραπάνω βαθμούς. Αλλά έχει μια επίσης παράλληλη επίπεδη περιοχή, διαδρομή με την θάλασσα και μπορεί να απολαύσει κάποιος, αν έχουν ξεκινήσει και οι βροχές λίγο, και τα Φλαμίκο κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφη εικόνα αυτή. Την είχα δει πριν από 3-4 χρόνια και ήταν καταπληκτική. Να πω ότι είναι μαραθώνιος.
3: Από όλα τα flagship της σημεία της Λάρνακας, της επαρχίας, και αυτό βοηθάει κάποιον μέσα σε 2-3 μέρες να έχει μια πολύ καλή απεικόνιση της περιοχής.
2: Υπέροχα. Μαραθώνιος ή μη μαραθώνιος, 10-5 χιλιόμετρα, και αυτό που είπες για το, με το παιδί μαζί, έτσι.
3: Έχει από τις 7 η ώρα τον μαραθώνιο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αγώνας μαραθωνίου στην Κύπρο, με περισσότερους από 1.100 μαραθωνοδρόμους. Φανταστείτε ότι την πρώτη χρονιά είχαμε 400 και πέρσι ξεπερασπάσαμε το ρεκόρ των 1.000. Πρώτη φορά τρέξανε 42 χιλιόμετρα, περισσότερα από 42 χιλιόμετρα, 125 για την ακρίβεια, δρομή στην Κύπρο. Ο ημιμαραθώνιος είναι στις 7 και 4 η εκκίνηση και μετά στις 10 η ώρα τα 10 χιλιόμετρα, στις 11 και 10 ο αγωνιστικός αγώνας των 5 χιλιόμετρων, ο εταιρικός 11,5 και στη 1 η ώρα ο παιδικός αγώνας.
2: Υπέροχα. Εγώ να πω ότι μας έχετε δώσει για τον νικητή συν ένα άτομο, που σημαίνει κάποιος που θέλει να έρθει και να τρέξει μπορεί να πάρει και κάποιον άλλο μαζί του που επίσης θα μετέχει. Η συμμετοχή εννοείται και στην κούρσα θα είναι δωρεάν και είναι τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο πακέτο για τη Λάρνακα.
3: Είναι full πακέτο για όποιον όμως συμμετέχει στην κλήρωση. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει και ένας εκπτωτικός κωδικός, όποιον θέλει και δεν είναι τυχερός να πάρει το πακέτο το δωρεάν, τουλάχιστον να μπορέσει να τρέξει με μια πιο φιλική τιμή
2: στους
3: αγώνες.
2: Σωστό. Εγώ να πω ότι μπαίνει κάποιος στο Insta, αυτή τη στιγμή το έχω ανεβάσει στο Insta το δικό μου, και χρειάζεται ο κόσμος να κάνει το follow για να μπορεί να γράψει το σχόλιο από κάτω, ένα like και tag mention, δηλαδή που λέμε πολλές φορές, δύο φίλους ή φίλες. Την Τρίτη το πρωί θα κάνουμε μετά στην εκπομπή εδώ στα παιδιά την κλήρωση, στον Μιχάλη και στον Βάιο. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα μου. Πω ότι είναι πραγματικά πολύ ωραία όλες οι εικόνες που είδα και τα βιντεάκια, για να ξέρω ακριβώς και για ποιο πράγμα συζητάμε αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και οι εικόνες και το που περνάει ο μαραθώνιος και το πόσες ωραίες χαρούμενες φατσούλες βλέπουμε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Radisson Blu λοιπόν, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, που είναι η μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Να πούμε ότι είναι στις 15 Νοεμβρίου, να το ξαναπώ μάλλον, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας στην Κύπρο, με έναν πάρα πολύ καλό καιρό, με μια καλή διαδρομή βατή από τον παιδικό αγώνα μέχρι και τα 42 χιλιόμετρα, και έχει ένα μεγάλο κομμάτι διασκέδασης και για τους επισκέπτες στο παραλιακό μέτωπο, με πάρα πολλά κιόσκια χορηγών και συνεργατών διαδραστικά, το οποίο κάποιος μπορεί να γεμίσει όλη τη μέρα.
2: Τέλεια. Να πω ότι θα κάνω αυτό το διαγωνισμό τώρα στο Insta το δικό μου, και υπάρχει και ένας διαγωνισμός το παραπάνω Σάββατο εδώ στον Big Win Sport FM. Οπότε έχουμε δύο τέτοιους διαγωνισμούς. Να είσαι καλά Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα Ντάλτας, ο ιδρυτής του μαραθωνίου, καλός φίλος και παλιός μας σπουδαστής, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
3: Ναι. Και μετά από 25-26 χρόνια, και γι' αυτό προτίμησα να βγω σήμερα, τα λέμε μαζί στον αέρα του Sport FM.
2: Μετά από 25 χρόνια, από το 2001. Έτσι.
3: Ναι.
2: Να είσαι καλά Κωστή μου.
0: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία
2: στην προσπάθεια αυτή. Οπότε Μανώλη μου, να σε αφήσω να συνεχίσεις. Να πω ότι μπαίνει κάποιος στο Insta το δικό μου για να πάρει μέρος σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Ένας νικητής θα είναι εδώ συν ένα άτομο, δηλαδή δύο άτομα εδώ, και ένας ακόμα διαγωνισμός το παραπάνω Σάββατο πάλι για έναν νικητή. Συν έναν, δηλαδή είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός για τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: να βρεθούν στη Λάρνακα. Είναι τρεις διανυκτερεύσεις, δηλαδή δεν πας το πρωί και σκοτωμένος γυρίζεις το άλλο πρωί.
0: Να μου μπήκε και εμένα στο μυαλό λίγο.
2: Ναι, να τρέξεις όμως λιγάκι. Θες να τρέξεις κάπου το 1,5 χιλιόμετρο κάνει. Πιάσε ένα παιδάκι από δίπλα, όποιο περνάει, και κάνει ότι τρέχεις μαζί με το παιδάκι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως για Κωστούλα.
2: Πάμε. Ωραία. Πες μου ό,τι άλλο θέλεις τώρα.
0: Ψιλοκαλός χθες.
2: Ψιλοκαλός δεν λες τίποτα. Κοίτα, θα πω κάτι γιατί άκουσα. Είμαστε λίγο του ύψους και του βάθους στην Ελλάδα. Όχι μόνο για το Κωστούλα, είναι πολύ. Δεν είναι. Είναι το τέταρτο του γκολ στη σεζόν. Mm. Μεγάλη εμφάνιση στο Old Trafford. Ήταν δεδομένο φέτος ότι ο Χούλσερ θα του δίνει παραπάνω ευκαιρίες, φεύγοντας και ο Welbeck. Γι' αυτό και τον πούλησαν τον Welbeck στην Chelsea. Ακούω από χθες, η Arsenal που θα κάνει. Παιδιά, όλες οι ομάδες κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πάει και η Arsenal. Θα κάνει η Arsenal τρένο, θα κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Εδώ η City ξεκίναγε με τον Pep της Ουγγαρίας που παίρνει και έτρωγε 5 από τη Leicester, ας πούμε, κάποια στιγμή. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος παθαίνει ζημίες. Η Arsenal θα είναι μια χαρά. Χθες μπήκε στο γήπεδο μπλαζέ. Και μπλαζέ στην Premier League δεν υπάρχει. Η Brighton επίσης μια πολύ καλή ομάδα. 50 χρόνια είχε να γίνει να πάει κάποιος στο Old Trafford. Δεν έχουν πετύχει όλοι τη Manchester United στα καλύτερά τους, δεν έχουν πετύχει και στα χειρότερά τους. Έτσι. Τώρα είναι κάπου ενδιάμεσα. 2-0 να γυρίσει σε 2-3, γιατί δεν το έχει κάνει τόσα χρόνια η Liverpool, η City, η Arsenal. Γιατί δεν το έχει κάνει η Chelsea.
0: Και πέρα από καλή Brighton είναι και έξυπνη, από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Μπάμπη Κοστούλα, επειδή το είχαν συζητήσει, έχει τόσο καλή άμυνα, λέει η Arsenal, μέσα στο κουτί, δεν χρειάζεται να μπαίνει, σούτερα απ' έξω που λέει
2: σούτερα και ο Ντανίλ. Και δύο γκολ λοιπόν να παίξω. Και το του Γκρος, γιατί δεν πήγανε πάνω του. Στο Κωστούλα σκέφτηκαν να πάνε πάνω του, με το που κατέβασε την μπάλα σούταρε. Γενικώς ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και θέλω να πω και για το ίδιο το πρωτάθλημα είναι καλό αυτό. Το σήμερα εσύ την πάνε κερδίσει να φύγει τρεις βαθμούς και πέρσι άρχισε είχε χάσει από τη Λίβερπουλ. Τρεις βαθμούς πίσω ήταν στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο. Τελικά δεν σημαίνει τίποτα. Θα έχουν όμως και οι δύο που λέμε ότι θα διεκδικήσουν τον τίτλο, γιατί αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν τον τίτλο, Arsenal και City, θα πάθουν στραπάτσα μέσα στη σεζόν. Έχει δύσκολες έδρες. Ναι. Πολύ δύσκολες έδρες.
0: Πάντως
2: και είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη οι αγγλικές ομάδες κέρδισαν όλες. Ναι. Όλες. Έτσι. Κάτι πες να ρωτήσεις.
0: Όχι. Εμένα πέρα από τις παρθομολογούμενες τώρα ικανότητες του Κωστούλα που τις συζητάμε και τις συζητάμε συνέχεια, δεν ξέρω, αυτό το ποδοσφαιρικό θράσος που έχει, δηλαδή που ζητάει την μπάλα.
2: Ναι.
0: Τους δείχνει εδώ, δώστε μου.
2: Δεν καταλαβαίνει τίποτα γιατί είναι 19 χρονών μόνο και το έχει έμφυτο. Εδώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Παυλίδη που είναι σε φοβερή κατάσταση από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε έναν Δουβίκα που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε πέρσι. Mm. Με την Κόμο να κάνει.
0: Τυχερός που έχει και Φάμπρεγας, προπονητή.
2: Επίσης και Χούρσελερ που τον Κωστούλα τον πρόσεξε πολύ πέρσι. Το ίδιο έχει ξεκινήσει να κάνει και με τον Τζίμα. Τζίμα σε βγάλει τραυματισμό. Γιατί ξέρεις και πέρσι με το που έγινε μεταγραφή όλοι περιμέναν την πρώτη μέρα θα παίξει. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Εντάξει, εκεί είμαστε πολύ καλά μπροστά και έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς τις δύο ατυχίες Κωνσταντέλια Καρέτσα. Κωνσταντέλια θα χάσει και όλη τη χρονιά.
0: Καρέτσα επέστρεψε.
2: Από τη μέση και μπροστά πάντως η ομάδα είναι σούπερ. Αν βρούμε λίγο τους ρυθμούς και στην άμυνα, έχουμε επίσης ένα Μαυροπάνο που σκοράρει non-stop.
0: Θα το βάλουμε και αυτό μπροστά.
2: Σκοράρει σε Millwall West Ham, ξέρεις, αποκτάς cult θέση στο πάνθεον των ηρώων της West Ham, τα σκοράρεις
0: και ωραίο μάτς,
2: με τη Millwall, ματσάρα. Έτσι. Και είναι φοβερό ντέρμπι. Τώρα αυτό που είδα, να βγήκανε λέει Κασκόλ, μισά-μισά, Millwall West Ham. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, να τα εμπορευματοποιήσουμε όλα, αλλά Millwall West Ham.
0: Σουηδία γίναμε.
2: Millwall West Ham, μισό-μισό Κασκόλ. Να μην ξέρεις ποιον θα δείρεις. Εντάξει, άστο.
0: Και σήμερα έχει ντέρμπι. Έχει ντέρμπι Σκωτία σήμερα.
2: Έχει ντέρμπι Σκωτία και πιστεύω ότι η Celtic σήμερα, επειδή έφαγε τη τριάρα στο League Cup, θα βγάλει αντίδραση το μεσημέρι και θα το κερδίσει το μάτς.
0: Ωραία.
2: Είναι και καλύτερη ομάδα η Celtic από τη Rangers.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, μπαίνετε στο Insta για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι για τη Λάρνακα. Ένας θα κερδίσει, θα πάρει και έναν μαζί ή μία μαζί. Οπότε είναι υπέροχο ταξίδι. Μπείτε στο Instagram. Στο δικό μου λογαριασμό για να πάρετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ τον κύριο Πανορίλο, ευχαριστώ τον κύριο Μανώλη Σουράκη και θα τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες από Σερβία και Γερμανία.
0: Με το καλό. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, και εγώ πριν πάμε σε break, αθλητικό δελτίο, μετά στον Νικολόπουλο. Να σας πω ότι έχουν βγει κλήσεις και για την Εθνική Ελπίδων. Παιχνίδια με Γεωργία στις 26 του μήνα και με Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτώβρη. 3 είναι βασικά, επειδή υπάρχει και ενδιάμεσα το μάτς με τη Λετωνία εντός έδρας. Τα δύο πρώτα είναι εκτός. Το εντός είναι 1η του Οκτώβρη. Λοιπόν, ανάμεσα στα ονόματα των κλήσεων έχουμε Κοντούρι, έχουμε Χάμζα που κάνει τρομερή σεζόν με Καλαμάτα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Χάμζα, πολύ ωραίος παίχτης. Έχουμε και Μύθου, δεν έχουμε Μπότι, δεν έχουμε Ράλι. Δεν αγωνίζεται πάρα πολύ φέτος και ο Ράλις με τη Γιαγγελόνια δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, τερματοφύλακες Μοναστηρλής, Τσομπανίδης, Καλτσάς, αμυντική Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κάτρης, Κεραμίτσης, ο Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος, του Όφη, Κοτσογούλας, ο Άλεν, Αποστολάκης, Μέση, Κοντούρης, Αλμύρας, πλέον διεθνής, ενώ στο εξωτερικό, Μπακούλας, Καλοσκάμης, Γκούμας, Μπρέγκου και Χάμσα και επιθετική Κούτσιες, Παπακανέλος, Μύθου, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης και Χατσίδης. Μπόλικο ταλέντο, να τους δούμε και με τους μεγάλους γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, αυτά, πάμε break, αθλητικό δελτίο μετά στον Νικολόπουλο και επιστρέφουμε να πούμε λίγο και σε κλίμα ρεπορτάζ.

0: Big Win Sport FM 94,6.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
9: Με τον Πουέρτα στα χαφ και τον Γκονζάλε στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ρέτζος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες το σύνθημα στον ΠΑΟ και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα, φαβορεί για τη θέση στον άξονα δίπλα στο Ζαφίρι Νογιάκιτς, ενώ η Ντιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague στο Αμπουντάμπι με τη Βασίλισσα να κατακτά το τρόπαιο. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας, τους δώσαμε αυτό που ήθελαν, επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξήχθη στο Telecom Center Athens και κατέκτησε τον τίτλο για 5η φορά. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, σημείωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχόλιο του Αντρέα Τρινκέρι. Συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΗ, Ηρακλής Παναγιώτη Μονεβασιώτη, είναι πιθανό να έχει εντός της ημέρας ο Βάλτερ Ματσάρη, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης. Θα έπρεπε να με έχει ακούσει, αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα, ανέφερε μεταξύ άλλων μετά τη χθεσινή ισοπαλία χωρίς τέρματα με τον Άρη. Γεμάτος προβληματισμούς πάει στη διακοπή ο Άρης, οι άνθρωποι του οποίου έκαναν λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Χρειαζόμαστε τη διακοπή για να αποκτήσουμε ομοιογένεια και να γίνουμε η ομάδα που ήμασταν, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη. Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League Πόλου Ανδρών πανηγυρίζει από χθες ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 9-7 τη Χόβεν στο Σπλίτ και κάνοντας το 2-2 εξασφάλισαν την πρωτιά στον τρίτο προβληματικό όμιλο. Με γκολ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα η Brighton νίκησε 3-0 την Arsenal για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Το 7-7 έκανε στη La Liga η Barcelona, 3-1 εκτός έδρας στη Σεβίλη. Ρώμα και Ίντερ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Ολύμπικο στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στη Σέρια. Η Dortmund νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη και διεύρυνε το απόλυτό της στην Bundesliga μετά από 4 αγωνιστικές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 και διεύρυνε το απόλυτό της στην Bundesliga μετά από 4 αγωνιστικές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στι

0: σε θα το ζήσουμε φασιμπινή.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6 με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές οι οποίες ήταν ελάχιστες μάλλον αυτή την δεύτερη ώρα, διότι έχουμε πολύ καλά ρεπορτάζ. Μένω μισό έξι στο μικρόφωνο. Τάσος Νικολόπουλος οργανώνει την παραγωγή.

0: Λοιπόν, και ξεκίνημα από το τελευταίο χρονικά. Αγρίνιο, 9 η ώρα το βράδυ, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Οπότε πάμε να τα πούμε με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Μάνολη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Εντάξει, είχαμε λίγο κάτι από τα παλιά, με την αποστολή που δεν ανακοινώθηκε.
1: Ναι, όλος παραδόξως για πρώτη φορά επέλεξε κάτι τέτοιο λύση. Δεν είναι φάνερο τι ακριβώς έχει συμβεί. Μπορεί να έχει προκύψει και κάτι και δεν ήθελα να το επικοινωνήσουν. Οι δεδομένες απουσίες είναι του Λουσέ, του Χατζηδιάκου, του Γιαννούλη και από εκεί πέρα οι μόνιμες με τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότο. Και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, κινούν την πρώτη σειρά αγώνων τους εκτός έδρας με τον Πανετολικό, που έχει εκείνος αρκετές νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, καλά του πάει, η αλήθεια είναι. Σ' άκουγα και χθες, από ό,τι καταλαβαίνω το ερωτηματικό είναι στα χαφ, ποιος θα πλαισιώνει τον Ζαφίρη. Δημήτρη, δεν ξέρω, βλέποντας τα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχουν, γιατί έχει να κάνει με τα χαφ, έτσι, δύο παίκτες που στα δικά μου τουλάχιστον δεν μπορούν να λείπουν, είναι αφενός ο Πέλκας, για πολλούς λόγους, νιώθηκε ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά, και ο δεύτερος είναι ο Γιάκητς. Επειδή είναι αυτό το aggressive στοιχείο που λείπει από τα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, okay. Και ο Ούγκρετσιτς δεν υστερεί, αλλά βέβαια είναι πιο οχτάρο δεκάρι και σίγουρα δυσκολεύεται περισσότερο. Απλά ο Ούγκρετσιτς έχει πιο πολύ χρόνο εξοικείωσης με την ομάδα. Ο Κροάτης ο Γιάκητς είναι λίγες οι ημέρες που δίνει το παρόν. Καμιά 5-6 προπονήσεις συνολικά θα έχει κάνει με όλους τους υπόλοιπους.
0: Αλλά έχει μπει καλά, δηλαδή και με τον Άρη ήταν μισή ώρα, πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι. Ταιριάζει, είναι αυτό που λείπει από την ομάδα και νομίζω ότι μεταξύ των δύο έχει να διαλέξει σήμερα τον παρτενέρ του Ζαφίρη. Αυτό με τον Άρη έπαιξε ο Σέργος, ναι.

0: σε μεζαπύρη Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά. Έχασε κάποια πράγματα σε ποιότητα, σε δημιουργία, να. Κέρδισε κάποια άλλα στις μονομαχίες και στη δύναμη εκεί στο κέντρο. Είναι πώς θα το σκεφτεί σήμερα, αν θέλει ένα πιο εξάρι πίσω από τον Τζαφίρι ή αν θα επιμείνει στον Σέρβο που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αναλύοντας και τον αντίπαλο και τον τρόπο που εκείνος αγωνίζει.
1: Να κάνει και με τον αντίπαλο. Υπόλοιπες θέσεις, πάνω κάτω, ξέρουμε ότι δεν δοκιμάζει, δεν δείχνει πράγματα, οκ. Okay.
0: Στα υπόλοιπα ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές, εκτός αν έχει προκύψει κάτι, με τον Παυλένκα, με τον Μιχαηλίδη και τον Κώστα, με τον Κένι δεξιά και τον Μπάμπα αριστερά, είπαμε τον Ζαφίρη και έναν Παρτενέρ, τον Πέλκα στο 10, τον Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Τάισον αριστερά και στην κορυφή τον Ντιαγέ. Είναι οι δύο πλευρές στις οποίες ποντάρει πολλά για την ποιότητα και τις συνεργασίες που βγάζουν και είναι γνώριμες από πέρυσι, με Κένι Ζίβκοβιτς και Μπάμπα Τάισον εδώ και πολλά χρόνια. Το δίδυμο μπροστά με τον Πέλκα πίσω από τον Ντιαγέ, που επίσης είναι παραγωγικό και σε φάση άμυνας είναι πιεστικό. Και το δίδυμο στα στόπερ, όπου ο Κώστα παίζει συνέχεια την τελευταία εβδομάδα και δείχνει το επίπεδό του. Προφανώς με τον Μιχαηλίδη που είναι καλύτερος από ό,τι ο Ελουστόντο, νομίζω ότι δεν συζητιέται κάτι τέτοιο.
1: Ρωτήθηκε και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο μετά το μάτς συνέντευξη τύπου ο Λύση, αν έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ αυτή η διακοπή στην καριέρα του συνολικά, όχι μόνο τώρα στον ΠΑΟΚ, λόγω της ανάγκης, ξέρεις, να ενσωματώσει και τους νέους παίκτες, αλλά εν τέλει πόσοι θα είναι αυτοί οι νέοι παίκτες που θα παραμείνουν εδώ ή γενικότερα πόσους υπολογίζουμε να έχουμε διεθνείς?
0: Ναι, ναι, είναι καμιά δεκαριά οι διεθνείς. Περιμένοντας φυσικά να δούμε και κάποιες τελευταίες επιλογές, γιατί είναι και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ τραυματισμένοι στα τελειώματα της αποθεραπείας μάλλον. Οι Σέρβοι πάντως θα φύγουν, και ο Ζίβκοβιτς και ο Ούγκρεσιτς. Ο Γιάκιτς θα φύγει. Ο Μπάμπα δυστυχώς θα φύγει και μακριά. Να. Το χειρότερο, το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα φύγει ο Μπάντζα.
1: Αυτό.
0: Ο Σκλειδίου, η τελευταία μεταγραφή, ο πιο ποιοτικός. Και είναι το χειρότερο, γιατί δεν είναι και καλά σε φυσική κατάσταση. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το λάβει υπόψη κανείς.
1: Ο Μπάντζα είναι, αν θυμάμαι καλά, ένας από τους. Θα πάει σε ένα μέρος όμως της αποστολής ο Μπάντζα, αν έχω δει καλά.
0: Ναι, όπως, ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι, είναι.
1: Έχουν κάνει και διπλή κλίση, τέλος πάντων.
0: Είναι κακό το ότι θα φύγει και θα πάει να ρισκάρει παρουσία ενώ είναι ανέτοιμος
1: καλά, ναι.
0: Σωματικά. Έχει διεθνείς, αυτό δεν το αποτρέπεις. Ευτυχώς ο Ντιαγέ έχει σταματήσει από τη δική του εθνική. Αυτά είναι τα δεδομένα, τουλάχιστον θα επιστρέψουν κάποιοι που είναι στα όρια της αποθεραπείας, όπως ο Λουσέ, σίγουρα, και ο Γιαννούλης στην πορεία, και θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει αρκετά καλά. Νομίζω ότι με 5-6 προπονήσεις την εβδομάδα, με πάνω από 10-12-15 προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα, μπορεί να δει αρκετά πράγματα σε φυσική κατάσταση, σε τακτική, σε σχηματισμούς, έτσι ώστε ουσιαστικά να ξεκινήσει κάτι πολύ καινούργιο από Οκτώβριο και μετά.
1: Ωραία. Πάντως, Δημήτρη, λέγοντας και για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και επειδή ήταν η δεύτερη φορά που έρχεται στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ με τον Λύση, παρατηρώντας τον και από κοντά, είναι πάρα πολύ διαδραστικός. Το ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι ο Λύση. Πάνω κάτω, χτυπιέται, οδηγίες εκεί, ενώ φαίνεται, ξέρεις, πράωσο φυσιογνωμία, το ζει πολύ έντονα το κάθε μάτς.
0: Ναι, προφανώς είναι έτσι ο χαρακτήρας, έτσι αυτό που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Αν θα βελτιώνονταν και η επικοινωνία, έτσι ώστε να μην μιλάει στις δημόσιες τοποθετήσεις στα αγγλικά, όπου το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο και λέει τα απολύτως τυπικά, τα οποία δυστυχώς δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πολύ διαδικαστικές οι τοποθετήσεις του. Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι το επικοινωνιακό και το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο, αλλά επειδή τώρα το σκέφτομαι και πάλι, και δεν το ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, το έχουν παραδεχθεί, αλλά δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα. Ελπίζω από το επόμενο κομμάτι της χρονιάς να αλλάξει και αυτό. Να μιλάει σε μια γλώσσα όπου θα μπορεί να εκφράζεται πιο αναλυτικά.
1: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλά, μαύρο. Καλημέρα.
1: Καλή δουλίτσα. Το παιχνίδι αυτό στις 9, Πανετολικός ΠΑΟΚ, και 2 με 9 βαθμούς, έτσι. Λοιπόν, break και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπε στο ύφου, βρε στα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή, My Market από το ύφου, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Την καλημέρα μου στον Κίμωνα, από το Ηράκλειο, που σέρε Κίμωνα. Λοιπόν, τα πάμε για τον ΠΑΟΚ, θα τα πούμε για τον Πανετολικό και γενικά, να ξέρετε, επειδή ακολουθεί τώρα το 12-2 και γενικά ήμασταν λίγο πιεσμένοι σήμερα, χρονικά, λέω να δώσουμε παραπάνω χρόνο στους μη Ευρωπαίους που τους ακούμε όλη μέρα. Κάθε μέρα, Ευρωπαίοι, πάμε λίγο να δούμε πώς κινούνται και οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Έτσι, σήμερα που έχουμε και αγώνες και δράση, ευκαιρία είναι. Αλλά κάθε φορά το κάνουμε, αλλά πόσο μάλλον σήμερα. Πανετολικός ΠΑΟΚ λοιπόν, στις 9 θα πάμε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να τα πούμε και για τον Πανετολικό με τον Μπάμπη Τσιρόνι. Πάντως, Μπάμπη, ελπίζω μελλοντικά να μην τα λέμε, υπό την έννοια να βγει και Ευρώπη και ο Πανετολικός. Και να μην χρειάζεται.
12: Καλημέρα Μανώλη, μακάρι από το στόμα σου και στον πέρα ταυτή. Και αυτό ονειρευόμαστε νομίζω στα αγρήνια όλοι.
1: Να μην τα λέμε συχνά. Ναι.
12: Όχι να μην τα λέμε συχνά, να βγει Ευρώπη ο Πανετολικός. Λοιπόν, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα με το budget του Πανετολικού. Ωστόσο έχει κάνει μια καλή αρχή.
1: Μπάμπη, ξέρεις ποιο είναι το κακό τα τελευταία χρόνια νομίζω. Ναι. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει και μια ορισμένη, δεν από γκρίνια, τέλος πάντων κατάλαβες, στον κόσμο της ομάδας. Το ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα και ξέρεις ότι ο Πανετολικός δεν θα κινδυνεύσει, αλλά δεν θα διεκδικήσει με τα μπούνια και την Ευρώπη. Δεν λέω για φέτος, γενικά τα προηγούμενα χρόνια.
12: Ναι.
1: Είναι μια ντεμή κατάσταση εκεί πέρα.
12: Έχεις δίκιο και εντάξει, είναι κάτι λογικό βέβαια, αλλά φέτος ο τρόπος που ξεκίνησε έχει
1: καλά, ναι, φέτος πάει για πρωτάθλημα, για Ευρώπη απλά.
12: Εντάξει, όχι είπαμε, φάνηκε όταν ήρθε ο πρώτος αντίπαλος που πραγματικά είναι άλλου επίπεδου ότι εντάξει, δεν μπορεί να δει στα μάτια τέτοιους αντιπάλους, τουλάχιστον όταν αυτή είναι σε καλή μέρα, μιλάω για τον Παναθηναϊκό και την ήταν 3-0. Όμως θα ήθελε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ και δεν έχει και πάρα πολλές ελλείψεις. Δηλαδή, ναι μεν προέκυψε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Μπάση, με μια ενόχληση στο τετρακέφαλο που επειδή φοβούνται μήπως υπάρξει κάποιος κίνδυνος για θλάση θα προφυλαχτεί, δεν μπήκε στην αποστολή, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά φέτος το να μην Μπάση ο Γιάννης Αναστασίου. Και αν εξαιρέσουμε και το πρόβλημα που προέκυψε με το Σατσιά από το ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει πριν το ημίχρονο αλλαγή αναγκαστικά, θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός ίσως επιστρέψει με το τέλος της διακοπής. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του προπονητή. Έχει μια αποστολή που έχουν επιστρέψει και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Γαλιάτσος για παράδειγμα, που είχε αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και επέστρεψε.
1: Πολύ σημαντική επιστροφή για όσους δεν το θυμούνται. Είχε τραυματιστεί πέρσι με τη Λετωνία, δεν ήταν, και μάλιστα σε προπόνηση ενόψη Λετωνίας.
12: Σε προπόνηση.
1: Με την Εθνική Ελπίδων, έχοντας δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής, πραγματικά.
12: Ήταν το δεξί μπακ και σε εκείνη τη μεγάλη νίκη με 4-2 κόντρα στη Γερμανία.
1: Μπράβο,
12: για όποιον το θυμάται.
1: Αλλά θύμισε μου, είναι στόπερ που παίζει και δεξί μπακ, είναι δεξί μπακ καθαρό αίμα.
12: Όχι, είναι δεξί μπακ. Καθαρό αίμα. Τώρα το αν θα μπορούσε, αν παίξεις με τρεις, να παίξει και ως δεξί στόπερ για να βοηθήσει ας πούμε τον μπακ όταν ανεβαίνει κλπ. Αυτή είναι μια συνθήκη, αλλά κυρίως η θέση του είναι δεξί μπακ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έδειξε και πάρα πολύ καλά στοιχεία πέρυσι, γιατί ξεκίνησε βασικός πέρυσι με τον Πανετολικό, πριν τραυματιστεί δηλαδή με την εθνική σε εκείνη την προπόνηση σε ανύποπτη φάση. Έχει επιστρέψει τώρα, μακάρι να είναι καλά το παιδί, είναι 20 χρονών, δηλαδή έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Πανετολικός γενικότερα θέλει να κοιτάξει στα μάτια τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο δεν έχει καθόλου καλή προϊστορία. Η μόνη νίκη που έχει απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο είναι στις 24 Αυγούστου του 2013. Εγώ δεν το ξεχνάω γιατί είναι η πρώτη μου μετάδοση.
1: Αλλά
12: δεν έχει άλλη δυστυχώς ο Πανετολικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα έχει ένα σερί με 12 ήττες στο Αγρίνιο απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Κάποιες φορές έφτασε κοντά στο να κάνει τη ζημιά, αλλά τελικά ποτέ δεν τα κατάφερε. Ευελπιστεί ότι ίσως φέτος θα μπορέσει να βάλει πιο δύσκολα στον ΠΑΟΚ και αν γίνεται να τους στερήσει και βαθμούς. Όπως είπαμε, είναι σε καλή κατάσταση ο Πανετολικός. Δεν θα περίμενα φυσικά σε καμία περίπτωση τον Πανετολικό να προσπαθεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα διατηρήσει το ίδιο πλάνο που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή να είναι πιο κλειστός πίσω και από εκεί και πέρα με την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών να βρει τους χώρους και να χτυπήσει την κόντρα.
1: Αρκετά αποτελεσματικός και στα πρώτα παιχνίδια του είχαν βγει και οι στατικές φάσεις, έτσι, ειδικά στα δύο εντός.
12: Ακριβώς, γιατί ήταν καρμπόν το γκολ που πέτυχε για να ανοίξει το σκορ και στα δύο πρώτα παιχνίδια, και με τον Αστέρα και με την Καλαμάτα, με το κόρνερ που είχε εκτελέσει τότε ο Μανρίκε και τα δύο κόρνερ και την κεφαλιά που έκανε ο Γκράνα και στις δύο περιπτώσεις. Και ιδίως στο δεύτερο δοκάρι. Αν αυτό δείχνει κάτι από το τι έχει δουλευτεί.
1: Μην τα λες, μην τα θυμίζεις. Ενόψη.
12: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει αντικατασκοπία. Να μην.
1: Από το Θεσσαλονίκη έρχονται. Να σου πω. Και Θημιάνη στην αποστολή,
12: Ναι, με το Θημιάνη στην αποστολή. Ένα ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν υπολογιζόταν, δεν έπαιζε. Και δεν θα απέκλειε από τη στιγμή που λείπει και ο Σατιάς. Μήπως υπάρξει και η έκπληξη και τον δούμε να αγωνίζεται και. Ίσως και βασικός, δεν θα το απέκλεια. Δύσκολο μεν, από την άποψη ότι τώρα ήρθε στην ομάδα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση, δεν θα απέκλεια τίποτα. Ίσως να παίξει και ο Θημιάνης.
1: Μπάμπη, δώσ' μου
12: να έχει μια... μπορεί να παίξει και στόπερ και αμυντικός μέσος.
1: Σωστά. Δώσ' μου να έχει και μια ενδεκαδούλα. Ή τρώσε πιθανές επιλογές.
12: Ναι, ναι. Κουτσερέγκο εννοείται κάτω από τα δοκάρια. Ο Μαυρίας δεξιά στην άμυνα, Αποστολόπουλος αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας λογικά θα είναι ο Γκράνα, ο σκόρερ των γκολ που αναφέραμε μαζί με τον Στάγιτ. Στα αμυντικά χαφ ο Εράκοβιτς θα ξεκινήσει Με δίπλα του, εδώ είναι το ερωτηματικό, αν θα ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει ο Θημιάνης, μπορεί να ξεκινήσει ο Κόγιτς. Αυτό είναι η θέση που παίζεται, γιατί ο Σατιάς ήταν ο βασικός που λείπει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην επίθεση τώρα 4-2-3-1 παίζει ο Πανετολικός, να το διευκρινίσω. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός ο Πόκου δεξιά, με τον Εστεμπάν πίσω από τον επιθετικό και αριστερά τον Τζενεπό, και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω δεν θα ξεκινήσει τώρα τον Μεχία, μάλλον θα ξεκινήσει με βασικό τον Ιουσούφ Μπάτζη ο Πανετολικός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Ωραία, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μπάμπη Τσιρόνης. Λοιπόν,

0: Ναι. Λοιπόν. Εκτός αέρα αυτά. Λοιπόν. Ο Βόλος ΑΕΚ. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί που πηγαίνουν νομίζω και αρκετοί φίλοι της Ένωσης. Ενώ αυτή την ώρα, επειδή από χθες υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, συνολικά αναμένονται πάρα πολλοί. Δεν αναμένεται να παίξει ο Ρώτα, βέβαια. Ακούγατε νωρίτερα για τον Γιώργο Τσακίρη και τον Σωτήρη Ταμπάκο. Εκτός Βάργα, εκτός 300 και εκτός ο Ρώτα, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Θα φανεί πόσο θα απουσιάσει. Ερωτηματικό βεβαίως ποιος θα καλύψει και το κενό του Βάργα. Μιας και δεν υπάρχει τρίτος φόρ, υπάρχει αυτή η σκέψη μήπως δεν ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, να υπάρχει και μια επιλογή από πίσω. Αλλά για την ΑΕΚ θα τα πείτε καλύτερα μετά με Γιώργο Τσακίρη. Πάμε να τα πούμε με Ευθύμη Χούτα για τον Βόλο, ο οποίος ψάχνει ακόμα την πρώτη του νίκη. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες χωρίς τρίποντο. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Μανώλη, καλημέρα. Εσένα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Είμαι στην παραλία της πόλης.
0: Να σου πω, ναι, δώσε μου κλίμα.
1: Δεν βλέπω κόσμο όμως εδώ από την ΑΕΚ. Είμαι λίγο όμως όχι κεντρικά στην παραλία, είμαι λίγο πιο μακριά. Αλλά δεν βλέπω έτσι με κασκόλ κόσμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως...
0: Δώσε μου τα τσιμπουράδικα.
1: Μπορεί να είναι πιο μέσα, ναι.
0: Δεκάμιση.
1: Ακριβώς. Αλλά κοίταξε, βάσει αυτών που έχω δει, από το σχεδιάγραμμα του γηπέδου και από την πόλη των συντηρίων, ότι θα είναι γεμάτο πέταλο, το βόρειο. Έχει εδώ και μέρες έχουν.
0: Το βόρειο, όπως λέμε, αριστερά, όπως βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αριστερά, ναι. Προς τον περιφερειακό δηλαδή. Και από και η Ανατολική Κυριακή έχει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά υπάρχουν και πολλοί βολιώτες φύλαθλοι, φίλοι της Μαγνησίας.
0: Που έχει ακόμα είναι... εισιτήρια, Ευθύμη.
1: Νομίζω ναι, έχει ακόμη, ναι. Έχει. Μέχρι και το μεσημέρι προπόληση στα γραφεία της ΠΑΕ για βολιώτες. Και φυσικά μέσω της, το more.com μπορεί να πάρει τη στιγμή όπως επιθυμεί.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για τον Βόλο, που είναι και από τις ομάδες που ψάχνουν την αποτελεσματικότητα, επειδή νομίζω έχει κάνει καλά παιχνίδια.
1: Συμφωνώ. Τηρήρεις και εσύ την ομάδα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Το μάθημα την Καλαμάτα. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία κατ' εμέ έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων χρόνων.
0: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Δεν έχει κάνει τόσο καλά παιχνίδια βάσει ρόστερ που και εγώ θεωρώ ότι έχει καλό. Αλλά έχει κάνει.
1: Νομίζω ότι φέτος η ομάδα έκανε υπέρβαση. Ναι. Και στο μπάτζετ. Το μπάτζετ είναι πιο ψηλό όλων των ετών.
0: Και τώρα, αυτήν την εβδομάδα πήρε πράγμα.
1: Ναι, πήρε και το Λοντίγκιν, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Ο οποίος Λοντίγκιν θα είναι βασικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Από τους Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνις έχει μια θλάση, δεν τον επιτρέπει να είναι στο παιχνίδι. Η θεματοφύλαξη που έχει πάρει ο Μπράτσος είναι ο Λοντίγκιν και ο Παπαθανασίγουρο Φωκάς ο νεαρός. Έξω ο Κοσέλεφ, ο οποίος πληρώνει τον γκολ που έφαγε η ομάδα το δεύτερο.
0: Το έβλεπα αυτό live.
1: Ναι.
0: Πραγματικά σε replay.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό τον γκολ του στήχησε. Και γι' αυτό έγινε και κίνηση του Ροντίγκιν αμέσως. Οπότε βλέπω να παραγωνίζεται από εδώ και πέρα ο Κωστέλα. Μου θυμίζει τον...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.
6: Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
20: Σπόρεφεν Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Θα κινεί τον Τζόκα.
0: Μπορεί να πούμε στον κόσμο μουντιαλικός, ε.
1: Δύο συμμετοχές στο φετινό μουντιάλ.
0: Ναι, ναι. Βόσνιος.
1: Βόσνιος μέσος. Ο Τζόκα θα είναι πιο πολύ μπροστά εκεί από τους δύο αυτούς ως επιτελικός μέσος. Δεξιά θα παίξει ο Γκονζάλες, ο οποίος έχει 4 γκολ φέτος σε πίσω παιχνιά του Βόλου. Είναι πρωτοσκόρη της ομάδος. Αριστερά ο Λάμπρου. Πάει καλά ο Λάμπρου τώρα τελευταία. Έχει ανεβάσει απόδοση. Και στην κορυφή ο Φουρτάδο. Αυτές βλέπω να παίζει η ομάδα.
0: Ευθύμη,
1: σύνθεση, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις χαιρετίσματα να ξέρεις. Κάτσε, επειδή χάθηκε το μήνυμα. Μισό, ναι. Δώσ' μου. Από Βαλάντι από Λεμεσό.
1: Βαλάντι από Λεμεσό, ναι.
0: Ωραία. Και ωραία. Να μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας στο Γιώργο Μαραθιανό, με τον οποίο θα κάνεις μαζί τη μετάδοση. Να σας ακούσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. 6 ώρα Βόλος Σάικ. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζει.

0: σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenic Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenic Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenic Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο

0: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6. Μέχρι και τις 12 παρεούλα με Μανώριλο στη ρυθμίση του και μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε τώρα για το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Θα σας πω αργότερα κάποια πράγματα και για τον Παναθηναϊκό. Βάσει και το ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα ο Διονύσης Δεσίλας. Χθες βασικά, όχι νωρίτερα. Ωστόσο, να τα πούμε τώρα για Καλαμάτα, διότι υπάρχει το ερωτηματικό. Ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο καταρχάς τη φετινή σεζόν και αποτελεί και αυτό ένα κομμάτι. Δηλαδή, θα παίξει έτσι και σήμερα. Προφανώς δεν το λέω υπό την έννοια του αν θα προσπαθήσει, αλλά αν θα έχει τον ίδιο τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή, η παιχτικογενή είναι αρκετά δραστήρια επιθετικά η Καλαμάτα και επικίνδυνη στο transition. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα ο εκλεκτός συνάδελφος Παναγιώτης Φαντάκος. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Πολύ καλημέρα Μανώλη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Στη Νίκαια να πούμε το παιχνίδι. Στη Νίκαια το παιχνίδι.
1: Στη Νίκαια, 240 χιλιόμετρα μακριά από τη φυσική έδρα της Καλαμάτας.
0: Πότε θα πάει στη φυσική έδρα?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά δεν έχει ακόμα απάντηση.
0: Ναι. Ούτε κάπως δεν το προσεγγίζουμε.
1: Η αισιόδοξη εκτίμηση είναι για Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι δεν είμαστε.
0: Αλλά επειδή Ελλάδα είμαστε, πότε θα μπούμε.
1: Ναι, είναι και δημόσιο το έργο, οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο. Να πούμε, Μανώλη, ότι είναι η τρίτη διαφορετική έδρα που θα χρησιμοποιήσει φέτος η Καλαμάτα στο πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα έπαιξε με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Την περασμένη Κυριακή που έκανε την πρώτη της νίκη έπαιξε στο Περιστέρι με τον Βόλο. Και αν μετρήσουμε και το ότι στο κύπελο με τον Πανετολικό έπαιξε στο Ελπάσο, με τη σημερινή έδρα έχουμε τέσσερις διαφορετικές έδρες. Αυτή βέβαια θα είναι η προσωρινή μόνιμη έδρα της μέχρι να επιστρέψει στο στάδιο, το δημοτικό στάδιο της νίκης.
0: Πάντως Παναγιώτη, επειδή ήμουνα στο παιχνίδι με τον Βόλο, πολύ ωραίοι οι οπαδοί. Θέλω να πω ότι και είναι και κρίμα, το λέω από αυτή την έννοια, είναι κρίμα τώρα να πηγαίνουν από εδώ, από εκεί. Είναι κρίμα να μην το ζουν.
1: Ρυψάνε για ποδόσφαιρο, γιατί είχαν να δουν μάλλον την ομάδα τους στην κορυφαία κατηγορία εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είναι πάρα πολλά τα έτη που περάσαν. Πέρασε δύσκολα η Καλαμάτα. Έφτασε πριν από 10 χρόνια, όχι πολύ μακριά. Yeah. Έπαιξε αλφα τοπική, έπαιζε η Καλαμάτα. Έπαιζε στην αλφα τοπική. Αλλά ανασυντάχθηκε με την έλευση του Πρασά, ανέβηκε τις κατηγορίες και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να είναι πάλι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με έναν καλαματιανό προπονητή, και αυτό έχει τη σημασία του, ένα νέο
0: σαφώς
1: παιδί, το 49χρονο Παναγιώτη.
0: Και πολύ καλό άνθρωπο από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι, είναι ένα χαμηλών τόνο παιδί, τώρα κάνει το ξεκίνημά του, δεν θεροβατεί, έτσι, είναι προσγειωμένος. Μετά την νίκη της Καλαμάτας είπε στους παίκτες πιστεύστε το, δηλαδή θα έρθουν και άλλες νίκες, πάντα λέει για την ποιότητα που έχει το ρόστερ του και μέχρι σήμερα η Καλαμάτα μπορώ να πω ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ότι παίζει το παιχνίδι της. Έτσι είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, και αυτό αν έψαχνε κάτι στο ξεκίνημα ήταν ισορροπία. Δηλαδή μπροστά γινόταν η δουλειά. Τις περισσότερες φορές τέλος πάντων. Δεν είχε γίνει με τον Πανετολικό μόνο. Δεν είχε πει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πίσω ήταν το θέμα.
1: Πίσω. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το φετινό καλοκαίρι ήρθαν 20 παίκτες και έφυγαν άλλοι τόσοι. Δηλαδή κοσμογονικές αλλαγές, σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ. Είναι μια ουσιαστικά καινούργια ομάδα που ψάχνει τώρα τα πατήματά της, ταυτότητά της, έχει το μειονέκτημα που δεν έχει γήπεδο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει, να ξεπεράσει η Καλαμάτα, γιατί πέρα ότι δεν έχει τον κόσμο της, βάλτε και μέσα τον παράγοντα κόπωση. Είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και συνεχώς ένα πούλμαν οι παίκτες της Καλαμάτας και γράφουν χιλιόμετρα. Έπαιξαν την Πέμπτη στη Νίκαια με τη Λάρισα, γύρισαν στην Καλαμάτα, εχθές ξανάφυγαν για να πάνε στη Νίκαια και θα γυρίσουν πάλι σήμερα το βράδυ.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, με προβληματάκια.
1: Όχι ιδιαίτερα θα έλεγα. Έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό η τελευταία προπόνηση της Καλαμάτας. Το θετικό είναι ότι ο Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός επιθετικός, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε στην προετοιμασία. Είναι ένας παίκτης που ήρθε για βασικός στην Καλαμάτα. Με 120 γκολ έχει βάλει στην καριέρα το Πολωνός επιθετικός. Ωστόσο, μια θλάση τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα.
0: Έχουμε και Μπολίβαρ όμως.
1: Ο Μπολίβαρ, ναι, βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, θα λέγαμε. Δανεικός από την Αλμπαθέτε, από τη Βενεζουέλα, ο επιθετικός. Είναι μια πολύ καλή λύση. Η μοναδική απώλεια, πέρα από το, βέβαια από τον Βάργκας που είναι εκτός από την πρεμιέρα με θλάση από το μάτς με τον Άρη.
0: Πολύ καλός αυτός.
1: Η άλλη μεγάλη μεταγραφή της Καλαμάτας, ο Σίγκουρσον, ο Ισλανδός επιθετικός, έμεινε εκτός λόγω προβλήματος του τραυματισμού. Μία επιστροφή και μία απουσία λοιπόν για την Καλαμάτα που θα ακολουθήσει την πεπατημένη θα λέγαμε των τελευταίων παιχνιδιών. Αν θέλεις να προχωρήσουμε και αγωνιστικά όσον αφορά το πώς σκέφτεται να παρατάξει ναι. σήμερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέα στην ομάδα στη Νίκαια.
0: Ναι, αμέ.
1: Η άμυνα δεν αλλάζει θα λέγαμε. Οι πέντε, δηλαδή ο τερματοφύλακας, τα δύο μπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι οι ίδιοι σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Ο Γκέλιος κάτω από την εστία, ο Καλουτσικίδης δεξί μπακ, ο Ανώσο αριστερό μπακ και ο Ροντρίγκες με το Στρούγκι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Όσον αφορά τώρα τη μεσαία γραμμή, υπάρχει μια σκέψη να ενισχύσει τον άξονα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λόγω της ποιότητας που έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να παίξει και ο Κατάλντι και ο Πινιέιρο και ο Ντιαρά. Και μπροστά μας να είναι ο Χάμζα, ο Μπολίβαρ και ο Μορέιρα. Αν μείνει κάποιος ή Πινιέιρο ή Διαρά εκτός, θα μπει ο Μπονέτο για να έχει μια επιπλέον λύση στα εξτρέμι Καλαμάτα. Αυτή είναι η επικρατήσερη δεκάδα.
0: Θα το δούμε αυτό. Αυτό που σου είπα και στο ξεκίνημα, το βασικό ερώτημα τουλάχιστον στο δικό μυαλό, είναι αν θα είναι η ίδια προσέγγιση αγωνιστικά, ξέρεις, δηλαδή να είναι θαραλέα επιθετικά. Νομίζω αυτό είναι έμφυτο πλέον στην Καλαμάτα. Δεν γίνεται να το αλλάξει.
1: Βέβαια. Βέβαια δεν ξέρω γιατί είναι και λίγο ρίσκο θα λέγαμε, είναι έμπιτο αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πιο φρομαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι. Πετάει από νίκη σε νίκη, είναι αίτητος και στις τρεις διοργανώσεις που μετέχει. Οπότε αν δώσει χώρο, αν παίξει επιθετικά, αν μπρεσάρει ψηλά, ίσως να το πληρώσει πίσω, ίσως να πάει συντηρητικά, δεν το ξέρω. Πάντως ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι θαραλέος προπονητής, τολμηρός και έχει πει ότι σε κάθε παιχνίδι, εμείς, ανεξαρτήτου αντιπάλου, εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Οπότε δεν είναι απίθανο αυτό που λες, να παίξει Καλαμάτα το παιχνίδι της και να δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι στην Νεάπολη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το πρέπει, η Καλαμάτα δεν έχει άγχος για αυτό το παιχνίδι, έτσι, να είμαστε αντικειμενικοί. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει στη σεζόν και θα έχει τον αέρα του outsider σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ό,τι και να πάρει κέρδος θα είναι, ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ετικέτα του φαβορί και αυτός που πρέπει να κάνει το 5-5 για να διατηρήσει το απόλυτο στη Super League.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα, θα τα λέμε.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Παναγιώτης Φαντάκος λοιπόν για τα νέα της Καλαμάτας απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θυμίζω χωρίς τα μπόρδα, φυσικά χωρίς Νίκασον και Παντελίδη, χωρίς Κρίστιανσεν, ο οποίος όπως όμως έχει ενημερώσει και ο Τζέικο Πνίστρου που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, αυτό αναμένεται τουλάχιστον. Εκτός και ο Κάτριες δεν έχει κάτι, μέσα ο Τσιριβέγια μετά τη θλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει ερωτηματικό. Να δούμε τώρα την ενδεκάδα, αν θα είναι 4-4-2, 4-2-3-1, είναι και ένα πιθανό σενάριο με Ουναή πίσω από τον Φορ, όποιος και να είναι αυτός, είτε Τέι είτε Ντέσσερς, και να πάει, ξέρετε, δεξιά ο Λιβάη. Θα το δούμε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον και το Όφι Αστέρας. Ε? Θα τα πούμε τώρα με τον Αντώνη Χρονάκη, ένας Ευρωπαίος Όφι. Έξω και δεν τα λέμε, όπως είπαμε, τώρα αυτή τη μία ωρίτσα θα δώσουμε χώρο στους άλλους να μάθουμε τα ρεπορτάζ, πώς έχουν προετοιμαστεί και μετά έχουμε και 12-2 Χριστορομπόλη Παναγιώτη Γεφαλά. Να τα πείτε, να τα συζητήσετε. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά μπασκετικά. Ε? Γεμάτο ήταν το διήμερο και έχονται και πολύ δυνατές μάχες. Πάντως για τον Όφι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κανονικά ο Νικολάου μέσα από την περασμένη Παρασκευή. Ο Μαρινάκης είναι εκτός. Θα τα πούμε τώρα και για τον Αστέρα. Σιγά σιγά. Το μάτς είναι στις 7. Γενικά από τις 5 μέχρι τις 11 full δράση στη Κύπρο Super League. Έχει και ντέρμπι πολλά στην Ευρώπη. Και Ισπανία και Γαλλία, Σκωτία τώρα από τις 2. Αλλά εμείς θα τα πούμε για τα δικά μας. Θα τα πούμε 7 η ώρα Όφι Αστέρας. Πάμε να δούμε για τους Αρκάδες τι γίνεται. Αντώνης Χρονάκης. Έλα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και νομίζω καλά σιγά σιγά είναι και ο Αστέρας. Ε. Δηλαδή πήρε το βαθμό με την ΑΕΚ. Κύπελλο νίκη.
1: Αρχίζει σιγά σιγά η ομάδα και μπαίνει εκεί που ακριβώς θέλουμε να τη βλέπουμε. Στο mood και στο ρου που θέλουμε να τη βλέπουμε. Και νομίζω ότι έχει και το roster να το κάνει ο Αστέρας φέτος. Βασικά έχει το roster για να ακριβολογώ για να μην κινδυνεύσει κάπου. Και πέρα ό,τι καλύτερο καταφέρει να κάνει στη
0: συνέχεια. Ότι... αυτό που μας είχε φτιάξει ενώ την επιδίωξε την καλοκαιρινή ήταν όχι απλά να μην κινδυνεύσει. Να χτυπήσει 5-8 Ευρώπες κτλ. Εντάξει, για Ευρώπη ίσως το τρέχω, αλλά κατάλαβες.
1: Για να είμαι ρεαλιστής, ναι, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις του και ο Πύχης θέλοντας και μη ανέβηκε. Ωστόσο εγώ σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι για να μπορέσεις να πας στο 5-8 πρέπει πρώτα να έχεις διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύεις. Mm. Άρα λοιπόν είναι μια δική μου προσέγγιση αυτό που είπα. Συμφωνώ απόλυτα Μανώλη όπως τοποθετήθηκες και σε αυτό που είπες. Πρακτικά για εκείνη η ομάδα, για το 5-8 εκεί, αυτές είναι οι βλέψεις και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων του Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η ομάδα μας εδώ στην Τρίπολη, αλλά τόσο η ισοπαλία με την ΑΕΚ όσο και η νίκη στο κύπελλο δείχνουν να ανάβουν για λίγο τη σπίθα. Μένει να δούμε αν η σπίθα αυτή μετατραπεί σε φωτιά στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να ξεγελιόμαστε. Έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα ο Αστέρας στην Κρήτη με αντίπαλο, επιτρέψτε μου να πω, την καλύτερη ομάδα που βλέπουμε την εφετινή σεζόν στην Ελλάδα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ο Όφι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο που αρέσει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν το έργο του Αστέρα γίνεται πολύ δύσκολο. Βεβαίως μένει να δούμε αν και κατά πόσον θα επηρεάσει ο παράγοντας κούραση τον Όφι. Γιατί και αυτός είναι ένας βασικός συντελεστής που ενδεχομένως θα παίξει το δικό του ρόλο. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας πηγαίνει στην Κρήτη με τακτική προσέγγιση να μπορέσει αρχικά να εξουδετερώσει τον Όφι, την καλά δουλεμένη μηχανή του Όφι. Θα παραμείνει η τριάδα στα μετώπιση Μανώλη, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπλουμ.
0: Δουλεύει κιόλας μόνο και γενικά έχει δουλέψει και πέρυσι το φινάλε στα play out, δηλαδή ήταν ο ένας παράγοντας αυτός, ο άλλος ήταν ο Μπαρτόλο εν πωλής.
1: Ακριβώς. Θα πρόσθετα και ακόμα έναν παράγοντα, ο οποίος απουσιάζει από τον εφετινό ρόστερ του Αστέρα, γιατί πήρε μεταγραφή στέκομαι στο Χρήστο Αλμίδα, ο οποίος έκανε μυθικά play out πέρσι και ήταν πραγματικά από τους ακρογωνιαίους λίγους για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία μαζί με τον Μπαρτόλο και και θα έβαζα και τον Παπαδόπουλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει αποκούσει πέναλτι με τον Πανατολικό πέρσι σε ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Και...
0: Οπα. Λοιπόν. Δεν είναι μόνο ο Παδόπουλος, παιδιά, είναι και άλλοι. Είναι και... γενικά βγήκαν μπροστά πέρσι, τελευταία στιγμή, προσωπικότητες για τον Αστέρα. Θα ξανακαλέσουμε Αντώνη Χρονάκη. Λοιπόν, 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, θυμίζω 6 ώρα Βόλος ΣΑΕΚ, 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όρεξη να έχετε, τηλεοράσεις πολλές να έχετε, διάθεση φαντάζομαι θα έχετε. Να τα δούμε όλα και έχουμε και πολλά ντερμπάκια από εδώ και από εκεί. Στας Ευρώπας θυμίζω La Liga έχουμε 5 και 4 το Ατλέτικο Ρεάλ. Έχουμε Celtic Rangers 2 η ώρα. Έχουμε και Πόρτο Μπενφίκα, Πορτογαλία 10:30. Έχουμε και στη Γαλλία Marseille Paris 10 παρατέρατο, που βέβαια η Marseille πιο πολύ για να σου στην κατηγορία πάει. Λοιπόν, έχουμε και πάλι όμως Αντώνη Χρονάκη. Γρατονή.
1: Μανώλη, νομίζω ότι δεν μας θέλει. Έμεισε η γραμμή, αλλά εδώ είμαστε, επανήλθαμε. για να μιλήσουν για τον Αστέρα. Όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι και ο Παπαδόπουλος από τους ακρογωνίους λίθους, δεν ξέρω που κόπηκε το...
0: Εκεί.
1: Η γραμμή από τους περσίνες ζώνες, ωστόσο κοιτάμε μπροστά.
0: Και Μακέντα και Καλτσάς είχε αρκετούς πέρσι.
1: Είχε, βγήκανε πολλά παιδιά μπροστά και νομίζω ότι όλοι μαζί κατάφεραν να επιτέλους να γίνουν ομάδα στο τέλος. Mm-hmm. Γιατί αυτό χρειάστηκε. Αυτό που έλειπε από τον Αστέρα ήταν ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια της περσίνης σεζόν δεν ήταν ομάδα. Ο Αστέρας δεν ήξερε τι ακριβώς παίζει και πώς παρουσιάζονταν στο γήπεδο.
0: Οπότε λέγαμε ότι θα διατηρήσει τριάδα.
1: Ναι, μένει η τριάδα, θα μείνει η τριάδα, δεξιά θα, αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και την τριάδα στο
0: πρωτσάμιντα.
1: Από τα δεξιά προς τα αριστερά θα έχουμε τους, θα είναι ο Λάσκαρης, ο Μπρόσον και ο Σίλβα στα δεξιά της
0: άμυνας. Ο Λάσκαρης, sorry που σε διακόπτω, Αντώνη, ο οποίος έχει βάλει το αυτογκόλ με την ΑΕΚ και κατά τα άλλα έχει κάνει ματσάρα, ε. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή όποιος μπαίνει και βλέπει απλά ότι έχει βάλει αυτογκόλ, καμία σχέση. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι και είναι νεαρός και μια χαρά.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Το κόψιμο εκεί που κάνει ο Ρώτα στη μικρή περιοχή του Αστέρα, όπου όποιος θέλει και το πόδι του μπάλα θα πήγαινε στα δίχτυα. Πρακτικά είναι μια άτυχη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε Λάσκαρης, Μπρόνσον και Σίλβα θα είναι τριάδα. Στην άμυνα στα δεξιά θα αγωνίζεται ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά είναι ο Μέντερ. Δύο στον κεντρικό άξονα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης με τον Έντερ. Στα δεξιά της επίθεσης ο Χουλιάν Μπαρτόλο, από την αριστερή πτέρυγα θα ανοίγεται ο Κετού και στην κορυφή της επίθεσης ο Φεντερίκο Μακίντα, ο οποίος στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο βασικό σχήμα του Αστέρα σε κύπελο και πρωτάθλημα μετράει ένα γκολ και μία ασίστ. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατος ο Αστέρας για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει, αυτό το 3-4-3 που επαναφέρει και εφαρμόζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Και εξάλλου νομίζω Αντώνη, ο Ρικαρντίνιο μέχρι στιγμής είναι λίγο σε ρηχά νερά.
1: Σε ριχά νερά δεν έχει καταφέρει, η αλήθεια είναι, παρότι σκόραρε στο κύπελλο στο Βόλο προχθές, φαντάζομαι αυτό θα ανεβάσει την ψυχολογία του, δεν έχει καταφέρει όμως να μας δείξει πράγματα για τα οποία αποκτήθηκε ο Ρικαρντίνιο και συνεπώς ο Φεντερίκο Μακέντα φοράει και πάλι τη στολή του βασικού και θα είναι στους 11 πρώτους του Γιώργου Αντωνόπουλου για το δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη. Πρωτίστως ο Αστέρας κοιτάει να διαφυλάξει τα μετώπιση του την άμυνά του και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει ό,τι καλύτερο να πάρει στο επιθετικό κομμάτι, κυρίως σε transition καταστάσεις και στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχεις, καλή δουλίτσα.
1: Καλημέρα.
0: Από το νωρίς στα γήπεδα θα είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Αντώνης Χρονάκης. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και προς το φινάλε. Να πω βεβαίως και για το λεβαδιακό, για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να κάνουν το scouting. Σήμερα είναι μέρα scouting, από ό,τι καταλαβαίνετε. Σας λέμε εδώ πέρα τα νέα των αντιπάλων σας. Βέβαια, ακούνε και ομάδες, έτσι και φίλοι προφανώς. Των ομάδων που λέμε και όχι μόνο και άλλοι. Λεβαδιακός, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα πήρε πράγμα, ήταν από τις ομάδες που κινήθηκαν την τρέχουσα εβδομάδα. Έχει πάρει και Ποπέσκου, θυμίζω, από Στεάουα. Μπάσκετ λυθεί το πρόβλημα μπροστά, μέσο επιθετικός είναι, εξτρέμ είναι, για μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, μοναδική. Και πήρε και τον Μπάνζο, επίσης είναι καλή κίνηση αυτή βασικού γραφικού για τα στόπερ. Είναι και οι δύο στην αποστολή, όπως στην αποστολή είναι και ο Λιάγκας και ο Λαμαράνα, που επιστρέφουν, εκτός είναι Σουτ και Σιμελίδης. Από την άλλη, ένας Ολυμπιακός με Μάριους στην αποστολή, πρώτη, με Κλέιτον, με Ρόκα που έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, με Σιπιόνι, με Φορτούνι βεβαίως που επιστρέφει μετά την τιμωρία του στην Ευρώπη που εξέτησε, εκτός είναι ο Μπέιλι για λόγους ξεκούρασης και ο Γκαρθία εκτός αποστολής, ο Γκαρθία που δεν έχει παίξει καθόλου με τον Ιμανόλ. Ο Πάνος Ρήλος με βαρέθηκε και μου λέει να χαιρετήσω σιγά σιγά, διότι έχουμε και διαφημιστικά και κυρίως έχουμε μπάσκετους να στα βάλουν όλα κάτω, παιδιά. Πάρα πολύ πράγμα. Ελπίζω, λέω εγώ, να έχουμε όντως ένα πράγματι τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και αν συμβούν όλα αυτά που προδιαγράφονται, θεωρώ και το επόμενο θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, που οι ομάδες θα έχουν μπει και πάω και άριστα λοιπά εκεί πέρα, αν μπουν Ευρωλίγκες, αν μπει και η NBA Europe. Θα ανέβουν και τα μπάτζετ ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικό προϊόν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρήλο, που ήταν σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο, πάρα πολύ προγράμματος στην παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα, να έχουμε μια υπέροχη αγωνιστική. Καλή συνέχεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Νοβαρούφ της Νόβα μην ξβάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
12: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
13: Sport FM.
14: Sport FM.
13: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
15: Ντουροστίκ και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26μιλή αποστολή στο sportfm.gr. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sports 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Έλα Μπετάεκ από Magenta Sport 1, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7 Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ρότα που τον κράτησε εκτός εθνικής, με την Ένωση να ενημερώνει ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Προβάδισμα για το δεξιά ακρό της άμυνας στο παιχνίδι με το Βόλο Έλα μπετέχει ο Γεωργίεφ. Δίλημα για Ζήνη Γκατσίνοβιτς στο πλευρό του Γιώβιτς στην επίδεση. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λουζά και Κάγκουα διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ουναΐ θα είναι πίσω από τον Φόρ με τους Ντέσσερς και Τετέι να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, Ολυμπιακός στον αγώνα με το Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Φανέλα βασικού διεκδικούν Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πυρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Κονζάλες. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες του σύνδημα στον ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα, φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκιτς, ενώ ο Ενδιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Real Madrid στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague στο Abu Dhabi με τη Βασίλισσα να κατακτά το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έγινε στο Telecom Center Athens και κατέκτησε τον τίτλο για πέμπτη φορά. Συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη αναμένεται να έχει εντός της ημέρας ο Βάλτερ Ματσάρη λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του τελοπροπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης. Θα έπρεπε να μην έχει ακούσει, αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελαν, έφερε μεταξύ άλλων μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ και στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φιλανδία στο Παλαβέλα του Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Για την 5η αγωνιστική της Σέρεα παίζουν στη 1.30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Φροζινόνε Κόμο, στις 7 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξιά στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, την ίδια ώρα Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει τον Bayer Leverkusen Λειψία στις 4.30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι μπάσκετοι με τους Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά.

0: Να είμαστε κι εμείς.
1: Να είμαστε, αυτό είναι ειδικό.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ειδικό που λένε το να είμαστε, να είμαστε, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι σημαίνει. Απλά θυμάμαι ότι είναι ειδικό και υπήρχαν και κανένα δύο ειδικά εστιατόρια που λεγόντουσαν να είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, γι' αυτό μου έχει μείνει έτσι.
0: Πάντε, φάτε και μετά ραντεβού αγκαλιά με την τουαλέτα.
1: Τα λέγαμε.
0: Το βράδυ. Εδώ είμαστε με Νέα Χρυκυριαζόπουλο στον ήχο. Μαράλη μου σουράκι στην παραγωγή. Παναγιώτη Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Τα ψέματα τελείωσαν. Τα φιλικά τελείωσαν. Τελειώνουν, δεν τελειώσαν ακόμα. Γιατί,
1: γιατί έλεγες ψέματα εσύ πριν ξεκινήσουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ποτέ. Αλίμον. Εμείς δημοσιογράφοι ψέματα, αλίμον. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μακριά από μας. Απλά το λέω επειδή έχει και μαυροσκούφια σήμερα. Και, την Τρίτη έχει παιχνίδια που θα δείξει το Sky Hybrid, να πούμε. Θα το πούμε και στη συνέχεια το πρόγραμμα.
1: Full basket, full basket.
0: Χορτάσατε και θα χορτάσετε και πολύ ακόμα. Χθες είδαμε δύο ματσάρες και στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, για να είμαστε σωστοί, και στο Abu Dhabi. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρεούλα. Για το προσεχές 2 ώρα θα βγάλουμε και τους ρεπορταρέους μας, μην μας ανησυχείτε. Έτσι. Το πού θες να αρχίσουμε, έτσι να κάνουμε τα πρώτα δικά μας έτσι, σχόλια.
1: Κοίταξε,
0: πάμε από, το επίσημο, ρε παιδάκι μου, εντάξει, του Ολυμπιακού προφανώς έχει μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί είναι ένας τίτλος.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν στο Telecom Center Athens, το είδα το βράδυ το match. Έβαλα
1: λογικό,
0: και το δα.
1: Λογικό,
0: για να έχω εικόνα και να μπορώ έτσι να πω και δύο λόγια. Πες εσύ τη δική σου πρώτα άποψη.
1: Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι, εντάξει, προφανώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγινε πολύ πρώιμα στη ζώνη. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο είχε ένταση Ευρωλίγκας, Final Four Ευρωλίγκας.
0: Το παίξανε κανονικά.
1: Και ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ημιτελικός, βεβαίως.
1: Και ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προφανώς
0: όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα του Final Four. Ήταν καλό το επίπεδο. Δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν είχαμε κάποια ομάδα που να ήταν παράτερη ή ψηλοαδιάφορη. Καμία σχέση. Όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα ήταν. Και ο μικρός τελικός δηλαδή δεν το είδα το match. Αλλά από την έκβαση ξέρεις και το σκορ και την εγκύμανση το καταλάβαινε.
1: Η Φενέρ το καθάρισε στο τέλος και αυτό, γιατί το είδα και αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι της εποχής, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το τέλη Σεπτεμβρίου με ομάδες οι οποίες ούτε ένα σκάρτο μήνα δεν κάνουν προπονήσεις όλοι μαζί.
0: Σωστός.
1: Με τις διάφορες υποχρεώσεις που είχαν.
0: Ούτε
1: μήνα σου λέω. Να έχουν κάνει όλη προπόνηση και έχουν αρχίσει να μαζεύονται από 20 Αυγούστου. Αλλά
0: λέγαμε λόγω ότι δεν έχει ευρωμπάσκετ και μου τον μπάσκετ κτλ. Θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά
1: όχι.
0: Άντε μια εβδομάδα του πολύ να κέρδισαν οι ομάδες και με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που κάτσανε φέτος ήταν και ζήτημα.
1: Οι αποδόσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών έχουν πολλά σκαμπανεύασματα. Έτσι ήταν και ο Ολυμπιακός θέση. Έχει ξεκινήσει νοθρά, το έχει μαζέψει. Έχει πάρει ένα momentum στο τρίτο δεκάλεπτο, το χάνει ξανά και επιτρέπει στη Ρεάλ. Και μετά οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή στην ουσία δεν κατάφερε να κάνει ό,τι έκανε δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Και στα φιλικά τα περισσότερα, έτσι.
1: Ανέτρεψε διαφορές διψήφιες.
0: Δηλαδή είχε μια εικόνα ο Ολυμπιακός όλα τα φιλικά. Που σε περισσότερα από αυτά κυνηγούσε στο σκορ, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά στο τέλος έβρισκε τον τρόπο να κερδίσει και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που έχει η ομάδα, γιατί έχει φύγει πλέον το βάρος της Ευρωλίγκας, αυτά που άκουγαν οι παίχτες κτλ. Πλέον είναι πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς πάντα να επιστρέψεις και να κάνεις ανατροπές στο τέλος.
1: Κοίταξε,

0: Και ο Ολυμπιακός κιόλας είναι από τις ομάδες με βάση τα όσα έγιναν το καλοκαίρι και ενώ με το πώς αποκτήθηκαν οι παίκτες, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο σε σχέση με τους άλλους, γιατί το μεγαλύτερο φρεσκάρισμα και το upgrade κατά τη δική μου άποψη που έγινε στην περιφέρεια
1: ξεκάθαρο.
0: Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι να βάζει, ας πούμε, έναν ψηλό ή έναν forward.
1: Έχει παίχτες με την μπάλα στα χέρια. Δεν βάζει ένα ρολίστα απλό.
0: Είναι ολοκένουργοι, είναι δύο ολοκένουργοι παίκτες από αυτοί που πρέπει να σου τρέξουν τα συστήματα. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Το βλέπεις αυτό και από τον NGI, ο οποίος δείχνει πιο προσαρμοσμένος από τον McIntyre ή τον Montero.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Κατά τη δική μου γνώμη, δηλαδή, είναι ο Ολυμπιακός λόγω του γεγονότος ότι οι δύο από τους τρεις γκάρτ πλέον είναι καινούργοι. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής και μάλλον να αφομοιώσουν μάλλον το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Και επειδή είναι και δύο παιδιά, και ο McIntyre και ο Montero, που μάθαιναν να τρέχουν όλες τις επιθέσεις και στον Ερυθρό Αστέρα και στη Βαλένθια, η μετάβαση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο του Ολυμπιακού, που δεν ήταν τα απόλυτα σημεία αναφοράς και ο μεν στον Ερυθρό Αστέρα και ο δε στη Βαλένθια. Τώρα στον Ολυμπιακό καλούνται, δεν είναι σε όλα τα σχήματα οι πρώτοι που θα κουμπίσουν την μπάλα, η πρώτη επιλογή στην επίθεση, ο πρώτος που θα τρέξει όλα τα play. Έτσι, δηλαδή, ο Montero, ο McIntyre πήρε 6 σουτ το διήμερο. Ναι. Που είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με το usage που είχε, ας πούμε, στον Ερυθρό Αστέρα.
0: 100%. 100%.
1: Έτσι. Και ο Montero φαίνεται ακόμα ότι προσπαθεί λίγο να προσαρμοστεί σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το συζητάμε. Η ποιότητά του φαίνεται, κάνει μπαμ. Ειδικά του Montero, το παιδί είναι καλλιτέχνη, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή,
0: το συζητάμε.
1: Ακόμα και παρότι δεν ήταν πολύ καλό. Έδειξε ψήγματα του τεράστιου ταλέντου του και προφανώς είναι και θέμα χρόνου να.
0: Συγκριτικά με τον Montero, McIntyre για κάποιο λόγο εμένα μου το δείχνει έτσι, γιατί τον είδα και από κοντά και στα φιλικά της Κύπρου. Εμένα μου δείχνει ότι ήρθε. Ο ίδιος το έχει προσθέσει. Δεν νομίζω η ομάδα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα του έχει προσθέσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος έχει προσθέσει κάποια πίεση στον εαυτό του ότι πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω να παίζω στον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό και το ξεκίνημά του δεν είναι τόσο καλό, μπορεί να κάνει κάποια λάθη και αυτά, αλλά είδαμε νομίζω. Ένα πολύ καλό δείγμα McIntyre στο τρίτο δεκάλεπτο, στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού πέρα το momentum, εκεί όπου έχει αρχίσει.
1: Και τις πολλές assist.
0: Με τις πολλές assist. Τελείωσε το match με 9 assist και έτσι έχει αρχίσει γενικά και να δείχνει τον McIntyre, τον οποίο έχει στο μυαλό του ο Μπαρτζόκα.
1: Ο McIntyre είναι και άλλη περίπτωση από τον Montero, γιατί πρώτη φορά παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ο Montero, αν δεν πες, είναι και πιο νεαρός, είναι 23, ο άλλος είναι 32. Παίζε και στη Βαλένθια που πήρε πρωτάθλημα. Άλλο τώρα ισπανικό πρωτάθλημα, άλλο στο σερβικό. Και το βλέπει γι' αυτό, έτσι βάζει μια έξτρα πίεση παραπάνω στον εαυτό του. Το παιδί αυτό πριν από 3-4 χρόνια δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα. Έχει κάνει άλματα. Από τη Μογγολία έχει ξεκινήσει να θυμίσουμε.
0: McIntyre.
1: Ναι. Στη Μογγολία δεν έπαιξε πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ευρωπαϊκή καριέρα τέλος πάντων.
0: Ευρωπαϊκή καριέρα στη Μογγολία λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ εκτός Αμερικής, για να το πω σωστά, ναι. Δεν είμαστε και τόσο αγιογράφοι, τίποτα παιδιά. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και χρειάστηκε να κάνει άλματα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και τώρα ξέρεις, βάζει πίσω τον εαυτό να αποδείξει πράγματα. Πάμε σε ένα break που θέλει ο Νέαρχος και γυρίζουμε να το συζητήσουμε λίγο ακόμα και να πάμε μετά και στα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που είχαν πάρα πολύ να συζητήσουμε πράγμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: No.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Εδώ είμαστε. Δεν είπε κανένας ότι είναι ο Μακιντάιρ άχρηστος.
7: Όχι, όχι, μα ίσα-ίσα το αντίθετο είπαμε.
6: Είπαμε ότι το παιδί θέλει χρόνο προσαρμογής, είναι playmaker σε ένα νέο περιβάλλον.
7: Στην τρίτη περίοδο, ίσα-ίσα του χθεσινού παιχνιδιού, είναι ο Μακιντάιρ τον οποίο θέλει να δει ο Μπαρτζόκας. Ειδικά στην τρίτη περίοδο.
6: Είναι δύσκολη η μετάβαση. Μια πενταετία παιδιά έχει μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός με το walk-up, ο οποίος είχε μάθει τυφλοσούρτη τα συστήματα, πώς να συνεργάζεται. Και τώρα έρθαν δύο παιδιά τα οποία έχουν ούτε 10 προπονήσεις κανονικές με τη μία της ομάδα και καλούνται να προσαρμοστούν. Θέλει το χρόνο αυτό
7: είναι
6: το κομμάτι.
7: Και θα είναι, πολύ, και θα είναι γενικά δύσκολα για τον Ολυμπιακό φέτος, γιατί αφενός θα έχει τους καινούριους παίκτες στην περιφέρεια, αφετέρου δεν θα έχει και το γήπεδό του να παίζει στην έδρα του.
6: Ναι, ναι, ναι,
7: θα
6: είναι... και αυτό είναι ένα υποτιμημένο. Έτσι δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ.
7: Θέλουμε να τα βάλουμε όλα αυτά. Ακριβώς πρέπει να τα βάλουμε όλα. Θα είναι μία, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, θα είναι μία πολύ δύσκολη και δύσκολη ανηφόρα, θα πω. Ναι, ναι. Δεν θα πω.
6: Εντάξει, η έδρα για μένα δεν είναι τόσο. Είναι ένα μειονέκτημα γιατί άλλο το σπίτι σου το κανονικό και άλλο. Αλλά βέβαια τα λιώσια, το λέω αυτό για τους φίλους του Ολυμπιακού που προφανώς οι περισσότεροι δεν έχουν πάει ή αν έχουν πάει στην εθνική ομάδα κτλ. Τα λιώσια όταν γεμίζουν όχι με 9.000 που είναι η χωρητικότητά τους, 6 να έχει, είναι τρομερή έδρα. Η ακουστική του είναι κοντά στο γήπεδο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ δηλαδή το γήπεδο. Το βγάζουν κάτι καντήλες τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ που το ακούνε αυτό. Αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτό αποφάσισαν οι ομάδες. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι διοικήσεις, ναι. Για τον NDI, είπαμε NJI όπως θέλετε πείτε τον, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά στοιχεία.
7: Θα δώσει εντελώς άλλα στοιχεία από ό,τι έδινε ο Πίτερς.
6: Ναι. Ναι. Εντάξει, έχει βέβαια τελείως διαφορετική. Είναι το φοβερό μας σε αυτή τη θέση ότι όταν παίζει ο Βεζέγκοφ Ολυμπιακός έχει elite επίθεση και όταν παίζει ο NJI έχει κυρίως elite άμυνα.
7: Full χέρια, ριβάν.
6: Αλλά έχει πρόβλημα στο σούτ, έτσι, γιατί ουσιαστικά χάνει σούτ από τους δύο ψηλούς του, καθότι ούτε τα πεντάρια του σουτάρουν το Ολυμπιακό, έτσι κανένα από τα τρία. Έλειπε χθες και ο Μιλουτίνοφ, πάρα πολύ φάνηκε η απουσία του.
7: 100%.
6: Έτσι, ειδικά με τον Ταβάρες.
7: Το ξεκίνημα με τον Ταβάρες έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι, Ταβάρες, ναι, το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
6: Ακριβώς. Και για μένα δεν με απογοήτευσε η εικόνα του Ταϊρικ Τζόνς. Ο Χολ, okay, έχει τις γνωστές του αδυναμίες, τις ξέρουμε, αλλά το παιδί βγάζει πάθος, ένταση. Ο Ταϊρικ Τζόνς ήταν εκτός τόπου και χρόνο όλο το διήμερο των αγώνων. Έτσι. Δεν ήταν ο γνωστός.
7: Ο Τζόνς κερδίζει τα λεπτά συμμετοχή του στο παρκέ, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο καλύτερος ψηλός που έχει ο Ολυμπιακός στην άμυνα στο μισμάτς με τον Κοντύτερο. Εκεί η αλήθεια είναι ότι.
6: Και αλλαγές μπορεί να παίξει καλύτερα.
7: Και παίζει και καλά, αλλά εκεί τα πηγαίνει καλά η αλήθεια είναι. Και μάλιστα ο Τζόνς ήταν από τα κλειδιά στο μάτς με τη Φενέρ, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό έπαιξε όλη την τέταρτη περίοδο. Ο Τζόνς, να θυμίσουμε ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έβαλε ο Μπαρτζόκας τέταρτη περίοδο τελικό Ευρωλίγκας με τη Ρεάλ.
6: Το τρίκ που γύρισε το μάτς.
7: Ακριβώς, είναι το τρίκ που. Εκεί ο Τζόνς παίρνει αρκετά καλό βαθμό η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Επιθετικά.
6: Επιθετικά μπάτσαλα screen, κάποιες εκτελέσεις.
7: Σαν να μην περιμένει την μπάλα και να περιμένει να πάει στο rebound. Γι' αυτό άλλωστε του έχει φύγει 2-3 φορές.
6: Θέλει περισσότερα. Ειδικά όταν λείπει ο Μιλουτίνοφ είναι θύμα.
7: Αυτό
6: πρέπει να κάνει step up.
7: Θέμα ετοιμότητας.
6: Και δεν ξέρω τώρα, ίσως ο Ολυμπιακός, καλά, τώρα στο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός ο Ταϊρικ Τζόνς λόγω τιμωρίας. Αλλά ας πούμε όταν φτάσουμε προς τους τελικούς ή και αργότερα όταν θα έρθουν τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη που θα είναι ανταγωνιστικά παιχνίδια. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο, ας πούμε, να κόβει έναν από τους τρεις ψηλούς από την εξάδα των ξένων και να έχει τον Ντζάι.
7: Μα το είδαμε. Είδαμε και τον Ντζάι να παίζει πέντε. Είδαμε και τον Ντζάι να παίζει πέντε.
6: Δεν γίνεται να πάρει και τους τρεις και να πάρει και τον Ντζάι μετά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
7: Κάποια στιγμή, νομίζω στο χθεσινό παιχνίδι, αν όχι με τη Φενέρ.
6: Ναι, το βλέπουμε.
7: Είδαμε Βεζένκοφ στο 4, Ντζάι στο 5.
6: Βεβαίως.
7: Κάποια στιγμή. Και δούλεψε.
6: Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ένα θεματάκι στην άμυνα, την πίεση στην μπάλα, στην πρώτη ζώνη άμυνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και εκεί είναι η αισθητή απουσία του Γουόκαπ, ο οποίο είχε χίλια στραβά εκτελεστικά κτλ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλό. Να σπάει screen, να πιέζει πάνω στην μπάλα, να δυσκολεύει αρχικά την επίθεση και ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ. Εμένα η Ρεάλ με εντυπωσίασε και το διήμερο και τα δύο παιχνίδια. Άλλη Ρεάλ τελείως. Ο Μαρτίνεθ δηλαδή, έλεγα πώς θα κάνει αυτή την ομάδα η οποία είχε μάθει να έχει και μεγάλα παιδιά ηλικίας μέσα, τον Ταβάρες, τον Γκαμπάτσο, τον Γιούλ. Να έχει τον γκάζι πατημένο.
7: Ακριβώς όπως έπαιζε Βαλίν.
6: Ναι. Και όχι μόνο να πάει στο transition που το έκανε και χθες, αλλά να παίζει και γρήγορα στο σετ παιχνίδι. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι άλλο τελείως το προφίλ που πάει να περάσει και νομίζω ότι μέχρι τώρα το βγαίνει. Είναι πάρα πολύ καλή και στα φιλικά και στα επίσημα πλέον που πήρε το τρόπαιο αυτό η Ρεάλ τώρα, έτσι. Εντάξει. Έχει δρόμο Ολυμπιακός. Έτσι έχει τώρα πλέον το Super Cup με την ΑΕΚ που εντάξει είναι τεράστιο φαβορή εκεί γιατί έχει χιλιάδια προβλήματα.
7: Πρώτα έχει πρεμιέρα Ευρωλίγκα στην Μπασκόνια.
6: Ναι, όχι για τα ελληνικά.
7: Για τα εγχώρια. Ναι, σωστά.
6: Έχει με την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός συν της άλλης έχει και πολλά ταξίδια. Έτσι, αν δει κανείς το πρόγραμμα είναι.
7: Και το έχει ζητήσει ούτως ή άλλως.
6: Ναι. Το έχει ζητήσει λόγω του σεφ να είναι όσο δυνατόν λιγότερα σε ουδέτερη έδρα που θα είναι η Σανέλ Αρένα. Αλλά εντάξει, έχει δρόμο ακόμα να το δει και να το ψάξει. Λοιπόν, ο Τζόνς 7 αγωνιστικές δεν έχει φάει, αν δεν κάνω λάθος.
7: Νομίζω ναι.
6: Ναι, αν θυμάμαι καλά, 7. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει κάτι για έφεση κτλ. Ή δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
7: Αμέ.
6: Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
7: Ματσάρα ήταν χθες.
6: Ματσάρα πραγματική ως το τέλος. Εγώ θα πω την αμαρτία μου. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που μου έκλεψε τις εντυπώσεις. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό τον ξέρουμε, τον περιμένουμε ότι θα είναι πολύ καλός. Με ο Μπράντοβιτς έχει εγγύηση στον πάγκο και πολύ καλό ρόστερ. Αλλά ο ΠΑΟΚ το πόσο γρήγορα μπόρεσε να γίνει ευθέως ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που είναι elite στην Ευρωλίγκα και διεκδικήτρια του τίτλου είναι σημαντικό. Γιατί, κέρδισε την Παρτίζαν, κέρδισε το Μιλάνο. Καλές ομάδες Ευρωλίγκας, ναι, 1002, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός.
7: Είναι ένας καλή πιο πάνω.
6: Τουλάχιστον. Έστω και με τις απουσίες του, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ για μένα ήταν στο 4, εκεί που προορίζεται να παίξει ο Γκρέι. Όσο λείπει ο Γκρέι με το Χουγκάζ και τον Περσίδη, υπάρχει θέμα στην άμυνα, ξεκάθαρο. Έτσι, γιατί και ο Χουγκάζ είναι ελαφρύ τεσάρι. Και ο Περσίδης είναι 4-3-4-4.
7: Περισσότερο. Ναι.
6: Και εκεί υπήρχε ένα θέμα, γι' αυτό και έπαιζε πολλές φορές και με δίδυμους πύργους ο Τρινκέρι. Αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα έχει καταφέρει να τους βρει ρόλους, ειδικά στην περιφέρεια που έχει πολύ ταλέντο ο ΠΑΟΚ, και να παρουσιάζει αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Φοβερή ανακάλυψη ο Χάτζινς. Αν πει ανακάλυψη.
7: Ήταν από τη Γαλλία,
6: Ναι, ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Γαλλίας 2-3 σεζόν. Okay. Δεν σου γεμίζει το μάτι, βλέπεις ένα κοντούλι έτσι λίγο. Κοντά χέρια, όχι πολύ ψηλό γκάρντ, αλλά ο τύπος είναι εκτελεστικά και δημιουργικά πάρα πολύ καλός.
7: Πάντα πάντα τους αριστερόχειρες.
6: Ναι, καλά, εννοείται.
7: Στον μπάσκετ, ο αριστερόχειρας για μένα είναι ευλογία. Έχω μεγάλη συμπάθεια στους αριστερόχειρες. Δεν είμαι αριστερόχειρας, για μην νομίζετε δηλαδή ότι.
6: Ναι. Έχεις δίκιο.
7: Δεν έχω αντικειμενική άποψη αυτό. Νομίζω αριστερόχειρας στην ομάδα σου είναι μια ευλογία.
6: Ανέβηκε και ο Φώστερ πολύ, που στα προηγούμενα φιλικά πρώτου Παύλος Γιαννακόπουλος, δηλαδή ήταν λίγο μέτρια εικόνα του. Ο Όσμαν είναι ο καλύτερος παίκτης του EuroCup.
7: Okay, ναι.
6: Βάζω εδώ ένα ερωτηματικό, μήπως είναι και ο Ρόμπινσον Ρελ μαζί με αυτόν η καλύτερη παίκτης του EuroCup.
7: Βάλω τον αστερίσκο σου, ναι, τον είδα και εγώ από κοντά στην Κύπρο.
6: Τρομερός.
7: Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Ρόμπινσον.
6: Απλά ο Όσμαν είναι δοκιμασμένος στην Ευρώπη χρόνια. Ο Ρελ θα το δούμε και στην πράξη, αλλά εντάξει, ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Το λέγαμε και πριν τον κλείσει ο Άρης. Πόσο πολύ θα βοηθήσει.
7: Έχει καλό προπονητικό επιτελείο ο Άρης και έπειρο, οπότε νομίζω ότι θα το.
6: Βεβαίως. Και εντάξει, έχει αυτό το ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ στο 4-5 πιστεύω θα χωρούσε μια βελτίωση. Δηλαδή το 1-2-3 του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ποιοτικό από το 4-5.
7: Ναι.
6: Δηλαδή ο Καϊλ Αλεξάνδρ είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Μουρ μπορεί να σταθεί ως δευτερότριτος. Ο Μωρούγι πάει και δεν πάει. Είναι νεαρός σχετικά βέβαια και έχει περιθώρια βελτίωσης με έναν καλό προπονητή. Αλλά,
7: έχει λίγο περιορισμένο επιθετικό ρεπερτόριο.
6: Ατσαλαντελειώματα.
7: Μπράβο, ναι.
6: Τρομερή αθλητικότητα, δεν συζητάμε.
7: Η τεχνική του στην επίθεση δεν είναι τόσο καλή του Μωρούγι, αλλά.
6: Και επειδή ο Μιστακίδης έχει παιδιά, άμα βρεθεί κάποια ευκαιρία, εδώ είμαστε, ξέρεις, δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Ο Πάκου να πάρει ένα 4 ή ένα 5, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Πάντως με τον Γκρέι θα βελτιωθεί το πρόβλημα εκεί στο 4-5, γιατί ο Γκρέι είναι πρωτίστως πολύ καλός αμυντικός και στις άμυνες με αλλαγές και κοντά στο καλάθι. Είναι πολύ ογκώδης, αν και όχι πολύ ψηλός. Τον ξέρετε τα δύο του χρόνια στην ΑΕΚ και είναι πολύ καλή προσθήκη, έτσι. Θα τα πούνε και στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Άλλο μάτς τελείως, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί. Δηλαδή, το χθεσινό μας έδειξε ότι δεν θα είναι περίπατος όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Και σίγουρα Ολυμπιακός, ας πούμε, απέναντι στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι γεμάτη προβλήματα, τραυματίες, απόντες, καλά-καλά δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα είναι τεράστιο φαβορί ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτσο, αλλά στο δεύτερο δεν υπάρχει τεράστιο φαβορί. Υπάρχει φαβορί που είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι τεράστιο φαβορί, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αυτό που βλέπαμε σε όλα τα προηγούμενα φιλικά, μια ομάδα που έχει αρχές, το πρώτο και ξεκάθαρο, που ξεκινάει πρωτίστως από την άμυνα. Αυτό έγινε από τη στελέχωση του καλοκαιριού, φάνηκε από τις μεταγραφές που έγιναν. Βλέπουμε πλέον πεντάδες οι οποίες έχουν minimum 3, συνήθως 4, μπορεί και 5 πολύ καλούς αμυντικούς. Mm-hmm. Πέρσι έψαχνες με τα βίας 1-2 παίχτες στις πεντάδες να είναι καλή αμυντική. Και εκτός ότι έχουν αμυντικό φίλτρο οι παίχτες και αθλητικότητα που έλειψε πέρσι.
7: Ένα πλάνο αμυντικό.
6: Υπάρχει και πλάνο, ναι. Να πούμε ότι ο Ισκέρδο, ο Ισπανός, ο προβοητός του Μπράντοβιτς, έχει αναλάβει αποκλειστικά το κομμάτι της άμυνας. Επειδή ήμασταν στο γήπεδο, ήταν σχεδόν όση ώρα ήταν όρθιος και ο Μπράντοβιτς, ήταν και ο Ισκέρδο να δίνει οδηγίες, να του ζητάει συγκεκριμένα πράγματα.
7: Είναι της εποχής αυτά, όπως είναι ο κύριος Παπάς στο... στον Ολυμπιακό.
6: Ακριβώς. Ο κύριος και στο NBA εδώ και χρόνια γίνεται.
7: Ο κύριος Μενέτη, νομίζω.
6: Ο Μενέτη, ο Ιταλός, ο Τρικέρι.
7: Ο βοηθός του Τρικέρι είναι για την άμυνα. Ναι, το έχουν αυτό. Και άμα δείτε, επειδή θεωρητικά στα επίσημα.
6: Οι specialists του λένε.
7: Θα τους δείτε και ο Σκαριόλο το έχει αυτό με τους βοηθούς του. Το έχει και στην Εθνική Ισπανίας. Επειδή απαγορεύεται στα παιχνίδια να είναι δύο όρθιοι από το προπονητικό επιτελείο. Άμα δείτε καμιά φορά σε κατάσταση άμυνα, σηκώνεται ο βοηθός προπονητή για να δώσει τις οδηγίες.
6: Στην επίθεση, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα δουλίτσα, γιατί εντάξει, είναι προφανές ότι έχει αλλάξει τελείως από το διαρκές ένας μέναν που πήγαινε πέρσι. Πλέον έχει πολύ περισσότερες συνεργασίες. Θέλει ο Μπράντοβιτς λίγο πιο γρήγορη κυκλοφορία, γρήγορες αποφάσεις, καλές αποστάσεις, οι οποίες δημιούργησαν καλά ποσοστά στον Παναθηναϊκό στο τρίποντο σε όλο αυτό το διήμερο. 43% σούταρε και με αρκετό volume, δηλαδή αρκετές προσπάθειες που πήραν από μακριά οι παίκτες του. Εντάξει, προφανώς ακόμα οι παίκτες προσαρμόζονται για αυτούς τους ρόλους του, δηλαδή. Όταν, ας πούμε, δεν έπαιζε με κανονικό πεντάριο ο Παναθηναϊκός, είχε ένα θέμα στα rebound με τον Μίτογλου και τον Γιαμπουσέλε. Έτσι, όταν έπαιζε ο Λεσόρ ήταν εμφανώς καλύτερα τα πράγματα εκεί. Εγώ θα σταθώ πολύ στην παρουσία του Μαντζούκα. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό το παιδί έχει χρυσή ευκαιρία και φαίνεται ότι την έχει αντιληφθεί και πάει να την αρπάξει για να, όχι να σώσει την καριέρα του, γιατί, οκ, και καλά λεφτά έχει βγάλει και θα.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοπιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
0: Sport FM Patras.
8: Σκλεβόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι κατά την έξοδο του από το σχολείο μαθητής Τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες κατέρευσε. Εξαιρετικά σοβαρή γίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άχρα το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστήριξη νεφρού. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Τρόγιο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μήνη περιμετρική Πατρών με έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες για έκρηξη και εμπρισμό σε πολυκατοικία. Εντοπίστηκαν και κινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ

0: μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπό

0: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Αμέν.
0: Μη βιάζεσαι, λέει, για την ΑΕΚ, γιατί τώρα κάνει και τις κινήσεις και είναι σούπερ, ειδικά του Αρτέλ. Σε 1,5 μήνα θα τρίβει τα μάτια σου. Καλά, εγώ είπα για το παιχνίδι του Σαββάτου, παιδιά. Δεν είπα ότι η ΑΕΚ θα είναι κακή. Mm. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση του Αρτέλ. Αν είναι υγιής, γιατί πρόπερση, μάλλον όχι στη Βιλερμπάν, είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς.
1: Και στη Βιλερμπάν είχε κάποια θεματάκια, όχι πολύ σοβαρά.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: αλλά έχασε κάποια.
0: Αλλά εντάξει, δεν θα, δεν θα παίζει και 35 λεπτά, ας πούμε, στην ΑΕΚ, υποθέτω. Πάντως ένα παίκτη χρειαζόταν τέτοιο στην ΑΕΚ να παίζει καλά το pick and roll, γιατί έχει παιδιά όπως ο Μπράουν και ο Φίζελ και ο Williams και ο Νέλι Τζόζεφ που είναι καλοί στο pick and roll στα τελειώματα, αλλά ήθελαν και να του τη δίνει. Mm-hmm. Και ο Λάρε Τζάκης μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα καλό βαθμό, αλλά ο Ρτέλ μπορεί να το κάνει σε elite βαθμό.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει,
0: για τους καλύτερους ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Έχει και σούτ από τρίπλα, mm-hmm. είναι καλό σκόρερ. Στην άμυνα θα έχει τα θέματα του, OK, δεν το συζητάμε. Αλλά εκείνη το θέμα θα πρέπει να βρει ισορροπία. Άρα βλέπω, ας πούμε, να παίζει ο Ερτέλ με τον Μπάρτλεϊ, να παίζει ο Φλιόνης με τον Λεκαβίτσιους, λίγο να υπάρχει μια σχετική ισορροπία, να έχει ένα καλό αμυντικό δίπλα τους, κάπως έτσι. Βέβαια, ξαναλέω, το θέμα της ΑΕΚ τώρα είναι ότι η ΑΕΚ είναι σαν να μην έχει αρχίσει καν προετοιμασία με τα προβλήματα που έχει. Έτσι. Δηλαδή, ο Μπράουν και ο Φίζελ δεν προλαβαίνουν το Super Cup.
1: Έχουν χάσει και μεγάλο μέρος προετοιμασίας.
0: Ακριβώς. Έχουν χάσει όλη την προετοιμασία.
1: Σχεδόν όλη την προετοιμασία, βασικά. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ο Williams μπήκε, έκανε ένα δεκαήμερο, ξέρω εγώ, προπονήσεις, έπαθε θλάση. Ο Ερτέλ ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο Μπάρτλεϊ έχει μια εβδομάδα.
1: Ο Μπάρτλεϊ έχει αυτό στα θεματάκια του, αλλά
0: δεν είναι κανονικά, εντάξει,
1: νομίζω.
0: Δεν έχει,
1: ναι, δεν είναι κάτι το φοβερό, απέξει, αλλά. Ναι. Ναι.
0: Okay. Το Φλιόνης είχε τη θλάση από την εθνική ομάδα, δηλαδή δεν έχει κόσμο να κάνει προπονήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Ενώ βλέπεις ότι.
1: Έκατσε και ο Γκάστρεντερίτιδα στη Ρώσα.
0: Ναι,
1: ήταν όλα μαζί.
0: Οπότε υπάρχει κίνδυνος. Και το λέω αυτό γιατί το ξεκίνημα της ΑΕΚ είναι. Εντάξει, το Super Cup και πλήρης να ήταν φαβορή, είναι ξεκάθαρο Ολυμπιακός, αλλά. Μετά ξεκινάει σιγά σιγά τον BCL, που εκεί έχει το μεγάλο της στόχο να το κατακτήσει, που βέβαια έχει πολύ καλές ομάδες και θα είναι ζόρικα. Δηλαδή αν η ομάδα είναι έτοιμη σε 1,5-2 μήνες και χάσει τόσο σημαντικό έδαφος, ας πούμε, και δεν βγει πρώτη, ας πούμε, στον όμιλο, μετά περιπλέκεται το πράγμα. Πέρυσι, θυμίζω, η ΑΕΚ έστρωσε το δρόμο της στον BCL από την πολύ καλή της παρουσία που είχε από την πρώτη φάση των ομίλων στη δεύτερη, που πήγε ουσιαστικά με μία ήττα σε αδιάφορο παιχνίδι. Και αυτό τους έδωσε το πλεονέκτημα και πέρασε την Πανταλώνα. Αν δεν είχε πλεονέκτημα έδρα σε ΑΕΚ με την Πανταλώνα, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν θα πέρναγε ποτέ, έτσι. Mm-hmm. Ας είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Γι' αυτό έκτισε το πλεονέκτημα έδρα, το πήρε και έφτασε στο Final Four. Οκ, στο τελικό έγινε αυτό που έγινε στην τελευταία περίοδο, αλλά τα είδαμε. Λοιπόν, ο Ματζούκας λέει μετασάκρωση του Ζάρκο Πάσπαλη. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία σχέση.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν νομίζω. Λοιπόν...
1: Μακάρι να εξελιχθεί σε Πάσπαλια, αλλά.
0: Ναι. Τι γίνεται, λέει, με τα στήρια του Παναθηναϊκού που δεν έχουν σταλεί ακόμα, εννοείται στα διαρκεία, γιατί τα άλλα τα απλά δεν έχουν βγει. Αύριο θα βγουν από ό,τι μαθαίνουμε, με την Παρή. Υποθέτω θα γίνουν τώρα όλα μαζί. Από εβδομάδα. Λοιπόν, το γήπεδο λέει πιθανόν είναι έτοιμο αρχή Φλεβάρι να το πιέσουν, λέει, για να γίνει το πρώτο εντός με Παναθηναϊκό στις 12-12 του, λέει ο φίλος Αντώνης από την Ικαρία, για το σεφ, λέει. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και δεν εξαρτάται και απόλυτα από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι, 12 Φεβρουαρίου. Ναι, θα δούμε. Κάπου εκεί πάντως, λίγο πριν τη διακοπή, εκεί. Λίγο μετά τη διακοπή, θα είναι έτοιμο το σεφ, λένε. Αλλά
1: θεωρητικά το ντέρμπι πρωταθλήματος που είναι το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο, ναι, αρχές Μαρτίου.
1: Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος.
0: Ναι.
1: Βάσει του προγραμματισμού θα γίνει στο
0: σωστά, σεφ. Σωστά. Οι πρώτες θέσεις πρωταθλήματος είναι καπαρωμένες από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη. Αυτές είναι τα φαβόρι.
1: Είναι τα φαβόρι, είναι τα καπαρωμένα. Εντάξει,
0: εν τω μεταξύ, κάτι που δεν έχουμε μετρήσει.
1: Και μπορεί να παίξουμε πλην 2 και 2.
0: Αγία σου. Και εγώ σου λέω. Εντάξει, προφανώς δεν εξασφαλίζει κάτι αυτό, αλλά δεν είναι απίθανο με τη δυναμική που έχουμε
1: πάει. Αίτητες regular season και αυτά πλέον δεν θα έχουμε.
0: Όχι, και εκτός αυτού.
1: Όχι, γενικά.
0: Να δούμε να τερματίζει άλλος πρώτος στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, θεωρούμε απίθανο, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να μην χάσουν ίσως πλην της ΑΕΚ κάποιο από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό. Να μην κάνουν ήττα από κανέναν άλλον πλην της ΑΕΚ, ίσως και αυτό με ερωτηματικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν το κάνουν αυτό και πάρουν μία νίκη έστω απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να σπάσουν το δίπολο.
1: Βεβαίως.
0: Και να είναι πρώτος ή δεύτερος ένας από τους δύο. Ή και οι δύο ακόμα. Γιατί αυτό το μείον δύο για να υπερκαλυφθεί δεν είναι εύκολο. Είναι δύο νίκες ουσιαστικά, δεν είναι μία. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Θα βάλουμε την παράμετρο βέβαια ότι θα παίξουν EuroCup και οι δύο που θα είναι απαιτητικό.
0: Και η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, που
0: είναι πιο απαιτητικό.
1: Θα παίζουν, ναι, οκ. Όχι, λέω το παιδί μου ότι.
0: Ναι, θα έχουν ένα μπάτσο την εβδομάδα. Οκ, θα είναι ζώρικο, αλλά οι άλλοι θα έχουν και διπλές εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή και το πρόγραμμα παίζει το ρόλο. Και επειδή φέτος δεν υπάρχουν και μάτς Δευτέρες, θα είναι ζώρικα και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: 100%.
0: Λέγαμε μέχρι πρώτης ότι το ζόρι το είχαν κυρίως οι ομάδες του EuroCup, γιατί επειδή θα δίνανε παιχνίδια πρωταθλήματος Κυριακή με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και παίζανε τρίτη EuroCup, Τώρα αυτό το Μπελά, επειδή θα παίζουν ίσως Παρασκευή, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα τον έχουν αν παίζουν με τον Άρη Κυριακή, ας πούμε.
1: Μην πας μακριά τώρα, ας πούμε, 24 του μήνα ο Ολυμπιακός παίζει στην Πασκόνια και 26 πάει να παίξει ημιτελικό Super Cup.
0: Θα πήγαινε κατευθείαν Ρόδο Ολυμπιακός, τελικά θα γυρίσει Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι γλιτώνει από εκεί. Μια έξτρα
1: μεταγή. Για σημαίνει ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα στις 24 και εκείνος.
0: Ναι.
1: Και μετά από δύο μέρες έχει ημιτελικό με τον Πακό και δεν έχει ταξίδι, αλλά
0: εντός.
1: Έχει να δώσει παιχνίδι Ευρωλίγκας.
0: Είναι τελείως αντίθετο. Το Παναθηναϊκός είναι ευχή και κατάρα αυτό που λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Πετρίδη στη μετάδοση, ότι τα 8 πρώτα παιχνίδια είναι τα 7 εντός. Το ένα εκτός με την
1: θεωρητικά έχουν πολύ μεγαλύτερο πρέπει.
0: Έχουν μεγαλύτερο πρέπει.
1: Πρέπει να τα πάρεις.
0: Δίνουν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, δουλειάς, ξέρω εγώ, όχι ταξίδια και αυτά. Αλλά έχει και τις απουσίες ο Παναθηναϊκός στο ίδιο διάστημα. Οπότε το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Ματζούκας είναι 23, λέει πότε θα εξελιχθεί. Παιδιά, δεν λέμε να εξελιχθεί σε Ζάρκο. Αν εξελιχθεί σε Ζάρκο, θα μιλάμε για θαύμα. Ο Ζάρκο, για όποιο δεν τον πρόλαβε, 30-40
1: ήταν άλλο πράγμα. Ο Ζάρκο εκείνη την εποχή ήταν. Αφήστε.
0: Εννοείται. Ας γίνει αυτό που μπορεί βάσει τον δικό
1: σε
0: του.
1: Σε άλλο μπάσκετ βέβαια, αλλά ήταν ένας φοβερός σκόρερ. Ειδικά για το ύψος του και τις κινήσεις που έκανε, για την έφεση που είχε για το καλάθι, ήταν άλλο.
0: Φίλος λέει πως είδε Διαμπουσέλε, λέει πρέπει να χάσει λίγα κιλά ακόμα. Όχι, δεν είναι.
1: Πάντα έτσι ήταν ο Διαμπουσέλε.
0: Διαμπουσέλε πάντα έτσι ήταν, παιδιά.
1: Δεν είστε διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Πάντα έτσι ήταν. Είναι πολύ ογκώδης στο πάνω μέρος του κορμιού του κυρίως. Τα πόδια του είναι αρκετά πιο λεπτά, αλλά είναι και αυτά γυμνάσματα να το συζητάμε.
1: Είναι πώς ήταν ο Ντιαό και έκανε καριέρα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, ο Ντιαό τα είχε τα κιλάκια του. Ο Ντιαό δεν ήταν. Ο Γιαμπουσέλη είναι φέτες.
1: Βέβαια, ναι, στο NBA τα πήρε τα κιλά ο Ντιαό. Όταν πρωτοεμφανίστηκε, ναι, όταν πρωτοεμφανίστηκε στο γαλλικό στερέωμα, το πούμε, και τον είδαμε να πέσει στην εθνική, ήταν ένας πλαστικός αθλητικότατος παίκτης, ο οποίος πηδούσε στο Θεό.
0: Βεβαίως. Και να πούμε ότι ο Ντιαό τα πήρε τα κιλά, δεν τα πήρε επειδή άρχισε να τρώει μόνος του. Υπήρχε εντολή από τον Πόποβιτς, επειδή τον έβαζε πολύ και πέντε σε κάποια σχήματα, να πάρει όγκο για να μπορεί να κοντράρει και τα θεριά εκεί πέρα κάτω από το καλάθι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει πρεμιέρα με Μπασκόνια έξω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ο φίλος εδώ πέρα έχει στείλει 500 φορές ένα μήνυμα. Αν μπορούμε να μάθουμε, λέει, επειδή λέει το αποκρύπτουν, λέει κάποιοι, ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι. Ρε παιδιά, ανακοινωμένο
1: ήταν από την ΕΟΚ.
0: Τα πρόσωπά τους δείξανε. Τώρα τι να σου πω, αν θες να κυνηγάς φαντάσματα και να θεωρείς ότι σου το απέκρυψε κάποιος. Δηλαδή, για να κάνεις κριτική, πρώτα να έχεις γνώση και μετά να κάνεις κριτική σε ένα πράγμα. Έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Για τα εισιτήρια το είπαμε. Λοιπόν, για τον Άρη να πούμε επίσης, ο οποίος έχει σήμερα το φιλικό με τη Μύκονο, 4 η ώρα, τα Μαυροσκούφια ζωντανά του, Sky Hybrid, και αργότερα ο Ηρακλής με την Botevgrad, τη Βουλγαρική θα παίξει.
1: 4 και 8.30 είναι τα παιχνίδια αυτά.
0: Έτσι ζωντανά.
1: Αύριο έχει ένα παιχνίδι που είναι.
0: Δεν μεταδίδεται αυτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είναι μαχητές πειραματικό με TFT Σκοπίο. Την Τρίτη ωραία.
0: Την Τρίτη ωραία.
1: Θα δούμε Άρη Μπαχτσεσεχήρ αυτό το match. Πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αφενός θα δούμε τον Άρη, σε τι κατάσταση είναι, και θα είναι και η πρόβα τζενεράλε του Άρη, νομίζω. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι, είναι πρόβα τζενεράλε. Ναι.
1: Και θα δούμε Μπαχτσεσεχήρ, γιατί ωραία τα λέμε. Και με βάση τα οποία έχουμε δει, έτσι, ότι ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ είναι από τα φαβορί για το EuroCup, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο μεγαλύτερος αντίπαλος τον οποίο θα έχουν στο φετινό EuroCup αυτοί οι δύο, κατ' εμέ, είναι η Μπαχτσεσεχήρ.
0: Και ξέρεις και ποιο είναι το ωραίο, έτσι.
1: Η οποία έχει ένα φοβερό ρόστερ, έχει η Σάσα Τζόρτζεβιτς στο
0: πάγκο. Και είναι και στον όμιλο του ΠΑΟΚ.
1: Είναι και στον όμιλο του ΠΑΟΚ Μπαχτσεσεχήρ.
0: Που είναι σημαντικό για την
1: πολύ
0: πρωτιά.
1: Πολύ δυνατή ομάδα.
0: Έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι η πρωτιά παίζει ρόλο στο πώς διασταυρώνεται μετά η πορεία, πλεονεκτήματα, δράση κτλ. Δηλαδή. Και αυτοί που εντάξει, θα περάσουν σίγουρα, το συζητάμε. Είναι σε ομίλους των 8 ομάδων και δύο περνάνε οι 6 πρώτες ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει ο Άρης και ο Πάκου να κυνηγήσουν και την πρωτιά για να στρώσουν και το μονοπάτι τους για την συνέχεια. Έτσι.
1: Το Άρης Μπαχτσεσεχήρ, δηλαδή την Τρίτη, 4 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Σε Sky Hybrid θα είναι, οπότε καταλαβαίνετε. Είτε σε tablet, είτε στην τηλεόραση, παντού μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Άρα αυτό σημαίνει. Αξίζει να το δείτε αυτό το παιχνίδι, γιατί και εγώ πραγματικά θα ήθελα πολύ να δω και την Μπαχτσεσεχήρ πώς θα παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η μεγάλη αντίπαλο του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup.
0: Μία από αυτές, γιατί και η Χάπολη θα είναι δυνατή, πιστεύω. Αλλά απλά εκείνη δεν έχει την έδρα.
1: Ο Άρης, ο οποίος και εκείνος έχει γεμάτο ρόστερ, τον είδαμε στο τουρνουά της Κύπρου.
0: Και με τον Ερυθρό Αστέρα, που τα εκτεταμένα στιγμιότυπα δεν το έδωσαν δυστυχώς. Με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Ουσιαστικά ένα ορειβατικό τρίποντο του Μονέ και το γύρισε το παιχνίδι εκεί πέρα υπέρ της, του Ερυθρού Αστέρα, και το πήρε.
1: Δεν τον έχουμε δει τον Άρη πολύ με Γιώβιτς, ο οποίος θα έχει.
0: Ναι. Σήμερα μπορεί να είναι και ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς, θα δούμε. Δεν έχει βγει ακόμα
1: η Μοκόκα, ας πούμε. Ναι,
0: δεν έχουν παίξει. Ο Μοκόκα ουσιαστικά έχει χάσει όλη την προετοιμασία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική ισορροπία του Άρη ο Μοκόκα.
1: Έχει αθλητικότητα ο Άρης φέτος. Προφανώς, και τα είχαμε συζητήσει και νωρίτερα. Το διαπιστώσαμε κιόλας βλέποντας το να παίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Δείχνει ναι, ναι. μια πάρα πολύ καλή λύση.
0: Πολύ καλή.
1: Για τον
0: Άρη. Και ο Λιντέλ είναι ωραίος.
1: Τεσάρι ο Ρόμπινσον Έρλ, αλλά ο Σπανούλης το χρησιμοποιεί αρκετά και στο 5.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, άμα θέλει έναν πιο έτσι, κινητικό ψηλό, πιο mobile που λένε και στο λεξικό του μπάσκετ.
0: Και για να έχει αμπειλία από πέντε θέσεις και από μακριά, έτσι, γιατί τα άλλα πεντάρια δεν σου αρούν. Και ο Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς.
1: Είναι πολύ καλή, πολύ καλή προσθήκη.
0: Όχι, φίλε, που ρωτάς, η Μπανταλόνα παίζει BCL και για μένα είναι το φαβορί. Και πολύ καλές κινήσεις έχει κάνει. Σκεφτείτε μόνο ότι υπήρχε Ρούμπιο Λαπροβίτολα στην περιφέρεια. Οκ, okay, μεγάλα παιδιά, αλλά η κλάση τους είναι τρομερή. Έτσι. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί για τον BCL η Μπανταλόνα. Και μετά το περσινό πάθημα σίγουρα θα είναι και πιο σοβαρή.
1: Η οποία χθες έπαιζε με την Μπασκόνια,
0: Ναι.
1: Παίζε με την Μπασκόνια και νίκησε, παρακαλώ. 96-84.
0: Τη γνώμη λέει για τις δηλώσεις Τριγκέρι για Καλάθι, ότι να κάνει προπόνηση στα Λίαπ και τα λοιπά. Εντάξει, ο Τριγκέρι τέτοιος τύπος είναι. Προφανώς δεν θα κάνει καψόνια.
1: Χιούμορ έκανε προφανώς.
0: Χιούμορ έκανε, ναι. Τι να του πει του Καλάθι τώρα με αυτή την πάσα που έκανε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Είναι από τις καλύτερες πάσες που έχω δει ποτέ εγώ, πραγματικά. Όχι μόνο λόγω ότι έρχεται σε αυτό το σημείο και γι' αυτό το λόγο προφανώς στο τέλος, αλλά αν δείτε. Ο παίχτης του πάγου που βάζει τον τρίποντο Φώστερ δεν είναι βιδωμένο στη γωνία του τρίποντου. Mm. Κάνει κίνηση από τη ρακέτα προς τα έξω για να ξεμαρκαριστεί και ο Καλάθης, ο οποίος είναι με πλάτη, τον βλέπει και του δίνει την μπάλα στην κίνηση. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ποίημα. Τι να συζητήσουμε.
1: Ναι, ήταν εκπληκτικό.
0: Και ο Φώστερ κάνει και την προσπίση ωραία για να γλιτώσει την τάπα γιατί την έτρωγε και το βάζει στην επινοή και παίρνει αυτή τη νίκη ο Πάοκ. Εντάξει, είναι καλλιτέχνης ο Καλάθης, να λέμε τώρα. Όσο και να είναι 38, πρώτος. Στις ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και στα κλεψίματα, παρεπιπτόντως.
1: Θα πω την αμαρτία μου, οκ, okay, προφανώς ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν ενισχυθεί φοβερά, τα μπάτζετ τους και αυτά.
0: Θα είναι
1: μαγάρες, ναι, δεν το συζητάμε και στην Ευρωλίγκα ζούμε, αλλά έχω λίγο παραπάνω προσμονή για τα ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ.
0: Φέτος, εντάξει, τα άλλα τα μπουχτίσαμε με την καλή εννοία, ρε παιδάκι μου. Θα δούμε λίγο και κάτι διαφορετικό.
1: Θα δούμε αυτό το κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια, το περιμένω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, γιατί θα είναι. Οκ, okay, και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δύο ωραία ΠΑΟΚΑΡΙΣ, δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά τώρα σκέψου να βλέπεις ΠΑΟΚΑΡΙΣ με τρεις και τέσσερις σκάλες παραπάνω οι ομάδες από ό,τι τις είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, να βλέπεις αυτά τα ντέρμπι. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ
0: αυτό που έρχεται. Και αν γίνεται πάνω στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχω και φίλους πολλούς.
1: Αυτό που έρχεται, παιδιά, μόνο καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Έχουν τρελαθεί πάνω, πραγματικά την καλή εννοία έχουν τρελαθεί με αυτό που περιμένουν να γίνει φέτος. Ο φίλος λέει, ο Μιστακίδης λέει, θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ μετά τις εξαγγελίες Σαββίδη για το γήπεδο. Εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό που λες να γίνει, φίλε. Ο Μιστακίδης έχει έρθει για να μείνει. Μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να μπει και στο ποδόσφαιρο. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από το Σαββίδη. Αλλά στο μπάσκετ το γεγονός ότι έχει μακρόπνοο σχέδιο αποτυπώνεται. Προπονητήριο. Ετοιμάζεται να φτιάξει και γήπεδο. Έχει βρει έκταση από ό,τι μαθαίνουμε. Και αν δεν μπορέσει να προχωρήσει με κάποιες εργασίες στο παλατάκι. Και αν βρήκε τις άδειες και δεν έχει εμπόδια τέτοια, σε 2,5 με 3 χρόνια μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ και καινούριο γήπεδο δικό του. Γιατί το παλατάκι δεν είναι δικό του, έτσι είναι παραχωρημένο από το κράτος. Και θα είναι ένα γήπεδο προδιαγραφών Ευρωλίγκας. Γιατί το παλατάκι είναι 9.010 κάπου εκεί. Η Ευρωλίγκα της Ευρωλίγκας θα είναι 15-20, δεν ξέρω όσο θέλει θα το κάνει. Και δεν το συζητάμε ότι ο άνθρωπος έχει περιόριστο budget και έχει
1: και όρεξη.
0: Και όρεξη
1: γενικά να ασχοληθεί. Το ότι έκανε ταξίδι στο Αμπουντάμι, ναι, να μιλήσει με τον Μπουένο
0: επόμενη...
1: και την επομένη ήρθε στην Αθήνα στο Telecom Center για να δει τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε ότι έχει πολύ όρεξη ο συγκεκριμένος.
0: Είναι κλειδωμένη η θέση του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα για του χρόνου. Είναι απλά διαδικαστικό να την πάρει. Mm. Το μόνο που μπορεί να τα ανατρέψει είναι αν γίνει κάποια εξαγορά του NBA στην Ευρωλίγα και τότε μπορεί να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα για το ποιες ομάδες θα είναι κτλ.
1: Επίσης θα έχουμε περισσότερα νέα σε αυτό.
0: 5 Οκτωβρίου.
1: 5 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Έστω την 6 Οκτωβρίου, άμα δεν βγει κάτι κατευθείαν.
0: Όχι, θα βγει επί τόπου.
1: Λογικά θα βγει κάτι. Ναι.
0: Πάντως το NBA δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ότι θα κάνει πρόταση και αυτό εμένα μου δείχνει ότι μάλλον θα κάνουν πρόταση.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε επίσης την κρισιμότητα της συγκεκριμένης συνάντησης γιατί.
0: Έχουν εκλειθεί τα ιδιοκτήτες.
1: Έχουν εκλειθεί οι ιδιοκτήτες.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ούτε οι general manager που συνήθως εκείνοι συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και στα διοικητικά συμβούλια της Ευρωλίγκας.
0: Πάντως εγώ μαθαίνω ότι οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας δεν είναι διατεθειμένοι να είναι τόσο εύκολο να τη δώσουν την
1: να την ξεπουλήσουν που λέω, να τη δώσουν επίσης παρά που λένε.
0: Δεν θέλουν να απολέσουν και τελείως τον έλεγχο. Δηλαδή δεν θέλουν να γίνεται κουμάντο απόλυτα από το NBA. Βέβαια και το NBA δεν λειτουργεί με απόλυτο κουμάντο. Και εκεί στο Board of Governors οι ιδιοκτήτες των ομάδων κάνουν κουμάντο.
1: Ναι.
0: Απλά σου λέω ότι δεν θέλουμε να γίνουμε το παράρτημα του NBA στην Ευρώπη. Θέλουν οι ομάδες που θα έχουν γίνει franchise να έχουν και λόγο στις αποφάσεις, στο format, στα πάντα. Εντάξει, εδώ αυτό τώρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
1: Έτσι.
0: Να δούμε και τι λεφτά θα δώσουν. Γιατί η Ευρωλίγκα σίγουρα δεν θα ζητήσει κάτω από ένα δις. Δεδομένο
1: δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Καμία περίπτωση αυτή.
0: Δεν είναι δεδομένο αυτό. Αλλά εντάξει, το NBA δεν λείπουν τα χρήματα για να τα, να τα σκάσει. Και επειδή οσμίζονται ότι είναι μια αγορά η οποία είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη στο κομμάτι του, του μπάσκετ και μπορεί να φέρει τρομερά έσοδα και στο NBA το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή καμία σχέση με το NBA Africa που απέτυχε παταγωδός, καμία σχέση, άλλη αγορά, άλλη οικονομία. Θα, θα πάει διαφορετικά το πράγμα.
1: Να το δούμε. Λοιπόν,
0: έχουμε
1: πάμε να κάνουμε την ποδοσφαιρική μας παρέμβαση. Βεβαίως.
0: Πάμε με τον μπασκετικό Νίκο Αθανασίου τώρα, να τα λέμε σωστά βέβαια. Έλα Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πριν να αρχίσεις τα ποδοσφαιρικά, μας κάνεις ένα σχόλιο λίγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι είδες μπασκετικό Παναθηναϊκό. Κάνε μας ένα σύντομο σχολιάκι λίγα.
2: Ωραίο μάτς, ε.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Θα πω πόσες λέξεις να τις μετρήσουμε μετά. Βλέποντας τα φιλικά του Παναθηναϊκού, θυμηθήκαμε πώς είναι το κανονικό μπάσκετ και δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ακούστηκες, καταλάβαμε.
2: Θα πω μόνο αυτό.
1: Μέχρι Κωνσταντινούπολη νομίζω σε ακούσαν τουλάχιστον.
2: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί να είναι και στον Αστέρα, δεν ξέρω.
2: Χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω ούτε να μηδενίσω, ούτε να είμαι
0: άρευνος.
2: Ο άνθρωπος έδωσε στον Παναθηναϊκό το 7ο αστέρι, φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση για το τεράστιο μπάτζετ που είχε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα είναι στον καθένα το πώς θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει. Εντάξει, και νομίζω ότι οι διαφορές ανεξάρτητα από το τι θα γράψει στο τέλος η σεζόν είναι όχι απλά εμφανής, κάτι παραπάνω εμφανής από τα πρώτα παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό να παίζει και με πάρα πολλές απουσίες. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωραίο μάτς, ωραία νοοτροπία και των δύο ομάδων εχθές. Δηλαδή...
0: Με τις βουτιές, ε.
2: Ναι, ναι, με τις βουτιές.
0: Εκεί έγινε χαμός.
2: Χαμός, πραγματικά χαμός. Όπως και οι δύο ομάδες θέλανε πάρα πολύ το τρόπαιο και στο Super Cup. Το Ολυμπιακό με τη Ρεάλ, δηλαδή αν υπάρχει να την τράξει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Εντάξει, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα τρόπαιο. Έτσι, το αναφέρουμε στο, στο Super Cup.
0: Σωστά.
2: Ωραίο ήταν, γενικά ωραίο δίμερο αυτό ήταν έτσι, για τους
1: λάτρες. Ήταν υψηλό επίπεδο, γενικά πολύ υψηλό επίπεδο. Ό,τι μπάσκετ είδαμε, ό,τι αγώνα είδαμε, ήταν πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Ωραία μάτς. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό με την Καλαμάτα, 7:30 στο γήπεδο της Νεάπολης, φυσικά. Σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι καλούνται να κάνουν το 5 στα 5 και να βγάλουν το πρώτο κομμάτι της σεζόν, γιατί τα χωρίζουν κάπως έτσι λίγο τα κομμάτια με τις, σχετικά με τις διακοπές, βέβαια, δηλαδή, yeah. τα παιχνίδια mm-hmm. των εθνικών ομάδων, και να μπορεί να γράψει δίπλα τη λέξη τέλειος. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 5 στα 5, έχει κάνει το 2 στα 2 στο κύπελλο, έχει κάνει 3-3 προκρίσεις στην Ευρώπη, δεν μπορείς να βρεις άλλη λέξη για να περιγράψεις αυτό το οποίο θα έχει κάνει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βάλει τον εαυτό του, ξέρεις, να έχει έστω και ένα ψεγάδι, γιατί η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Ο coach Χριστοφιλίας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ένας από τους νέους προπονητές που αξίζουν την προσοχή μας. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει κανονικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αρκετά επιθετικά.
2: Δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο και απόψε. Δεν το λέω θέλοντας να δημιουργήσω κλίμα ή να πω κάτι αρνητικό. Εντάξει, okay, θα υπάρξουν και στιγμές του παιχνιδιού που λογικά θα τον περιμένει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, και άλλες στιγμές του παιχνιδιού που θα παίρνει περισσότερο.
0: Όχι, αλλά δεν παίζει καταστροφικά. Το είδαμε και με τους μεγαλύτερους αντιπάλους, ας πούμε, τον Άρη, ας πούμε, στην πρεμιέρα.
2: Δεν προσπαθεί να καταστρέψει το παιχνίδι. Προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα και έχει και 4-5 έτσι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται στον απόλυτο βαθμό από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις 3 εβδομάδες που θα έχουμε διακοπή να υπάρχει όλη αυτή η ελπίδα, η προσδοκία και το κλίμα όπως είναι σήμερα στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Όχι φυσικά έτσι ότι αν γίνει, δεν έχω ξύλο, αν είναι ο νέαρχος μπορεί να το χτυπήσει για μένα, γίνει κάποια γέλα σήμερα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, η καταστροφή. Γενικά η διαχείριση των συναισθημάτων είναι το α και το ω για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε για τις άλλες ομάδες, θα σας πω ότι για τον Παναθηναϊκό λίγο παραπάνω. Ούτε τώρα με το 4 στα 4 και με το 30 στα 3 στην Ευρώπη είναι η Μπαρτσελόνα ή έχει φτιάξει μια ομαδάρα Σεπτέμβριο μήνα, 3 μήνες με τον ίδιο προπονητή και αρκετά νέα πρόσωπα, ούτε αγγελάρι, ομιγέννητο, έτσι πρέπει να έρθει η καταστροφή και να λέμε πω Παναγία μου τι έγινε και ξαναγυρίσαμε πίσω. Είναι μια διαδικασία πολύ ζωντανή, είναι μια διαδικασία πολύ δυναμική, φυσικά ο Παναθηναϊκός δείχνει πράγματα τα οποία ενθουσιάζουν τον κόσμο στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν διαρκεία και θέλουν και χρόνο έτσι για να γίνονται ακόμα καλύτερα. Βέβαια ξεχνάμε για παράδειγμα ο Ουναΐ που είναι ο κατά γενική ομολογία, ας πούμε, πιο ποιοτικός παίκτης του Παναθηναϊκού, βρίσκεται μεταξύ μας ούτε 20 μέρες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ο Λουζά επίσης ήρθε τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ο Ντέζερς, για παράδειγμα, είναι ένα μήνα που έχει επιστρέψει από μακροχρόνια.
0: Ως Αλαχεντίν,
2: ήρθε τώρα, θα τον ξέχναγα, ευτυχώς μου τον θύμισες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Σαλαχεντίν ήρθε και αυτό στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου. Ούτε δύο εβδομάδες δεν έχει, ούτε 10 μέρες δεν έχει εδώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρόνο για να μπορείς να γίνει και ο Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερος. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδρα, εντάξει, νομίζω το έχετε καταλάβει, η άμυνα δεν αλλάζει.
3: Ναι, ναι, είναι μπετό. Θα αλλάξει, θα αλλάξει ο Κυριακόπουλος, θα πάει.
2: Κάποια στιγμή θα αλλάξει, όσο είναι όλοι διαθέσιμοι και υγιείς, δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές. Δηλαδή θα δούμε απόψε τον Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ θα είναι ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Βαντρόγκελεν και ο Ντεφράι, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στη μεσαία γραμμή θα ρω πως έχει προβάδισμα ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκουα. Με τον Λουζά να διεκδικεί και εκείνος θέση.
3: Λουζά ή Λουζά τελικά το λέμε?
2: Λουζά ζήτησε το παιδί, οπότε...
1: Είναι μαροκινός, είναι ψηλό, γαλλικά μιλάνε, Λουζά θα
3: θέλει το παιδί.
1: Λουζά και εμένα μου κάνει λίγο...
2: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου, και Λουζά, να έλεγε Λουζά, αγόρι μου, ό,τι θες. Ό,τι δεν θες.
1: Το θέμα είναι ότι είτε Λουζά είτε Λουζά παίζει καλά.
3: Έτσι μας τον είπα, έτσι σας το λέμε.
2: Αυτό έτσι σας τον είπα, έτσι σας το λέμε. Αριστερός εξτρέμο Αντίνο, δεξιός ο Λιβάη Γκαρσία, στο 10 ο Ουναή και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Οκ, που έχει αρκετές πιθανότητες. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο, να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2. Αριστερά να είναι ο Αντίνο, δεξιά ο Ουναή, σε αυτόν τον ρόλο που είχε ο Ταμπόρδα στα προηγούμενα παιχνίδια. Και στην κορυφή της επίθεσης να είναι ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα όσον αφορά την δεκάδα είναι λίγο πολύ δεδομένα.
3: Ένα, και αφού παίζει καλά, δεν υπάρχει και λόγος να το πειράξει.
1: Μάλλον να κερδίζει, δεν αλλάζει.
2: Δεν το πειράζει. Ναι,
1: θα υπάρξουν αλλαγές λογικά μετά τη διακοπή, θα ξεκινήσει και η Ευρώπη που θα έχει τα μεσοβδόματα.
2: Εκεί θα γίνει, νομίζω, με το που θα ξεκινήσουμε μετά τη διακοπή θα αρχίσει το rotation. Βέβαια δεν νομίζω να έχει πολλές αλλαγές από παιχνίδι. Παιχνίδι να είναι, ξέρω εγώ, 3-4 maximum.
3: Ναι, ναι. Στον ντέρμπι τον Ολυμπιακό δηλαδή που ξεκινάει.
2: Νομίζω, ναι, ξεκινάει με το, με το ντέρμπι και μετά παίζει η Ευρώπη Παναθηναϊκός. Κάνει πρεμιέρα στο, στο Conference League και μετά, αν θυμάμαι καλά, έχει την Τρίπολη. Έχει να παίξει από την Αστέρα Τρίπολης μέσα και μετά έχει να πάει στο Βόλο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έρθουν τα παιχνίδια και η στιγμή που αναγκαστικά ο προπονητής θα πρέπει εκεί λίγο να, να ανοίξει το rotation. Μέχρι στιγμής βέβαια κανείς δεν μπορεί να του πει το παραμικρό όσον αφορά τη διαχείριση από την πρώτη απόφαση που πήρε μέσα στο καλοκαίρι ζητώντας αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά μέχρι την, μέχρι την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός στα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος και το γεγονός ότι γεννά συνέχεια πρωταγωνιστές σε όλες τις γραμμές. Είναι όπως και το ξεκίνημα της ομάδας, έτσι και το ξεκίνημα του Ίστρου, πάρα πολύ καλό και πολύ ελπιδοφόρο σε κάθε περίπτωση.
3: Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν το παιχνίδι έτσι στη Νεάπολη και είναι δεν θα έχει κόσμο, έτσι.
1: 7:30.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Μακάρι για το ποδόσφαιρό μας και για την εικόνα έτσι και την τηλεοπτική και την γηπεδική να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται της Καλαμάτας. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν αυτό το παιχνίδι είχε οριστεί στη φυσική έδρα της Καλαμάτας
1: θα
2: ήταν γεμάτο και πιθανόν θα είχε και κόσμο του, του Παναθηναϊκού στο, στο γήπεδο, αλλά εντάξει, okay, νομίζω χρειάζεται και η Καλαμάτα λίγο χρόνο να ετοιμάσει το, το γήπεδό της για να έχει εκείνη τη, τη φυσική της έδρα και να μην μπλέξει σε περιπέτειες
3: από Νοέμβριο, να δούμε
2: πέρσι και η Φυσιά. Ναι.
3: Να, να δούμε, να δούμε, περιμένουμε. Ωραία, ευχαριστούμε Νικολά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έγινε
3: Νικολά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: το Παλατάκι είναι ιδιοκτησία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Το Ραστέχνη λέει δεν έχει καμία συμμετοχή το κράτος. Παιδιά, το Παλατάκι έχει παραχωρηθεί από το κράτος για χρήση στον Ραστέχνη ΠΑΟΚ. Έτσι. Ιδιοκτησία είναι άλλο το γήπεδο που θέλει να φτιάξει ο Μιστακίδης. Σκέφτεται να
1: ο φτιάξει.
3: Μιστακίδης
1: θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο ιδιοκτησίας
3: ιδιοκτησία ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να, δηλαδή, για παράδειγμα, το Ταλιώσει αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΑΕΚ. Έτσι, της Ανέλ Αρένα.
1: Έχει την παραχώρηση για 49 χρόνια.
3: Που δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα παραχωρηθεί προς χρήση για τόσο διάστημα. Εμείς μιλάμε για ένα απόλυτα ιδιόκτητο που δεν θα έχει να δίνει ποσοστό σε κανέναν.
1: Έτσι.
3: Έτσι, κανένα ενίκιο, κανένα μόνο ποσοστό, ΚΑΕ, κανένα ποσοστό επί των κερδών, επί των εμπορικών χρήσεων κτλ. Αυτό, αυτό λέμε. Λοιπόν, πάμε σε break. Κύριε Νέαρχε, αθλητικό διευθυντή μετά στον Νικολόπουλο. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε και Ζέρβα και Πετρίδη. Έτσι, να μην στεναχωριέσαι, θα του έχουμε και του δύο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή
6: παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλαστέ,
6: Βάλει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Sport FM Πάτρα.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
14: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
16: Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
17: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
16: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής σε στοίχημα Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sports 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Έλα Μπεντάεκ από Magenta Sport 1, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7 ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Wins Sport FM. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26η αποστολή στο sportfm.gr. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ρότα που τον κράτησε εκτός εθνικής, με την Ένωση να ενημερώνει ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας στο σημερινό παιχνίδι με το Βόλο έλαμπε τέχει ο Γεωργίεφ. Δίλημα για Ζήνη Γκατσίνοβιτς στο πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κάγκο έχει προβάδισμα για τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ναΐ θα είναι πίσω από τον Τετέ, ο οποίος είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας, φανέλα βασικού διεκδικού Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πιρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Γκονζάλες. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες στο σύνθημα στον ΠΑΟΚ και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα. Φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκητς, ενώ η Ντιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρη θα έχει εντός της ημέρας ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που τράβηκε κατά της διοίκησης σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, με τις δύο πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport και στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία στο Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία-Δανία. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία-Δανία.

αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει το Leverkusen Λειψία στις 4.30. Πόρτο και Μπενφίκα κοντράρονται στις 10.30 στον Dragao στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Primeira Liga. Ντέρμπι και στη Ligue 1 με τη Μαρσέγη να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Paris Saint-Germain για την 5η αγωνιστική. Ενώ υπάρχει και το Old Firm στη Σκωτία με την Celtic να φιλοξενεί στις 2 τη Rangers για την 7η αγωνιστική της Premiership. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στα μικρόφωνα επιστρέφουν Χρήστος Ρομπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Big Wings Sport FM 4,6. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Έαρχο. Πλέον και μαθαίνω ότι κάποιες παρουσιάστριες ενημερωτικών εκπομπών στο Sky τον αποθεώνουν.
1: Παιδιά, κορίτσια, αγόρια, από εβδομάδα ο Έαρχος. Από Τετάρτη, από ό,τι μαθαίνουμε. Γιατί ναι, πήρε από Δευτέρα Τρίτη, όσοι θέλετε για αυτόγραφα και αυτά. Οι ώρες κινούν από τις 10 και μετά. Τι ώρα να δώσουμε στο κοινό για να έρθει για αυτόγραφα σε σένα?
2: Αλλάζει,
1: 10-12. Ωραία, εντάξει. Καταλαβαίνω.
0: Να τα τυπώσει κιόλας για να μην υπογράφεις. Να τελειώνει πιο γρήγορα, παιδιά. Γιατί θα έχει ουρές.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω.
0: Είσαι νέα χάρα, είσαι γίγαντας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είσαι γίγαντας. Λοιπόν, έχουμε Γερό Πετριδί. Ω, πάμε κατευθείαν
1: για
0: στο
1: πάμε,
0: Γερό
1: Πετριδί. Για πάμε.
0: Έλα, Γερό, πολύ ωραία να τα πούμε. Τι κάνεις?
3: Γεια σας, κάνετε, ναι, ναι.
0: Χαθήκα.
3: Περισσότερο ήταν το ρομπόλι αυτό το δήμερο.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα. Τι κρατάς, τι ίσως σε προβληματίζει. Βαριά κουβέντα το προβληματίζει. Τι σου άρεσε πολύ, τι θεωρείς ότι θέλει βελτίωση από αυτά που είδαμε στο δήμερο?
3: Ήταν ένα δήμερο γεμάτο μπασκετικά. Νομίζω ότι το καλαχάρη και ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος το μπάσκετ που είδε σε αυτά τα 4 μάτς. Τα 2 κρίθηκαν στο φινάλε. Πολύ ωραία παιχνίδια γενικότερα, πολλή ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε και πολύ καλά στοιχεία. Ήδη δηλαδή ο Τρινκέρι, ας πούμε, έχει χτίσει μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί εντάξει, υπήρχε πάντα το ερωτηματικό και έκανε πολύ καλές κινήσεις, αλλά υπάρχει πάντα το ερωτηματικό για το τι θα παρουσιάσει έτσι. Αλλά παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλό, πολύ ανταγωνιστικός και έχει και τα δικά του θέματα. Τέλος πάντων, στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος γενικότερα της pre-season είναι ο Λευτέρης Ματζούκας. Είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία και επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι. Θυμίζω ότι πριν από κάποιους μήνες είχε πέσει μια περιπέτεια αρκετά έτσι σοβαρή με την υγεία του, αλλά είναι καλά τώρα.
1: Γι' αυτό είχε φύγει από το NCAA.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλά τώρα. Αισθάνεται και ο ίδιος πολύ καλά. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και στα δύο μάτς του Ναπαόλου Γιαννακόπουλος. Και γενικότερα και στα φιλικά και στα προηγούμενα φιλικά ήταν πάρα πολύ θετικός.
1: Ουσιαστικά έπαιξε στη θέση του Χέις Ντέιβις, έτσι. Περισσότερο.
0: Ναι, στο 3, εντάξει, του Ρογκαβόπουλου, το Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Ρογκαβόπουλου, Χέις Ντέιβις, εκείνους κάνουν. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, που δεν έπαιξαν.
0: Έστω και από ανάγκη δηλαδή, βρήκε μια καλή λύση ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Αυτό.
3: Ναι. Και νομίζω ότι αρπάζει και την ευκαιρία που του δίνει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι.
3: Χθες υπήρχε ένα χαρακτηριστικό συμμετοχή, το θυμάσαι, όπως το είπε και ο Ηλίας Δαλιώτης από το μπάγκο, ότι του ζήτησε ο Μπράντοβιτς να σουτάρει και στην αμέσως επόμενη επίθεση.
0: Δύο σερί
3: έβαλε. Μπράβο, ναι, μετά πήρε δύο σερί και τα έβαλε. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι και γενικότερα η συνεργασία με τον Μπράντοβιτς νομίζω μόνο καλό θα φτάνει, όπως και σε όλους τους παίκτες. Αλλά επειδή τώρα θα αναφερόμαστε στον Ματζούκα.
0: 6-7 τρίποντα έχει στο δήμερο.
3: Και γενικότερα και στο τέλος με τις άμυνες που έπαιξε.
0: Αυτό ήταν η έκπληξη για μένα. Γιατί είναι ένα παιδί που τώρα καθιερώνει στο 3 και τον έβαλε πάνω στο χειριστή στο τέλος και τα πήγε αρκετά καλά ως πολύ καλά. Δηλαδή το δυσκόλεψε πάρα πολύ το Χάτζινς εκεί και στις τελευταίες κατοχές που πήγε πάνω.
3: Τώρα σε μια γενική εικόνα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είδαμε ότι και πάλι υπήρχε πολύ καλή διά,

0: αυτής στην άμυνα, όταν ο Παναθηναϊκός είχε ειδικά κάποιες αμυντικές πεντάδες στο γήπεδο, πραγματικά δεν μπορούσε ο αντίπαλος να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Και με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή χθες υπήρχε ένα διάστημα όπου ήταν, ας πούμε, στην πεντάδα ο Φρανσίσκος, θα μου καλά, ο Μπάντι, ο Μπόγκα, ο Χουάντσο και ο Λεσόρ και εκεί ο
1: και με Grand κιόλας ένα σχήμα. Grand Μπάντι ως ένα σχήμα. Δηλαδή ακόμα πιο καλή αμυντικά πεντάδα.
0: Σωστά, ναι, ναι. Γενικότερα αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδί και αυτό που ζητάει ο Μπράντβιτς από όλους τους παίκτες του, να δίνουν δηλαδή τα πάντα στην άμυνα. Στην επίθεση, εντάξει, χθες δεν είχε τόσο καλό ρυθμό. Κάποια στιγμή, ας πούμε, άρχισε να παίρνει μπρος. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και τίποτα δεν γίνεται, ας πούμε, δεν ορίζεται τέλος πάντων από τις ορέξεις ενός παίκτη του ΝΑΝ. Γενικότερα υπάρχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει καλή λειτουργία της ομάδας.
1: Καλές αποστάσεις.
0: Καλές αποστάσεις, ναι.
1: Βγαίνουν καλές ποιότητα σούτρα, παιδάκι, με αυτό είναι που λέγαμε. Είχε πάρει 43% στο διήμερο, που είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Ναι, ναι.
0: Ακόμα και αν δεν μπουν, θα είναι σούτ που θα έχουν εκτελεστεί με καλές προϋποθέσεις.
1: Και σκέψου ότι έλειπαν ο Νάνος, Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος. Βάζω και το Χέις Ντέιβις που είναι απειλή από το 3-4, που είναι αρκετά καλό σουτέρ. Δηλαδή παιδιά τα οποία θα σου ανεβάζαν και άλλο ενδεχομένως το ποσοστό στα τρίποντα.
0: Ναι. Ακόμα και στα διαστήματα πάντως που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην λειτουργούσε καλά επιθετικά, γιατί υπήρχαν αρκετά διαστήματα κοντά στον ΠΑΟΚ ειδικά, ο Μπρόντοβιτς αμέσως ή ζητούσε time out ή έκανε κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Είτε με οδηγίες είτε με αλλαγές.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα ήταν με τον αμέσως δηλαδή την επίδραση του Ζώτου μέσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και σίγουρα και με τόσες απουσίες νομίζω ότι είναι ενθαρρυντική η εικόνα της ομάδας.
1: Το λένε και οι παίχτες. Έχει μια συνέντευξη σήμερα ο Λεσόρ στη Sports και τη Σερβική και λέει ότι είναι εντελώς διαφορετικός και ο τρόπος δουλειάς των Μπράντοβιτς με τον Αταμάν. Χωρίς να κατηγορήσει προφανώς τον Τούρκο.
2: Το ξέρει και ο Λεσόρ.
1: Είναι άλλο πράγμα, ναι.
2: Ακόμα και ο ίδιος λέει. Μαζί, τον ξέρει πολύ καλά.
1: Και επειδή λέει αυτό ο Παναγιώτης πολύ σωστά, να πω ότι ο Λεσόρ ο ίδιος λέει ότι ακόμα και εγώ που τον ξέρω τον Μπράντοβιτς έχω συνεργαστεί, θέλω και εγώ τον χρόνο μου να προσαρμοστώ γιατί μια τριετία τώρα μακριά και με άλλο στυλ τελείως μπάσκετ στην άμυνα και στην επίθεση.
2: Και άλλο ρόστερ έχει παρτίζει και άλλο τώρα.
1: Ναι, ναι. Θέλει χρόνο ακόμα και εκείνος, σκέψου πόσο μάλλον οι παίκτες που δεν έχουν ξαναδουλέψει με τον Ομπράδοβιτς να αφομοιώσουν αυτή τη φιλοσοφία, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Και όχι μόνο τη φιλοσοφία μέσα στο μάτς και γενικότερα στις προπονήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρεια, δουλειά, αυτά, όλα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να δούμε τώρα σιγά σιγά γιατί μπαίνουμε και σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, έτσι την Πέμπτη με την Παρή Παναθηναϊκό, με ποιοι θα επιστρέψουν. Ο Ρογκαβόπουλος το είχαμε για τις επόμενες ημέρες πάει αρκετά καλά. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει σιγά σιγά ομαδικές προπονήσεις, να δούμε πώς θα είναι.
1: Αν όχι στην Παρή θα πάει στο Super Cup, έτσι λογικά.
0: Ναι, μέσα από τα δύο λογικά θα είναι διαθέσιμος. Πιθανότητα στο Super Cup θα είναι στο απόλυτα έτοιμος δηλαδή και κανονικά διαθέσιμος. Επειδή με την Παρή μεσολαβούν μόνο τρεις προπονήσεις και ο Μπράντοβιτς δεν είναι από τους προπονητές που ας πούμε με μια προπόνηση σε βάζει να παίξεις.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είναι από τους προπονητές που θέλουν να θεθεί λίγο στην προπόνηση για να μπορέσει έτσι να σε χρησιμοποιήσει.
1: Σλούκας και Χέις Ντέιβις και Νάν, πότε περιμένουμε λες Γιώργο πάνω κάτω?
0: Ο Νάν νομίζω έρχεται σήμερα, αύριο, οπότε να τον δούμε πώς θα είναι. Μετά τον Ρογκαβόπουλο νομίζω θα είναι επόμενος που θα επιστρέψει. Αλλά λογικά αρχές Οκτωβρίου, ίσως το παιχνίδι μετά το πρωτάθλημα, νομίζω είναι 6 Οκτωβρίου, νομίζω έχει πάει στην Ευρωλίγκα, θα είμαι καλά. Εκεί πιθανότατα θα επιστρέψει. Σλούκας και Χέις Ντέιβις, γύρω από αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, γύρω στις 10-15 Οκτωβρίου. Κάπου εκεί υπολογίζεται το...
1: Και ο Φάλ, έτσι, κάπου εκεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τον Σλούκα να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες και αυτός όταν θα καταφέρει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις. Ο Χέις Ντέιβις, εντάξει, μερεμένο το χέρι τον είδαμε, δηλαδή και στο Telecom Center έχει τον ειδικό ναύστικα που φοράει.
1: Από ό,τι λένε δεν θα κάνει τελικά χειρουργείο, έτσι. Θα το πάει συντηρητικά γιατί δεν χρειάζεται, από ό,τι λένε. Έτσι. Ναι. Που είναι σημαντικό αυτό γιατί αν έκανε χειρουργείο θα πήγαινε λίγο παραπίσω.
2: Πάντα το χειρουργείο ναι, μπορεί να έχεις πολύ καλύτερο αποτέλεσμα αλλά πιο σε λιγότερο χρόνο αλλά...
1: Ναι. Γιώργο...
0: Επειδή είναι βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί ο Φάλ, αυτό
1: και έχει την απραξία,
2: δεν έχει...
1: Τώρα πάμε Super Cup, εγώ το αφήνω έξω το μάτς με την Παρή γιατί θέλω να σε ρωτήσω αν ξεκινούσε τώρα το Super Cup, η εξάδα των ξένων ποια θα ήταν? Λες εσύ, εκτιμάς τώρα, δεν πάμε ξέρουμε από τώρα γιατί πιθανώς και ο Μπράδοβιτς να μην έχει αποφασίσει, έτσι.
0: Ναι, αυτό ούτε ο Μπράδοβιτς νομίζω δεν ξέρει. Πολύ καλό ερώτημα είναι αυτό. και είναι και πολύ δύσκολη απόφαση.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό του Ζηλικού, αλλά για άλλες ομάδες.
1: Εντάξει, Ναν Χέις Ντέιβις είναι εκτός,
2: okay.
1: Το Φαλ εκτός, οπότε ναι. Γίνεται λιγότερο δύσκολο από αυτό και μόνο, αλλά και πάλι δύσκολο ναι. Είναι.
0: Ας πούμε Φρανσίσκο ο ένας, έτσι,
2: Μπόγκα.
0: Ελείψη και Σλούκα, Μπόγκα, για Μπουσέλ, Ελεσόρ,
2: Μπάντιο.
0: Μπάντιο, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Θα μείνει... Και πώς θα μείνει έξω.
2: Αυτό, ένας από αυτούς πρέπει λέει.
0: Ο Γκραντ. Ο Γκραντ.
2: Εκεί είναι και ο Γκραντ, σωστά.
1: Η λογική λέει ο Γκραντ ή ο Μπάντιο. Νομίζω το πιο λογικό αυτό.
2: Θα το καθορίσει ο Ρογκαβόπουλος. Το...
1: Μπορεί να το καθορίσει ο Ρογκαβόπουλος.
2: Τον παίκτη ο οποίος ναι, τον ξένο ο οποίος θα κόπει. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος θα τον καθορίσει. Νομίζω.
0: Απλά εάν μείνει ας πούμε ένας από τους Γκραντ ή Μπάντιο, ελείψει και Ναν Σλούκα, αδυνατίζει πολύ πάνω από στην περιφέρεια. Έτσι δεν θα ξενουσιατρεύει τον Γκάρτ. Καθαρό έμο Γκάρτ. Έτσι.
1: Ουσιαστικά είναι 7.
2: Άρα, άρα μπορεί να κοπεί ένας forward, δηλαδή Μπόγκα, Ερναγκόμεθ για Μπουσέλε.
0: Ναι.
1: Το Μπόγκα αν παίξει με τον Ολυμπιακό ή και τον Πάκου θα παίξει σίγουρα στον ημιτελικό με τον Όσμαν και τον τελικό με τον Βεζέγκοφ, δεν νομίζω ότι θα
0: παίξει ο Μπραντοβιτς. Ναι, ναι. Το παίζει πάρα πολύ.
1: Σαν προσωπικό μαρκάρισμα το λέω.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή...
2: θα είναι δηλωμένοι οι 7, μέχρι 8 μπορείς να δηλώσεις ναι, ναι. Και μπορείς
1: και
2: να επιλέξεις ποιους θες.
1: Ναι, πάντως δηλαδή... η διαθέσιμη είναι 7, έτσι. Φρανσίσκο,
2: ναι,
1: Μπάντιο, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Έτσι, αυτοί 7 είναι. Και έχει άλλους 3 που θα κάνουν ακόμα δυσκολότερο το δίλημα στα επόμενα όταν θα είναι όλοι υγιείς. Τουλάχιστον μέχρι να πάρει ο Φάλ και να γίνουν άλλοι 2 ας πούμε.
2: Ναι, 3. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι πονοκέφαλος, είναι παλιά πραγματικά.
1: Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχο μπελά έχει, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Και όχι, για άλλους μαζί πάω.
1: Και για άλλους, ναι, ναι. Εντάξει, εκείνοι απλά δεν έχουν 9-10 ξένους, έχουν λιγότερους, είναι 8 ξέρω εγώ. Οπότε είναι κάπως...
0: Τώρα θα ξεκινήσουν επίσημες υποχρεώσεις ενώ και στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον εκεί θα έχει δυνατότητα ο Μπράντοβιτς και άλλοι προπονητές θα κάνουν λίγο rotation ας πούμε έτσι στα μάτια με τους μικρομεσαίους ας πούμε τουλάχιστον εκεί.
1: Για τα εισιτήρια ρωτάει ο κόσμος πότε βγαίνουν για πάρει.
0: Αύριο
1: έτσι.
0: Αύριο Δευτέρα ναι.
1: Και ρωτάνε κάτι και τα διαρκείας δεν έχουν σταλεί αυτό που στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ.
0: Ναι και αυτά μέσα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα πάρουν. Ναι ναι ναι.
1: Ωραία. Χρηστικά αλλά χρήσιμα σίγουρα γιατί αρχίζουν και τα μάτια.
0: Ναι ναι.
1: Ωραία, πάμε σε break. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όπως έχουμε πει,
1: πες μου,
0: να το ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Εδώ, ότι δεν θα κυκλοφορήσουν για όλα τα εντός έδρας όπως γίνει πέρσι.
1: Okay.
0: Θα βγαίνουν σταδιακά, θα βγαίνουν σταδιακά σε πακέτα.
1: Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
2: Γεια Γιώργα μου.
1: Γεια σε καλά. Break θέλει ο νέαρχος και γυρίζουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το μεγαλύτερο.

0: Ελληνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: έμαθα και πάλι.
1: Τι ρεμιξαρισμένο σύνθημα είναι αυτό?
0: Να, έλατε. Όλες οι ομάδες το έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, όλοι.
0: Λοιπόν, στην Παρτίζαν Βελιγραδίου λέει τι έκανε η προπονητάρα, λέει, γιατί με μικρό μπάτζετ δεν είναι μικρός προπονητής. Είπε ο φίλος εδώ για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει πάρει Ευρωλίγκα με την Παρτίζαν, με την Πανταλώνα. Έτσι, σου θυμίζω. Άρα με μικρό μπάτζετ δεν μπορεί μάλλον ο Μπράντοβιτς. Έτσι. Τι ακούμε ρε παιδιά, πραγματικά. Έπρεπε να πληρώνομαστε παραπάνω μόνο και μόνο για αυτά που ακούμε και διαβάζουμε εδώ πέρα. Βγήκε ο φίλος τώρα να αμφισβητήσει τον Ομπράντοβιτς. Έτσι. Εντάξει. Okay. Δεν σου λέω ότι θα πετύχει και θα πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά γίνεται να αμφισβητήσει την ιστορία ενός ανθρώπου. Αυτά γράφουν, ρε παιδιά. Γίνεται να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι καλός προπονητής ο Ομπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο ξέρω εγώ, ο Τενκέρι, ο Αταμάν, ο οποιοδήποτε. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε. Όχι ακόμα.
2: Σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, ο Μουσουράκης έχει πιάσει κουβέντα. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ πέρα. Ο διακαναλικός ο Μουσουράκης που βγαίνει και στο Sky και στο Open. Κατάλαβες.
1: Και με τους προπονητές να κάνουμε και μια κουβέντα του τι έχουν αφήσει και στο μπάσκετ. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άιτον Γκαρθία Ρενέσες.
0: Βεβαίως.
1: Θεωρείται, ενδεχομένως να θεωρεί το κορυφαίος Ισπανός προπονητής. Το κορυφαίο προπονητή
0: που βγάλει
1: η χώρα της Ισπανίας.
0: Και τον έλεγαν loser ένα διάστημα γιατί μπορούσε να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει στο παλμαρέ του 28 τρόπαια.
0: Και ο Γιάννης δεν πήρε την Ευρωλίγκα, δεν είναι καλός προπονητής.
1: Το θέμα είναι και τι αποτύπωμα αφήνει στον μπάσκετ. Παιδιά, και αυτή τη στιγμή νομίζω ως Ισπανός προπονητής μπορεί ο Άιτον Γκαρθία Ρενέσες να μην είναι ο πιο πολύ νίκης, αλλά όλοι τον προσκυνούν το συγκεκριμένο. Γιατί και τον θεωρούν πολύ μεγάλο δάσκαλο και μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος δεν δίστασε να δώσει χρόνο συμμετοχή στον 16χρονο, στο 14χρονο μάλλον Ρούμπιο, 14-15 χρονών, το 16-17χρονο Ρούντι.
0: Και πολλούς άλλους.
1: Και πολλούς και πάρα πολλούς άλλους που πέρασαν από τα χέρια.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Πάμε.
0: Υπάρχει δράση σήμερα και για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τα τελευταία νέα.
1: Ο οποίος θέλει να πάει στη διακοπή με νίκη και να πάει ήρεμος να δουλέψει με τον Αλκουαθίλ. Καλώς τον.
0: Τι κάνουμε?
3: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
3: Είναι μια ιδιαίτερη αγωνιστική, θα έλεγα, η σημερινή, γιατί παίζουν όλοι μεγάλοι εκτός έδρας.
0: Σωστό. Σπάνιο και, πολύ.
3: Ναι, και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, όλο και κάποιος την πατάει.
1: Κάπου θα κάτσει μπίλια που λένε και στο καζίνο.
3: Ναι, όλο και κάποιος την πατάει, οπότε χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός ο Ολυμπιακός σε μια έδρα στην οποία πέρσι την είχε πατήσει. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα εκείνο το μάτς ήταν η αρχή του τέλους για τον Ολυμπιακό, του τέλους των ελπίδων του να πάρει πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να μην ήταν προς το τέλος εντελώς του πρωταθλήματος.
1: Φεβρουάριο νομίζω ήταν,
3: Ναι, ήταν λίγο πριν το τέλος κανονικής διάρκειας και με εκείνο το 0-0 που είχε φέρει ο Ολυμπιακός
0: και με 10 παίζει ο Λεβαδιακός, έτσι,
3: τη Λιβαδιά, παίζοντας ο Λεβαδιακός, ναι, με 10 παίχτες στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν σαν να έλεγε ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και που αποδείχθηκε στη συνέχεια αυτό, δηλαδή, το πράγμα.
1: Είχε πανομοιότυπα παιχνίδια μετά με ΑΕΛ, με...
3: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούσε να βάλει γκολ, έτσι, να κάνει.
1: Με πανεπιστημιακό, νομίζω, ναι.
3: Ήταν σε μια εποχή, μάλιστα, που μόλις ο Λεβαδιακός είχε χάσει την ιστορική ευκαιρία για αυτό να πάει τελικό κυπέλου.
0: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή ήταν στα κάτω του Λεβαδιακού.
0: Ναι, ναι. Και έχανε και την τέταρτη θέση από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού.
1: Είχε αρχίσει μια περίοδο κάμψης για τον Λεβαδιακό.
3: Ακριβώς. Κι όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει εκείνο το μάτς και ήταν, αυτό λέω, γι' αυτό λέω, ήταν η αρχή του τέλους. Τέλος πάντων, τώρα το παιχνίδι αυτό, έτσι όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, πέμπτη αγωνιστική, να έχει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι εκτός έδρας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, γιατί σκεφτείτε να μην, να έχει απώλειες ο Ολυμπιακός σήμερα στη Λιβαδιά, οποιαδήποτε απώλεια, και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε ουδέτερο γήπεδο την Καλαμάτα, που λες ότι είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα κιόλας για τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, άσε που δεν θα είναι καλά στη διακοπή, αλλά θα πάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και θα έχει 7-8 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό.
0: Και τον υποδέχεται κιόλας, με τεράστια πίεση τότε.
3: Ακριβώς. Και θα έχει κάθε δικαίωμα μετά ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται πολλά πράγματα για εκείνο το μάτς. Υπέρ του εννοώ. Οπότε, επαναλαμβάνω, όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τον Ολυμπιακό, να έχει κάνει ήδη δύο σερί συνεχόμενες τραγικές απώλειες 5 βαθμών στο Βόλο και στο Καρεσκάκη με τον Όφι. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει σήμερα. Πρέπει να κάνει τα πάντα δηλαδή για να κερδίσει. Παραπάνω θα έχει, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση από πάρα πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός. Αν πεις 20 Σεπτεμβρίου, ναι, αλλά άμα είσαι 7-8 βαθμούς 20 Σεπτεμβρίου, αντεμάζεψε μετά σιγά σιγά και με μια ομάδα η οποία θέλει το χρόνο της, όπως έχουμε πει.
1: Γιατί τώρα θα κάνει μήνυ προετοιμασία στη διακοπή ο Ολυμπιακός.
0: Και πάλι με τόσους απουσίες διεθνείς παίκτες.
3: Μήνυμα, θα κάνει, αλλά με μείον
0: 12-13, πώς είναι.
3: 12 παίκτες, ναι, 13. Είδαμε μέχρι και ο Σάλιακας, ναι. Μέχρι, λέω, γιατί το παιδί δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνιμο στέλεχος.
0: Όχι, και λόγω του ρότα του τραυματισμού
3: κλείστηκε. Έτσι δεν είναι, ναι, δηλαδή φεύγει και ο Σάλιακας. Το μόνο καλό είναι ότι φαίνεται ότι θα μείνει ο Μπέιλι εδώ. Γιατί από τη στιγμή που δεν θα παίξει τώρα έχει κάποιες μικροενοχλήσεις.
1: Τζαμάικα, θα πάει μακριά κι αυτός.
3: Δεν νομίζω να πάει.
1: Αυτό λέω.
3: Που θα χάσει το παιχνίδι, πώς θα πάει, ας πούμε, τώρα δεν γίνεται. Ο Σάλιακας έχει να παίξει την Εθνική 2,5 χρόνια, το θυμήθηκαν τώρα. Τι να πω. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία οι εθνικές ομάδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ολυμπιακός, θα δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Ιμανόλ. Είναι το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας και άλλη ιδιαιτερότητα. Και τα δύο τα είχε παίξει το Καραϊσκάκη με τον Όφη και με τη Γιαγκελόνια. Είναι το πρώτο του παιχνίδι μακριά από το Καραϊσκάκη και δει στην επαρχία. Απώλειες, απουσίες εκτός από τον Μπέιλι δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει, είναι και πώς το λένε, οι απώλειες που ξέρουμε ότι θα είχε ούτως ή αλλιώς ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, ακριβώς. Οπότε θα δούμε και τι ενδεκά θα κατεβάσει. Δεν έχουμε εικόνα, γιατί ένα από τις προπονήσεις, τι να δείξει προπονήσεις, ο άνθρωπος παίζει συνέχεια τώρα Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δηλαδή να καταλάβουμε πράγματα. Απλά σκεφτόμαστε ότι το ότι έχει πάρει όλους τους center for μαζί και τον αποκτηθέντα, ας πούμε, τον Μάριους.
1: Τον Μάριους.
3: Ναι, ίσως κάτι σαν να μας δείχνει αυτό ότι μπορεί να σκέφτεται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Να βάλει δύο,
3: Ναι. Να παίξει με δύο center for, γιατί δάλλους τι νόημα είχε να τους πάρει όλους.
0: Σωστό, είναι και τέσσερις πλέον,
3: Ναι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ, είναι ο Γκονζάλες, είναι ο Κλέιτον, είναι ο Μάριους. Έχει πάρει τέσσερις center for. Θα μου πείτε, okay.
1: Ο Ζώτα δεν τον μπορείς να τον υπολογίσεις και πίσω από φορ και στα εξτρέμ,
3: ναι. Τους πήρε όλους τους παίχτες, ας πούμε, γιατί να μην τους πάρει. Θα μπορούσε να πάρει το Φίλι, ξέρω, για παράδειγμα, λέμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον πολύ η ενδεκάδα, πώς θα το διαχειριστεί.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! Ότ κουτήρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
3: Εκεί Νίκη. Σε μια νίκη τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς, που ο Ολυμπιακός δεν είχε νίκη στα προηγούμενα παιχνίδια του. Θα είναι δηλαδή πολύ σημαντικό πραγματικά να μπορέσει οι ερυθρόλευκοι να μπορέσουν να κερδίσουν, να δώσουν, να κάνουν δύο τις νίκες, να πάνε με ηρεμία στη διακοπή, να αντιμετωπίσουν έτσι ήσυχα, να το πω έτσι, το επόμενο διάστημα με προπονήσεις, με... να είναι πως το νησο, μετά να κάνουν focus στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός, κάποιος μπορεί να πει με το δίκιο του, είναι τελευταίος στο πρωτάθλημα, ένα πόντο έχει, δεν έχει καν βάλει γκολ. Αν δείτε και τον Αστέρα, τελευταίος είναι και ο Αστέρας, και είδατε ότι ο Ολυμπιακός τον κέρδισε 1-0 μοριακά, και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία.
0: Σωστό.
3: Άρα βλέπουμε ότι
0: εύκολα μάτς δεν υπάρχουν.
3: Δεν είναι απλά, ναι. Δεν είναι απλά τα μάτς όπως αποδεικνύονται. Βλέπεις ομάδες οι οποίες είναι χαμηλά στη βαθμολογία και ο Βόλος παίρνει βαθμό από τον Ολυμπιακό, ο Αστέρας από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, η διαφορά όμως είναι ότι στο απόψινό παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι, δεν ακολουθεί κάποιο ευρωπαϊκό ή κάτι τέτοιο, οπότε ακολουθεί διακοπή, οπότε συνεπώς μπορεί η ομάδα να τα δώσει όλα. Η εκάστοτε ομάδα, έτσι, τώρα στην προκειμένη
3: Ολυμπιακή. 100%. Ολυμπιακός. Απλά για τον Ολυμπιακό είχε προηγηθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε και όλοι οι παίκτες έδωσαν το 100%, να μην πω και παραπάνω κάποιοι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Ωραία.
3: Έδωσαν για κερδίσει ο Ολυμπιακός τη Γιαγκελόνια. Οκ, θα μου πείτε δεν είναι κανένα θηρίο, αλλά έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα για να κερδίσει αυτό το πρώτο του μάτι στο Europa Link, έδωσαν πάρα πολλά οι παίχτες τους σε ένταση, σε ενέργεια.
1: Και άλλη ταχύτητα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως και να το κάνεις.
3: Γι' αυτό και ενδεχομένως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ιδάλλως κανονικά ο προπονητής γενικά δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος από αυτά που είδε, έστω με κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, από τα άκρα της άμυνας. Αλλά φανταζόμαστε, εικάζουμε ότι ακριβώς επειδή δόθηκε μεγάλη σημασία σε αυτό το μάτς και βγήκε πολλή ενέργεια, μήπως τυχόν κάνει αλλαγές.
0: Ωραία.
3: Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Τσικίνιο που ξεκινάει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά πρέπει να σας πω ότι εναντίον του Λεβαδιακού Τσικίνιο έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει βάλει 3 γκολ, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην οποία αν έχει βάλει ο Τσικίνιο τόσα πολλά γκολ.
1: Θα δούμε αν τα μετράει αυτά ο Λουγαθήλ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν πως το λένε ο Τσικίνιο μπορέσει να επιστρέψει τα γκολ σήμερα. Κάτι το οποίο έχει 10 μήνες χωρίς γκολ, 9-10 μήνες χωρίς γκολ, αλλά μου φαίνεται σαν μια ευκαιρία, να το πω έτσι.
1: Με τη Γιαγκελόνα της είχε πάντως ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ να είστε καλά.
0: Είναι τόσο καλό μεσημέρι. Πάμε σπέρα break για να γυρίσουμε να προλάβουμε και Ζέρβα και Τσακίρη.
1: Βεβαίως.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
14: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζει.

0: σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Μουα. Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
16: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Τελική ευθεία της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Ζέρβα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ωραία, μας βάζει ερωτικά άσματα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Σε Λάτιν ρυθμούς. Ε.
1: Βεβαίως.
0: Λέει η κυρία. Δεν ξέρουμε. Γιατί την ξέρω εγώ.
1: Νομίζω το κομμάτι αυτό λέγεται 1977, νομίζω.
0: 1977.
1: Ναι.
0: 1977. Ήμουν 17 χρονών ήδη.
1: Το 77 ήσουν 17 χρονών.
0: 97 άκουσα, sorry.
1: Όχι, ρε.
0: 97 όχι, και εγώ ήμουν να γίνεται στο 77.
1: Λέω και εγώ με το Μαθουσάλα, είμαι δίπλα.
0: Ναι, είπα. Πλην 3 ήμουν το 77. Λοιπόν, έχουμε Ζερβά. Πάμε με τον Νίκο Ζερβά. Να δούμε λίγο τι έγινε με τον Ολυμπιακό στο Αμπουντάμπι. Εντάξει, προφανώς δεν είναι καμιά έτσι, αιτία για γκρίνιες κτλ. Μια χαμένη ευκαιρία μπορεί να το πεις, αλλά οκ, πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε εσείς.
2: Καλά, καλά. Ναι, όπως το είπες, ήταν ένα τρόπο το οποίο δεν κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία. Ρε, το ίδιο θα λέγαμε για αν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Χθες την Ρεάλ. Ασφαλώς το ήθελε, το είχε πει. Σε κάθε μήκος και πλάτος των δηλώσεων του και ο κ. Μπαρτζόκας. Νομίζω όμως ότι εντάξει, δεν ήταν το όσο καλός έπρεπε για να μπορέσει να το κατακτήσει. Έκανε μια ανατροπή απέναντι στη Φενέρ την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο μέσα σε 24 ώρες.
1: 24 ώρες, ναι.
2: Να κάνεις το ίδιο όταν έχεις απέναντι στη Ρεάλ, που νομίζω ότι... και για αυτήν είναι νωρίς εννοείται, αλλά έστειλε ένα μήνυμα ότι ό,τι και αν αλλάξει το ρόστερ της, αν έχει δύο άλλο προπονητή, γενικότερα όσο και αν την υποτιμούν κάποιοι, δεν θα περάσει απαρατήρητο ούτε φέτος.
0: Είναι πολύ βελτιωμένη και παίζει και πολύ διαφορετικά από πέρσι, πολύ πιο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Και στα φιλικά δηλαδή, από ό,τι είδαμε, ρίχνε κάτι ξεγυρισμένες 20 και 30 δεξιά και αριστερά.
2: Και
0: είναι πολύ καλή.
2: Και παίζει εργάτες από εγώ.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννη του Νενομπραντίγια, καλά ο Καμπάρο έχει τρομερή αξία.
0: Και ο Τζόουνς.
2: Ναι. Άργησε να παίξει το υψηλότερο επίπεδο. Ο Καμπάρο κατά την άποψή μου, εντάξει.
0: Εντάξει, NBA έπαιζε, ρε. Okay.
2: Ναι, θέλω να πω σε Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, αλλά...
1: έπαιξε Βιλερμπάνο, μετά έπαιξε Μπασκόνια, ναι, έπρεπε εντάξει, να έχει πάει.
0: Σωστά. Στην Ευρώπη, ναι, στην Ευρώπη σίγουρα.
1: Για Ευρώπη.
2: Από εκεί και έπειτα, εντάξει. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά δεδομένα.
0: Για να σε ρωτήσω κάτι αρχικά. Αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός. Στα περισσότερα φιλικά και στα δύο μας του Αμπουντάμπι. Ήταν ένα μοτίβο που μπορεί έτσι λίγο να σε προβληματίσει ότι κυνηγούσε την περισσότερη ώρα. Οκ, στο τέλος έβγαζε χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, κλάση και τα έπαιρνε τα παιχνίδια μέχρι χθες. Είναι κάτι θετικό, αλλά είναι και μια αιστεία προβληματισμού αυτό το πράγμα ότι σε πολλά μας δεν το έλεγε το παιχνίδι από την αρχή όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, σε μεγάλα διαστήματα.
2: Ναι, σωστά. Έχει πολλά παρακλάδια αυτό. Εντάξει, το πρώτο και το πιο φυσιολογικό είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει μαζί ούτε 5 προπονήσεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Και λόγω των διεθνών υποχρεώσεων που ήταν πάρα πολλές, 10, 9 ουσιαστικά έτσι, άμα βγάλουμε το Λαριτζάκι που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτης της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι στην εικόνα του Super Cup έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Μιλουτίνοβιτς.
0: Βεβαίως, ναι,
1: και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ταβάρες.
0: Παιδιά, το καλύτερο πεντάρι στην Ευρώπη, τι να συζητάμε.
2: Ναι. Και από εκεί και έπειτα το παρακλάδι που ίσως να έχει και λίγη ανησυχία, παύλα δουλειά, περισσότερη δουλειά από όλα τα άλλα νομίζω, είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει άσους. Ο μόνος περσινός είναι ο Τζόζεφ, ο οποίος αν δείτε τα σημάδια, τα διαστήματα που παίξει και στο Super Cup και στα φιλικά, ο Ολυμπιακός έχει τις καλύτερες αποστάσεις όταν είναι ο Τζόζεφ μέσα.
0: Και γενικά την καλύτερη εικόνα νομίζω, καλύτερη ισορροπία ίσως θα λέγαμε.
2: Σωστά. Και είναι νομίζω δεδομένο ότι με το Μαγκιντάρ και με το Μοντέρο θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να βρουν και τους αυτοματισμούς τους, τις συνεργασίες τους με τους συμπαίκτες. Μιλώντας για θετικά, νομίζω ότι η χθεσινή δημιουργική εμφάνιση του Μαγκιντάρ είναι με ένα πολύ καλό σημάδι,
1: ναι.
2: Και 9 assist που έβγαλε.
0: Και σε λίγο χρόνο, γιατί έπαιξε ούτε 20 λεπτά, να δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, αλλά ξεκάθαρα θεωρώ ότι θέλουν πάρα πολύ καιρό ακόμα και ο Μαγκιντάρ και ο Μοντέρο,
0: ναι, ναι.
2: Και για να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα που καλούνται να υπηρετήσουν και μάλιστα. Το επιζητήσαν στην καριέρα τους, έτσι, δηλαδή δεν βγήκαν καν στην αγορά, αλλά και ο Ολυμπιακός, και εδώ είναι νομίζω το κλειδί, να τους αφήσει το χώρο που πρέπει για να βγάλουν το ταλέντο τους. Έτσι.
0: Είναι μια πενταετία που παίζει με τον Γόκα ο Ολυμπιακός. Είναι δραματική αλλαγή στην περιφέρεια. Τι να κάνουμε.
2: Έτσι. Ένας παίκτης που ήταν κομπιούτερ, ένας παίκτης που με κλειστά μάτια για 40 λεπτά θα μπορούσε να τον έχει ο Μπαρτζόκας άνετα, αν δεν είχε φάουλ ή προβλήματα και δεν κουραζότανε. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο κλειδί της σεζόν και όχι οτιδήποτε άλλο. Γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα βρουν το ρυθμό. Ο Φουρνιέ νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα από ότι πέρσι το αντίστοιχο διάστημα.
0: Εντάξει, ο Φουρνιέ πήγε να πάρει και πάλι χθες μόνο στο μάτς. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
1: Και ο Βεζέκοφ,
0: πόσο καλός είναι στα κρίσιμα.
2: Και ο Βεζέκοφ ξεμπούκος χθες που λέμε, και μέσα μας τον Αγκώνα. Ο Χολ θεωρώ ότι είναι δεδομένα ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού. Έτσι. Έχει μια αφήσει πολύ πίσω του Derek Jones, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε βέβαια από μια επέμβαση που έκανε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ο Χολ αυτή τη στιγμή.
1: Ο Jones είναι μέχρι στιγμής ο ψηλός των ειδικών αποστολών, δηλαδή όταν θέλει να περιορίσει τις αλλαγές, όταν θέλει να περιορίσει λίγο τη δημιουργία στον guard και να το πάει στο ένας μένα, νομίζω ναι, ο Jones θα πέσει.
2: Θύμισε λίγο τελικό, έτσι.
0: Περιμένει πάντως περισσότερο.
1: Το έκανε και με τη Φενέρα το μεταξύ, αυτό λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Χρήστο.
2: Εγώ είμαι με τον Χρήστο πάντως. Δηλαδή θεωρώ ότι περιμένει περισσότερα.
0: Βέβαια.
1: 100%.
0: Μπορεί να δώσει περισσότερα, τον έχουμε δει δηλαδή να δίνει περισσότερα.
1: Να είναι περισσότερο επιδραστικός και στην επίθεση, οκ, στην άμυνα. Βγάζει κάποιες
2: αποκάλυψη άμυνες. Για μένα ο Ενζάι. Όχι γιατί δίνει αθλητικότητα, κάτι που έλειπε στο 4 από τον Ολυμπιακό, όχι γιατί έβαλε κάποια μακρινά σουτ. Κυρίως γιατί εγώ πραγματικά, όσο και αν είχα δει Βιλερμπάν, που για να είμαι ειλικρινής δεν είχα δει πάρα πολύ έτσι, την κατάσταση που είναι Βιλερμπάν τα τελευταία χρόνια, δεν είχα παρατηρήσει πόσο καλός πασέρ είναι. Δηλαδή το γεγονός ότι πασάρει ακαριέα και ως καλοπάτι αλλά και ως δημιουργός μου έχει κάνει τρομερά καλή εντύπωση. Και δεν νομίζω ότι, ανεξάρτητα τι θα γίνει με το 3, και αν θα ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί με έναν παίχτη, αν θα είναι αυτός συμπληρωματικός, αν θα είναι star, θα το δούμε. Νομίζω ότι ο Ενζάι θα πάρει λεπτά στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πολύτιμο για τον Βεζένκοφ, νομίζω.
1: Και ο Ενζάι δίνει και άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ενζάι καταρχάς δίνει.
2: Διαφορετικά.
1: Δίνει καταρχάς χέρια στα deflection, τα οποία στο 4 είτε με Βεζένκοφ είτε με Πίτερ στα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υπήρχε ποτέ.
0: Προστασία
1: κατά ψέματα. Και γενικά, επειδή έτυχε μετά από επιθετικό rebound ή μετά από κάποια transition κατάσταση ο αντίπαλος να πηγαίνει προς το καλάθι, βλέποντας τον Ενζάι δεν πάει στην προσπάθεια. Ναι. Γιατί είναι άλλο το μέγεθος πλέον.
2: Ναι.
1: Ενώ για παράδειγμα είτε στον Πίτερς είτε ακόμη και στον Βεζένκοφ θα τον χτυπήσει ο επιτιθέμενος. Με τον Ενζάι είχαν διστάσει, οι αντίπαλοι διστάζουν 2-3 φορές.
2: Ναι, και έπαιξε και στο 5 χθες, τον είδαμε για λίγα λεπτά. Δείγμα του ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα αποκτήθηκε και γι' αυτό, έτσι, γιατί δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δηλώνει στην εξάδα 3 center, είναι λογικό νομίζω. Άρα ο Ενζάι θα δίνει αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, τον βοηθά και το γεγονός την τιμωρία του Τζόνς. Ούτως ή άλλως θα λείψει για αρκετό καιρό. Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.
0: Νικόλα Μιλουτίνοφ για Ευρωλίγα πρωτίστως με την Πασκόνια και εν συνεχεία με Σούπερ Καπ.
2: Θα είναι 100%.
0: Θα είναι κανονικά,
2: 100%.
0: Έτσι.
2: Ναι. Νομίζω ότι από αύριο θα προπονείται κανονικά και θα είναι. Δηλαδή ουσιαστικά προφυλάχτηκε παιδιά πιο πολύ. Δεν είχε κάτι φοβερό. Mm-hmm. Αν ήταν ένας αγώνας που έκρινε πρόκληση ή κάποιο τρόπο σημαντικό θα έπαιζε ο Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι σωστά δεν τον έβαλε ο Μπαρτζόκα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα να ρισκάρει μια υποτροπή και να τον αφήσει 20 μέρες ένα μήνα έξω. Σε όλα πάντως που λέμε για τον Ολυμπιακό, που ξαναλέω εννοείται ότι δεν είναι συμμαχός του ο χρόνος, αρχίζει η σεζόν την Πέμπτη και θα πρέπει να βρει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση ότι μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου που παίζει με τον Ηρακλή πρεμιέρα πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός και από τις 3 Σεπτεμβρίου που έφυγε για την Κρήτη, είναι ένας ολόκληρος μήνας παιδιά, η παραμονή του στην Αθήνα, στα σπίτια τους δηλαδή, είναι λιγότερο από μια εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι με μια βαλίτσα συνέχεια,
0: περιοδικά.
2: Ναι, και είναι μια συνθήκη που μαζί με την έλλειψη φυσικής έδρας τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο θα πρέπει να την έχουμε τουλάχιστον στο μυαλό μας. Ξαναλέω, δεν θα είναι δικαιολογία. Έτσι, δεν,
0: όχι, είναι ένας παράγοντας που στοιχίζει, δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς. Δηλαδή τα όποια σκαμπανεβάσματα, την όποια κόπωση θα βλέπουμε.
0: Ναι. Στην έδρα δεν πιστεύω θα στοιχίσει, Νικόλα, γιατί το λέγαμε για τον Παναγιώτη και με 6.000 που δεν θα είναι 6, θα γεμίζει το ΣΕΦ στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Θα είναι η ατμόσφαιρα πολύ θερμή. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, από άποψη ατμόσφαιρα σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσει ο
0: κόσμος. Ναι, οκ, εντάξει, οκ. Αλλά θα το συνηθίσει. Δηλαδή σε ένα-δύο παιχνίδια θα το.
2: Ναι.
0: Θα νιώθουν και οι παίκτες ότι ξέρουν και τις μπασκέτες και τα πάντα.
2: Το διάστημα τόσο καλύτερο θα είναι. Ξαναλέω, δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία, αλλά είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι ακόμα και για φιλικά ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ταξιδέψει πολλές φορές φέτος.
0: Ναι.
2: Και ευτυχώς θα πω εγώ που βρέθηκε και λύση και θα είναι στην Λαρίνα. Διότι οι υπόλοιπες λύσεις που παίζανε και ήταν ρεαλιστικές ήταν πολύ πιο κοπιαστικές για τον Ολυμπιακό.
0: Ή πολύ μικρά γήπεδα στην Αθήνα ή μεγαλύτερα με ταξίδια.
1: Ταξίδια, ταξίδια, είναι τα ταξίδια.
2: Ακριβώς.
1: Ακόμη και στην Κρήτη να δήλωνε ο Ολυμπιακός, που η Κρήτη κοντά είναι σε σχέση με το Βελιγράδι.
0: Ένα
1: τρίωρο
0: το
1: θες,
0: πήγαινε αεροδρόμιο, πήγαινε αεροδρόμιο, το θέλει.
1: Είναι διαδικασία.
0: Ταλαιπωρία είναι λίγο.
2: Άλλε 15 πτήσεις πήγαινε, δεν λέει.
0: Νικόλα, θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που σου κάνω την περασμένη εβδομάδα. Αν αρχίζει τώρα το Super Cup, δεδομένου ότι ο Μιλουτίνο θα είναι διαθέσιμος και με δεδομένη την τιμωρία του Jones, έχει 8 ξένους παίκτες Ολυμπιακός, τους λέω επιγραμματικά διαθέσιμους εννοώ έτσι. Μίλλερ, Μακιντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ, Ward, Τζάι, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Χολ. Έτσι, βγάζω τον Jones που είναι τιμωρημένος έτσι και βάζω τον Μιλουτίνοφ ο οποίος θα είναι έτοιμος. Ποιοι δύο λες ότι είναι επικρατέστεροι να κοπούνε?
2: Πολύ δύσκολη εξίσωση. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Σίγουρα ένας guard, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά ποιον βγάζεις τώρα, από τη στιγμή που ο Τζόζεφ είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοίτα, υποθέτω ή το Μαγκητέρι ή το Τζόζεφ. Το Μοντέρο δεν νομίζω με τίποτα.
2: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ δύσκολη εξής. Θα παίξω Λότο, θα πω Μαγκητέρι.
1: Και εγώ εκεί θα.
2: Για να πάει με μια σιγουριά.
1: Του Τζόζεφ που ξέρει την κατάσταση.
2: Ναι, ο Μοντέρο δεν βγαίνει τώρα έξω, παιδιά. Εντάξει, ό,τι αν είναι, βλέπουμε ότι ακόμα ψάχνεται, αλλά έχει τρομερή ποιότητα. Και θα πω με πάρα πολύ ρίσκο Word. Αν και έχει παίξει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ήταν καλός δηλαδή, ο θετικός. Ναι.
2: Ναι, τα συγκεκριμένα πράγματα που του ζητάει ο Μπαρτζόκας θα κάνει, εξακολουθεί να μην τον εμπιστεύεται στο 4ο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
2: Το είδαμε σε όλη τη χρονιά πέρσι.
0: Ίσως για το σουτ και για τις βολές ενδεχομένως να το θυμάται περισσότερο. Okay, ναι,
2: okay, αλλά αφού δεν έγινε και χθες που δεν υπάρχει και Παπα-Νικολάου, έτσι, γιατί το παιδί έκανε χθες την...
0: Έπαιξε 9 λεπτά, πώς έπαιξε.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν έτοιμος 100% φάνηκε νομίζω.
0: Λογικό.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει τον Ενζάη.
0: Ναι. Ο Ενζάη μπορεί να του δώσει και λύσει και στο 5, ναι, αφού βγάλει ο Τζόνς. Έτσι.
2: Γι' αυτό.
0: Και πίσω από τον Βεζένκοφ.
2: Θα ρισκάρω πάρα πολύ Μακιντάιρ και Γουόρντ, έτσι. Αλλά μπορεί να πέσω στο κουβά για πλάκα, δεν το συζητάμε.
0: Και δεν αποκλείται να δούμε πώς είναι και το Βεζένκοφ στο 3, ίσως.
1: Φουρνιέρ.
2: Ναι, είναι μια. Είναι μια...
0: Όχι. Λέω και το Βεζένκοφ στο 3.
1: Α.
0: Το Φουρνιέρ ούτως ή άλλως το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Μήπως
1: ναι,
0: να παίξει και ο Βεζένκοφ πιο χαμηλά, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει μέγεθος πλέον στο 3 με τον Μπόγκα κτλ.
2: Σωστά. Είναι μια λύση. Μέχρι να δούμε αν θα γίνει προσθήκη. Έτσι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω ότι για να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πλήρες ρόστερ θέλει κάτι ακόμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν το βγάλαμε το συμπέρασμα στο Super Cup. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Το Super Cup ξανά θα μπορούσε να το και πάρει. Ένα rebound να και πάρει χθες παραπάνω ή να μην γίνει ένα λάθος, θα μπορούσε να το και πάρει. Αλλά νομίζω ότι στο 3 ο Ολυμπιακός δεν είναι πλήρης για να μπορέσει να είναι ξανά το απόλυτο φαβόρι για την Ευρωλίγκα όπως ήταν πέρυσι. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραίοτατα. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έγινε Νίκο μου, γεια σου.
0: Να σε καλά και εσύ.
2: Καλά.
0: Ακούσαμε Νίκο Ζέρβα και σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίδη.
1: Για να πάμε για το κλείσιμο.
0: Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι σημαντικό το ήταν το πρώτο Super Cup. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει συμβόλαιο με την επιτυχία και να παίρνει όλου του τίτλου. Τι να κάνουμε. Έχασε ένα τίτλο Ολυμπιακό στο Super Cup. Δηλαδή, μη σα πιάνει πρεμούρα.
1: Σε περίοδο προετοιμασία.
0: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, πήρε Ολυμπιακό πέρσι Ευρωλίγκα για πρωτάθλημα. Και χάσε το Super Cup και θα γκρεμίσουμε το σύμπαν. Είναι ομάδα καινούρια, θέλει καλυμπράδισμα. Είπαμε, υπομονή. Δεν είναι τώρα να πιάνουμε από αυτά τα παιχνίδια και να αρχίσουμε και να αποκαθιλώνουμε και να αρχίζουμε. Πόσο μάλλον.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Παιδιά, έρχεται και μεγάλη σεζόν που θα έχει ήττες πολλές για όλους.
1: Mm.
0: Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνουν όπως παλιά, ξέρω εγώ, 10 ήττες στην Ευρωλίγκα και, και
1: μας...
0: πάλι ερχόταν η συμφορά.
1: Του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα είναι μας προπόνηση.
0: Τώρα θα χάνουν και στην Ελλάδα,
1: Ετοιμαστείτε, όντως.
0: Θα χάνουν και στην Ελλάδα κάποιες φορές. Τι να κάνουμε. Δηλαδή η ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.
1: Πάμε
0: στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, καθότι σε λίγες ώρες, 6 ώρα, παίζει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Με τρεις απώλειες βασικών πλέον, καθώς στο Στρακώσα και το Βάργα προσθέθηκε και ο Ρώτα. Τα έλεγε ο Γιώργος πριν νωρίτερα, ότι έγινε πολλές φορές εκεί που λένε ότι έχει το πρόβλημα, σου έρχονται και οι ατυχίες. Και η ΑΕΚ που δεν είχε φροντίσει να αποκτήσει, δεν ήθελε να αποκτήσει τέλος πάντων δεξιμπακ. Τι σε έκατσε γι' αυτό τώρα.
1: Ποιος θα παίξει δεξιμπακ τώρα στο Βόλο.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
3: Κοίτα, καλησπέρα και με συγγνώμη. Η λογική και σύμφωνα με όλα αυτά που έχουμε διαπιστώσει λέει Κατσίνοβιτς.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά υπάρχει και το αστερίσκος με Γεωργίεφ, γιατί τον έχει χρησιμοποιήσει στα μάτς Κυπέλλου, βέβαια σε πιο δεύτερη σκάλα ταχύτητα σε ανταγωνιστικά μάτς.
0: Ναι, με ομάδα Super League 2, έτσι.
3: Ναι. Επίσης και στα δύο, αν και δεν ήταν κακός ο Γεωργίεφ, νομίζω ότι και στα δύο επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση backup το παιδί. Δεν ξέρω αν το δουλεύει όντως, γιατί η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ όντως τον δουλεύει αρκετό καιρό ο Μάρκο Νικολίτης.
0: Και έπαιζε και στη Βουλγαρία, έτσι.
3: Από πέρσι, ναι, και έχει παίξει. Βέβαια προφανέστατα στη Βουλγαρία τον θέλουν να είναι back stopper, ξέρω εγώ, να μην ανεβαίνει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και ό,τι αφορά στην ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα που θέλει η ΑΕΚ.
0: Ναι, που δεν έχει εξτρέμ και ουσιαστικά ανεβάζει πολύ τα back και αριστερά και δεξιά.
1: Είναι δεδομένο τώρα ότι απέναντι στο Βόλο λογικά η ΑΕΚ θα έχει την μπάλα. Προφανώς νομίζω ότι η περίπτωση του Κατσίνοβιτς προκρίνεται.
3: Τέλος πάντων, έχει το πρόβλημα του Κατσίνοβιτς, παιδιά, θα το δούμε στο χορτάρι. Δεν υπάρχουν και πολλά μυστικά. Ή αυτός θα είναι, ή ο Γεωργίεφ, ή βαριά να πάει να δώσει πρώτη ευκαιρία στο Χρυστακόπουλο. Εγώ ξαναλέω ότι αν πρέπει να πού να βάλει τα χρήματά σου κάπου σε πρόσωπο για την ενδεκάδα, θα έλεγα Γκάτσι. Παίρνει ένα ντόμινο, μια έτσι δυσκολία επιλογής και σε άλλες θέσεις αυτό το κομμάτι, γιατί ο Κατσίνοβιτς θα μπορούσε να πάει σήμερα δεύτερος επιθετικός που έχει δουλευτεί στο 98% του βασικού σταδίου προετοιμασίας από τον Νικολίτς.
0: Για να μην παίξει με τους δύο και να έχει και μια λύση από τον πάγκο, ας πούμε.
3: Μπράβο, δεν έχουμε τον Βάρκα, οπότε να κρατάγαμε τον Ζήνη εκτός, που νομίζω να τον κρατήσει εκτός. Είναι από τους προπονητές που συνηθίζει να μην χρησιμοποιεί και τους δύο όταν θέλει, γιατί μπορεί να έχει μια ανάγκη, να πρέπει να γεμίσει μετά και δεν θα έχει από τον πάγκο να φέρει κάποιον. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα για την δεκάδα. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα δοκάρια αριστερά, ο οποίος δεξιά, ένας εκ των κατσίνων της Γεωργίεφ, ας πούμε. Ρέμβας με Μουκουντή στα χαφ.
1: Στα χαφ, συγγνώμη.
3: Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά προς δεξιά, Ρέμβας αριστερά, δεξιά Μουκουντή. Ο Μαρίν με έναν εκ των Κάιλινεν Βιτάλης, φαντάζομαι. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά. Και να πάει ο Μάνταλος πίσω από τον Γιώβιτς. Μετά την υπέροχη, το υπέροχο
1: παράσταση που έδωσε
3: ο Παντσεραϊκό, ναι, βγήκε και νωρίς και αυτό κάτι μου είπε εμένα εκεί στο Ματσουκ.
0: Την ώρα, έτσι περίπου.
3: Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, τέλος πάντων δεν αποκλείει το προηγούμενο που σου είπα σενάριο, να δω να δείξει τον Γεωργίεφ και να πάει όντως ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον επιθετικό. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν αποκλείω να ξεκινήσει και ο Μάνταλος δίπλα στο Μαρίν μετά.
0: Αχα, ακόμα πιο
3: και να πάμε με πολύ περισσότερη μπαλά τους χαφ.
0: Ναι,
3: θα το δούμε βέβαια. Επαναλαμβάνω το πρώτο που ανέφεραμε, φαίνεται να έχει μια πιο βασική ποδοσφαιρική λογική, να το πω έτσι. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στο χορτάρι. Άκουσα στις 6 ώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, πάρα από 12.000 κόσμος αναμένεται στο Βόλο. Ίσως να φτάσει και 15.000. Πάντως μέχρι το πρωί που ρώταγα μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διάθεση των εισιτήριων. Όχι όπως το ρεκόρ που έκανε πέρυσι 22.000.
0: Εκεί ήταν και
3: αλλά πάνω από 10.
0: Το τελειώματα της σεζόν, έτσι.
3: Ναι, σωστά.
0: Γιώργο, για το ρώτα έχουμε ακόμα ίσως κάποια νεότερη ενημέρωση για τη σοβαρότητα.
3: Κοίταξε, εμείς αυτό που ξέρουμε, η ΑΕΚ παιδιά δεν επικοινωνεί τους τραυματισμούς των παιχτών της. Όπως είδατε, για να κάνει...
0: Ούτε με το Βάργα καλά, έτσι.
3: Ναι. Όταν, εντάξει, το είπαμε εμείς αυτό, δεν χρειαζόταν η ΑΕΚ, αλλά το αποτέλεσμα της μαγνητικής ακόμα δεν μας το έχει πει η ΑΕΚ επισήμως. Αυτό που έχει πει είναι ότι δεν είναι ρήξη, ότι είναι θλάση. Αυτό το οποίο είχαμε πει και εμείς.
0: Επειδή γράφανε και οι Ούγγροι διάφορα, έτσι.
3: Μπράβο. Αυτό προέκυψε λοιπόν, επειδή οι Ούγγροι έβγαλαν αυτό το πράγμα και σου λέει, εντάξει, δεν επικοινωνούμε τους τραυματισμούς, το ξέρουμε. Είναι αλήθεια, μας το έχουν πει 2 χρόνια, 3 τώρα. Και δεν είναι όπως διαπιστώνουμε μόνο ενός προπονητή θέμα, γιατί ξέρεις, παλιά λέγανε, μα δεν θέλει ο Αλμέιδα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητών. Του κλαμπ είναι και του οργανισμού και της λειτουργίας του. Αλλά και των προπονητών να είναι, φαίνεται ότι και ο ένας και ο άλλος και οι δύο που έχουν έρθει στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν επιθυμούν την νέα. Και είναι, ξέρεις, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο για μας, γιατί ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, να μεταφέρουμε πράγματα, γιατί μπορούμε να μας διαψεύσουν πολύ εύκολα και να μας έχουν δημιουργήσει και πρόβλημα λόγω της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αντιλαμβάνεστε, στα ιατρικά ζητήματα.
1: Τα ιατρικά, ναι, υπάρχει ιατρικό.
3: Είναι πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε να μεταφέρουμε ανεπιβεβαίωτη από την ακτοφορία, βέβαια, σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα έχει να κάνει τον Αστράγαλο και μετά από κάποια χτυπήματα που έχει δεχθεί εκεί, δεν θα πάρει πάνω από μια εβδομάδα με 10 μέρες νομίζω το θέμα για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
1: Είναι από την περίπτωση που θέλει ξεκούραση δηλαδή.
3: Ναι, θέλει σίγουρα ξεκούραση, η ΑΕΚ δεν θα τον επιβαρύνει, θα τον αφήσει 15 μέρες να είναι σε ένα πρόγραμμα, ξέρεις, χαλαρής αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι αλήθεια ότι έχει δεχθεί αρκετά χτυπηματάκια τα τελευταία, τα σερί μας που παίζει.
0: Έχει το κόκκινο συγκεκριμένο πάντα, έτσι δεν το συζητάει.
3: Ναι, καλά, δεν θα αλλάξει αυτό μόνο.
0: Έτσι πρέπει.
3: Οπότε θα πρέπει να ξεκουραστεί, να πάρει τις ανάσεις του, να κάνει ένα πρόγραμμα λίγο αποκατάστασης για να είναι έτοιμος, γιατί εγώ θυμίζω ότι ήταν πάρα πολύ απαιτητικός Οκτώβριος. Με παιχνίδια εκτός από τον Όφη, δηλαδή που έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με παιχνίδια σερί για Champions League, για πρωτάθλημα, και πρέπει να είναι στο 100% ο δεξιός μπακ, είναι normal. Αφού είχε σημαντικές ενοχλήσεις και υπάρχει θέμα τραυματισμού που προκύπτει από την ιατρική εξέταση, να μείνει στα πίτσα. Okay. Αυτό για το ρωτά. Έχω κάτι άλλο να σας πω.
0: Όχι,
3: παιδιά, μόνο το χορτάρι. Και μιλάμε για μια υποχρέωση, παύλα, ένα μεγάλο πρέπει της Ένωσης, το οποίο απογειώθηκε από τις δύο γκέλες που είχε κάνει εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, ένα στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ένα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, η πίεση μεταφέρεται και έχει βαρύνει ακόμα περισσότερο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, το Κιτρινό Μαύρο, γιατί δεν υπάρχει ακόμα εκτός όρας νίκης γενικά, δηλαδή ούτε στο Super Cup τα κατάφερε στο Μαγκρίτιο, ούτε στην
0: Βουλγαρία,
3: Σόφια, okay, που δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που είπα κάνει στη Λεύσκη το έκανε, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξέρεις, ποτίζει το κεφάλι, το έχουν ξαναπεί αυτά. Ναι, ναι.
0: Είναι και εικόνα, όχι, όχι μόνο τα αποτελέσματα. Άλλη
3: ναι, εικόνα ειδικά στην Κυφσιά όμως, ειδικά στην Κυφσιά, δηλαδή στην, ναι, ναι. Στην Τρίπολη και η εικόνα της δεν ήταν κακή για να με ειλικρινείς.
0: Δεν ήταν και καλή όμως.
3: Ήταν δηλαδή, κακές οι αποφάσεις του κόουτς.
0: Πολύ μακριά από τη Φιλαδέλφεια πάντως η εικόνα.
3: Ναι, εντάξει, απλά έχεις 6 καθαρές ευκαιρίες εδώ. Στην Κυφσιά έχεις δει 1,5. Στις 6 καθαρές ευκαιρίες το μήνυμα της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παιχνών της ΑΕΚ είναι το 50%.
0: Ναι.
3: Δεν δικαιολογείται να μην κάνεις 3 γκολ στην Τρίπολη. Ακόμα και με την εικόνα σου να είναι στο 60% από ό,τι είναι στα μάτια με τη Φιλαδέλφεια, έτσι. Δεν νοείται.
0: Απλά στη Φιλαδέλφεια.
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Sport FM Patras 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
3: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
4: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
3: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Στον κόμβο Γλυκάδας.
4: Τηλέφωνο 2610 642 399.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
8: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
12: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
13: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
14: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
15: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
14: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
15: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
14: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη, με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού. Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free Action. Let's play.
0: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
18: Στην κονσόλα του ήχου και Μικώστας Ζάγερ, στο μικρόφωνο του Big Sport FM 94,6 μεταφερόμαστε κατευθείαν προς τη Λιβαδιά. Καλησπέριζω τον Ηλία Κοβίνο που θα μας περιγράψει το μάτς του Λιβαδιακού με την Ολυμπιακό. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Όλα έτοιμα εδώ στην Λιβαδιά, στο Λαμπρός Κατσόνης, για το παιχνίδι ανάμεσα στον Λιβαδιακό και στον Ολυμπιακό, σε ένα γήπεδο που είναι σχεδόν κατάμεστο, περίπου 4.500 οπαδοί και των δύο ομάδων. Βέβαια υπερτερούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, περίπου 2.500 βρίσκονται στην μία πλευρά του γηπέδου για το παιχνίδι αυτό που θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα. Ήδη οι δύο ομάδες είναι έτοιμες στον αγωνιστικό χώρο, τελευταίες λεπτομέρειες από τους βοηθούς στις δύο εστίες, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν μαζευτεί στο χώρο του κέντρου, να δώσουν σαν ένα ορκουτιμής, να πουν τα δικά τους όλοι. Και οι 11 παίκτες, από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Λεβαδιακού με την άσπρη εμφάνιση, ενώ με τη γνωστή ρυθρόλευκη κλασική φανέλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες αποθεώνονται από τους οπαδούς τους στην έναρξη του παιχνιδιού που θα σφυρίξει ο κύριος Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, με βοηθούς τον Ανδρέα Φωτόπουλο και τον Θανάση τον Κλεπετσάνη από την Κόρινθο, με τέταρτο δευτή τον Λευτέρη τον Κατόπι. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με βοηθό την Ελένη Αντωνίου. Όλα έτοιμα εδώ στη Λιβαδιά και το πρωτοσφύριγμα από τον Τσιμεντερίδη με τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι στην επίθεση, η βαθιά παλιά του Κάρμου προς τον Γιάννη Μητσοκουπής θα κάνει τη σέντρα. Εκεί δείχνει να ελέγχει πολύ βαθιά παλιά, θα περάσει πλάγιο, δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός περιοχής ο Ζώτα Σίλβα. Με τον Πάντια, τον Ρουμάνο δεξί μπακ του Λεβαδιακού, να είναι όμως να εκτελέσει το πλάγιο με τον Νίκα, θα πάει το πόδι εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, θα διώξουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού και πάει στην επίθεση ή του Ολυμπιακού να διώχνει και πάλι ο Πάντια, ο Πουέρτα να βγάζει την μπάλα πλάγιο ο Πάντια και με τον Ζικιδιάν να είναι αυτός τώρα που θα εκτελέσει το πλάγιο. Σίλβα εκεί μαρκάρεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Γιάννεμτσουκ έξω από την περιοχή και πλάγιο έχει μπροστά του τον Τσιβελεκίδη, θα πάει αυτό στην προβολή και πλάγιο για τους, για τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά. Πρόεδρε εδώ, θα διώξουν οι παίκτες του, του Λεβαδιακού με τον Φρόεδρε τον έχει την μπάλα να μαρκάρεται τον Βίχο, να αναγκαστεί πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ενώ μαρκάρεται από τον Κόμραν, πίσω στον φυλακά του τον Ορτέγκα. Αυτός πιέζεται από τον παίκτη του Λεβαδιακού. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νίκα. Τώρα η μπάλα, η βαθιά παλιά του προς τον, προς τον Κωστή. Ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον, τώρα με τον Βρακά. Πήγε και να πάρει την μπάλα ο Κωστή. Πετάχτηκε πόδος πάνω στην μπάλα ο Κάρμου. Θα διώξει η βαθιά παλιά του όμως του Τσικίνιου προς τον Ζώτα. Θα περάσει άω την μπάλα χωρίς σκόπο ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού ο Νιβελιάση. Θα πιάσει την μπάλα, θα την αλλάξει με τον Κορνέζο, Τσιβελεκίδης, όλα αυτά στην περιοχή του Λεβαδιακού. Η βαθιά παλιά του τελευταίου ψάχνει να βρει τον Κομνάν. Θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από τα που, την κότρα που κέρδισαν με τον Φρόιλερ, ο οποίος θα μαρκαριστεί από τον Μπάλτε, πλάγιο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά με τον Πέτερσεν. Αυτός στον Πουέρτα. Πουέρτα ψάχνει τις επιλογές του με τον Κάρμο. Να έχει την μπάλα τώρα με τον ο παίκτης του Ολυμπιακού. Θα διώξει ο Κορνέζος μακριά με το κεφάλι, ελέγχεται από τον Ορτέγκα, ο οποίος θα τη δώσει στον Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα πάρει μέτρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα βρει τον Κάρμο από τα αριστερά, εκεί μακάρευτος από τον Ούρση. Στο Γιάρεμτσουκ, έχει μπροστά του τον Κορνέζο, αυτό θα γυρίσει την μπάλα πίσω, λάθος όμως. Κωστή. Κωστή με τον Κομνάν. Ο Κομνάν εκεί θα χάσει την μπάλα. Όμως και πάλι παίκτης του Λεβεδιακού με τον Πάντεα. Η βαθιά μπαλιά του τελευταίο προς τον Ούρζη. Ο Ούρζη έχει μπροστά του τον Εκάρμο. Ούρζη πάει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει όμως λάθος. Θα κάνει όμως λάθος την εκτίμηση της μπάλας. Ο Κωστή και βγάζει στην επίθεση γρήγορα ως 2-2. Σίλβα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως θα βρει και πάνω στον Τσεβελεκίδη χωρίς κόπο ο Ελιάση. Να λοιπόν αυτή η ξαφνική αντιπίθεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα είχε μπροστά του τον Τσεβελεκίδη, έκανε το σουτ, βρήκε και λίγο στον κεντρικό αμυντικό του Λεβεδιακού. Όσο έπρεπε για να μπλοκάρει άνετα όταν ο φύλακας του Λεβεδιακού Ελιάση με τον Κομνάν, τον βαθιά παλιά του. Όμως εκεί ο Τέκα διαβάζει την φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα δώσει στον Κάρμο. Κάρμο, Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ολυμπιακού συνεργάζονται με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ μαρκάρεται και από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Πέτερσεν πάνω στη γραμμή, θα κρατήσει την μπάλα και πάλι ο Φρόιλερ στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα βρει τον Τσικίνιο, Κάρμο. Φουρτούνης, η τεθιά μπαλιά του τελευταίου προς τον Πέτερσεν, ο οποίος έχει το χώρο. Φρόιλερ και πάλι Πέτερσεν, εκεί μαρκάρει τον Βίχο, θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στον Πουέρτα. Ρέτσος, όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου με τον Κάρμο, Φουρτούνης και πάλι ο Κάρμο. Πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες του Λεβαδιακού, έτσι αναγκάζοντας τους παίκτες του Ολυμπιακού να αλλάζουν συνέχεια την μπάλα με κοντινές πάσες. Πουέρτα. Ο Αρέα θα ξεφύγει από τον Μπαλτέ, θα δώσει και στον Ζώτα, η μπάλα όμως δίχως και θα διώξει την μπάλα εκεί ο Κορνέσος πριν την μπάλα αυτή φτάσει στον Κιδιάν. Φουρτούνης πήγε να βρει τον Ζώτα, θα κόψουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Πουέρτα με τον Φρόιλερ. Ωραία μπαλιά θα βρει τον Τσικίνιο. Θα κάνει αυτό το λάθος. Πάντεα. Η βαθιά μπαλιά πήγε εκεί να κάνει το... να γίνει κόντρα, να κερδίσει ο Κομνάν. Τελευταία στιγμή συγκράτησε την μπάλα ο Ρέτσος. Και θα βρει πολύ ωραία σειρά τον... θα κάνει μέσα στην περιοχή τη σέντρα αυτός. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Τσικίνιο. Σέντρα. Ο Κορνέζος για άλλη μια φορά πρώτος πάνω στην μπάλα. Δεν έχει πρόβλημα να τη στείλει και πάει για πλάγιο. Προσπαθούν με σέντρες κυρίως από τα πλάγια οι παίκτες του Ολυμπιακού να βρουν το Γιάννεμτσουκ μέσα στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όμως και οι δυο αμυντικοί κεντρικοί του Λεβαδιακού μπορούν και ελέγχουν την κατάσταση. Με τον Πάντεα τώρα, η βαθιά μπαλιά του, η μπάλα πέρασε πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Με τον Τιγκιζιάν, με τον Πουέρτα, ο οποίος παίρνει όλες τις μπαλιές. Πουέρτα, θα κάνει το λάθος εκεί. Ο Ούρζη, φάουλ λέει ο Τσιμεντερίδης, στη μονομαχία του με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ρέτσος, Τσικίνιο, όπως θα βρει λίγο χώρο. Τιγκιζιάν, με τον Φουρτούνι. Από αριστερά, πολύ ωραία παλιά στον Τσικιτζιάννη, όμως είναι πολύ δυνατή. Δεν θα προλάβει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, η μπάλα περάσει out. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 8ο λεπτό εδώ στη Λιβαδιά, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό, το 0-0 παραμένει. Με τον Ελιάση τώρα να είναι αυτός που θα στήσει την περιοχή του, κάνοντας νόημα. Με τον Ελιάση τώρα να είναι αυτός που θα στήσει την περιοχή του, κάνοντας νόημα.

0: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα πλησιάσει τη μεσαία γραμμή, θα βρει τον Φρόιλερ. Ανοίγει ωραία για τον Πέτερσεν, να δώσουμε το κεφάλι, θα μπει μέσα στην περιοχή. Γιάνουμε, Πέτερσεν, θα κάνει τη σέντρα τελευταία στιγμή ο Βίχος. Το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, ο Πέτερσεν πολύ ωραία, με το κεφάλι κοντρολόγια την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή, πήρε το σώμα του Βίχου, αλλά τελευταίως έβαλε την κότρα, την προβολή και πέρασε την μπάλα κόρνερ. Το ένα κόρνερ που το εκτελέσει ο Κώστας Φουρτούνης, αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Ηλιάση. Για να δούμε, Φουρτούνης θα διώξει εκεί ο Μπέλντε με τον Ούρση. Ο Μπέλντε, ενώ έχουμε το φάουλ, ο Τσικίνι είναι αυτός ο οποίος μονομάχησε με τον Ούρση, σήκωσε ψηλά το πόδι. Εκεί χάθηκε η ευκαιρία αντιπίθεσης για τους γηπεδούχους. Θα έλεγα ένα έξυπνο φάουλ του Τσικίνιο για να ανακόψει αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Κωστή, θα δώσει την μπάλα στον Τσεβελεκίδη για να εκτελεστεί το φάουλ. Κορνέζος, η βαθιά παλιά, εκεί θα προσπαθήσει να βρει τον Ούρση, όμως είναι πολύ δυνατή. Η μπάλα περάσει απευθείας πλάγιο, οι μεγάλες μπαλιές των αμυντικών του Λεβαδιακού να βρουν τον Ούρση, κυρίως και τον Κομνάν. Μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει ένα κανένα αποτέλεσμα ανησυχίας για τον Στέφανο Ορτέγκα και τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ρέτσος, για μια φορά θα βρει τον Κάρμο, αυτός πήγε να βρει τον Τσικίνιο. Μπαλντέ, Κωστή, θα γίνει το λάθος και να υπέκτησε του Ολυμπιακού και πάλι στην αντεπίδεση. Εκεί θα κόψουν προσωρινά υπέκτησε του Ολυμπιακού. Για να δούμε, εδώ θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Απελπιστικά σουτ του Τσικίνιο. Έβγαινε από τα δεξιά ο Πέτερσεν, δεν τον είδε ο Τσικίνιο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Συμπληρωμένο το πρώτο 10 λεπτό στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός δίχως τέρματα μέχρι και αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλία κινήσεων από τον Ολυμπιακό και προσπάθεια να φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Να σας πω πολύ γρήγορα πως η εθνική μας προηγείται 15 στο πρώτο σετ κόντρα στους Φινλανδούς για τους 16 του Eurovolley με το βλέμμα στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Επιστροφή στη Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο. Έλα, Ηλία.
0: Με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδεση, όμως εκεί ο Ρέτσος θα ελέγξει την μπάλα. Με τον Πέτερσεν θα κάνει αυτό το λάθος. Το Φρόιλ είναι αυτός ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Βίχο. Αυτός βρίσκει τον Τσιβελεκίδη. Ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού θα προτιμήσει πίσω στον φυλακά του την μπάλα στον Ηλιάση. Ηλιάση, η βαθιά παλιά, θα βρει ωραία τον Βρακά, αυτός θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Με τον Ούρση τώρα αυτός επίσης θα κάνει να προσπαθεί να ανοίξει με τον Βρακά. Εκεί θα ελέγξει η παίκτη του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο. Με τον Κορνέζο τώρα. Και πάλι πίσω στον φυλακά του τον Ηλιάση. Ο Ηλιάση θα ψάξει πάλι με μια βαθιά παλιά να βρει τον Ρέτσος, ελέγχει την μπάλα. Για να δούμε. Θα πιεστεί. Έχουμε το πλάγιο όμως. Δεν είναι καλή η προσπάθεια του Ρέτσου. Δεν θα προλάβει ο Φρόιλερ. Πλάγιο για τους γηπεδούχους στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Και ευκαιρία για τους παίκτες του Λεβαδιακού να ανεβούν ψηλά, να πιέσουν στην αιστεία του τραγωδοφύλακα του Ολυμπιακού. Βίχος, Μπαλντέ με τη μία, αυτός τον φως πάει στον Βίχο. Μπελντέ, Βίχος, στον Κωστή. Κωστή πίσω στον Τσεβελεκίδη και αυτός στον Κορνέζο. Κορνέζος με τον Πάντεα, η βαθιά παλιά του δεν είναι όμως καλή στο πουθενά. Δεν ακολούθησε ούτε ο Κομνάν ούτε ο Ούρση. Χωρίς κόπο στον Ορτέκα, αυτός με τα πόδια στον Φρόιλερ. Ρέτσος, Πέτερσεν πίσω στον Ορτέγκα, οποίοι με υπομονή προσπαθούν να βρουν το διαδρόμους προς την εστία του Ηλιάση, αλλά μέχρι στιγμής κλείνουν καλά τους διαδρόμους οι

0: παίκτες του Λεβαδιακού. Τικνιζιάν θα κάνει τη σέντρα. Ο Βίχος θα κάνει το σουτ. Θα απομακρύνει μάλλον όπως. Ο Πουέρτα. Τικνιζιάν θα κάνει τη σέντρα. Πάνω στον Πάντεα. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού όπως. Στον χώρο του κέντρου ακριβώς ο Ρέτσος. Ο οποίος ήταν τελευταίος εκεί. Με τον Κάρμο. Και πάλι ο Ρέτσος. Ωραία παλιά του Φουρτούνι προς τον Πέτερσεν. Αυτός θα περάσει πολύ ο τον Μπαλντέ. Θα σκάψει προς τον Πουέρτα. Θα διώξει εκεί ο Κωστή. Όπως. Την Κιζάν θα κατεβάσει όλα την μπάλα. Έχει ο Στάτου τον Πουέρτα πίσω στον Κάρμο. Για σιγουριά αυτός το Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα σηκώσει το κεφάλι. Θα προτιμήσει πάλι τον Κάρμο. Γυρίζουν την μπάλα παίκτης του Ολυμπιακού, πότε αριστερά, πότε δεξιά. Είπαμε. Εδώ να κάνουμε μια διόρθωση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο Κώστας Φουρτούνης και όχι ο Ρέτσος. Με τον Φουρτούνη τώρα. Αλλάζει πολύ ωραία, βγάλει το σουτ. Η μπάλα βρήκε, γλίστησε κάπως ο Ηλιάς, εκεί κοιτάει και το χορτάρι, καθώς κάπου μάγκωσε το πόδι του, δεν έχασε όμως την ισορροπία του. Να, μια καλή περίπτωση για κάτι καλό για τους, φίλους, για τους φιλοξενούμενους. Με τον Κομνάν τώρα το πλάγιο για τον Ρέτσο. Με τον Μπάλτε τώρα ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Βίχος, ο Μάριος Βίχος, ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Το πλάγιο, ενώ έχουμε... Λάθος του Βίχου που δεν εκτέλεσε μέσα στο προκαθορισμένο χρόνο το πλάγιο και είχαμε αλλαγή για τους, και την εκτέλεση, ενώ τώρα έχουμε φάουλ για τους... αλλαγή μάλλον ξανά και ο Πέτερσεν δεν κατάφερε να εκτελέσει σε σωστό χρόνο το πλάγιο. Αυτός ο νέος κανονισμός μπερδεύει αρκετά τους παίχτες. Βίχος με τον Κομνάν. Κομνάν. Μια συμμαχία εκεί του Κομνάν με τον Πουέρτα και τον Ζώτα. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Κομνάν. Ζητάει να έρθουν και δύο παίκτες. Πουέρτα και Κομνάν λοιπόν. Κάτι τους, θα τους πει ο Τσιμεντερίδης. Η παρεξήγηση λύγεται και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ρέτσο. Ορτέγκα με τα πόδια στον Κάρμο. Αυτός προσποίησε πάνω στον Ούρζιν για να ελευθερωθεί. Πίσω στον Ορτέγκα. Συμπληρώσαμε 17 λεπτά εδώ στην Λιβαδιά, πάντα το 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση και από τις δύο τις ομάδες. Κάρμο, τον Τσιγκισιάν. Φουρτούνης πολύ ωραία θα βρει τον Τσιγκισιάν. Εκεί όμως έχουμε και σηκωμένη τη σημαία του βοηθού. Μη γενόμενη φάση, offside, ήταν εκτεθειμένος ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Με τον Πάντεα. Ο Αλεξάνδρου Πάντεα λοιπόν θα αφήσει την μπάλα στον τελοφυλακά του, τον Νιβελιάση, ο οποίος με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κομνάν πήγε να πάρει την κεφαλιά. Σηκωμένη σημαία του βοηθού. Το offside αυτό με τους παίκτες. Θα γίνει αυτό το λάθος όμως. Διάλουμε. Μπαλντέ. Έχει προς το Ρέτσο. Πήγε να κάνει αυτός την προσπάθεια. Εκεί όμως θα παίξει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το Ρέτσο, το μαρκάρισμα του Κωστή. Και η κίτρινη κάρτα στον Ιωάννη Κωστή. Από το μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Πήγε να δημιουργηθεί εδώ μια επικίνδυνη φάση για τους γηπεδούχους. Ο Μπάλτε όμως δεν μπορούσε να κάνει τον κοντρόλ. Τον έκοψε καθαρά και ο Ρέτσος πήρε και μετά το φάουλ από τον Κωστή που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα. Ρέτσος, Κάρμο, θα κλειστρήσει αυτός, θα καθίσει όμως την μπάλα και πάλι. Πιέζεται από τον Ούρζη, Ρέτσος, με τον Φρόιντερ, θα δει τον Πέτερσεν, το κοντρόλ του δεν είναι καλό, το πλάγιο για τους γηπεδούχους από την παρέμβαση του Μπάλτε. Ο νεαρός παίκτης του Λευκοσίου, ο οποίος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, Βίχος, με το στήθος αυτός πήγε να δει τον Μπάλτε, στην κατοχή η μπάλα στους φιλοξενούμενους, Τσικίνιο, Δότα, πήγαν και είναι το κουνάκι, Μπάλτε, πολύ ωραία στον Κομνάν, το φάουλ από τον Ρέτσο, αυτή τη φορά διαμαρτύρεται ο Κομνάν για το μαρκάρισμα αυτού του παίκτη του Ολυμπιακού. Κωστή, Ούρζη, Κορνέζος, η βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Βρακά, δεν είναι καλή και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην αντεπίθεση. Με τον Ζωτά, πολύ ωραία παλιά προς τον Πέτερσεν, εκεί ο Βίχος πρώτος πάνω στην μπάλα, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι από την πλευρά του. Άλλη μια φορά θα βάλει την προβολή, νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν την πρωτοβολία, έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά προσπαθούν κυρίως με σέντρες. Για να δούμε, με τον Φουρτούνι τώρα, άλλο ένα κόρνερ και πάλι όλος ο κόσμος στην περιοχή του Αλιάση. Εκτελεί, κάνει κεφαλιά αυτή τη φορά από τον Τσικίνιο. Εκεί βρέθηκε μόνος του, όμως δεν έβαλε κάτω το σώμα του. Η κεφαλιά πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αλιάση, που ελήθηκε, ναι, δεν θορυβήθηκε καθόλου, με τον Τσιβελεγίδη. Αλιάση, η βαθιά παλιά. Για μια φορά εκεί δεν έχει πρόβλημα να την κατεβάσει ο Κάρμο. Την Κνιζιάν, με τον Ορτέγκα. Κάρμο, Ορτέγκα, θα αλλάξει ωραία παιχνίδια από την άλλη πλευρά που τα δείξαμε τον Φουρτούνι. Φρόιλερ, Ρέτσο, η βαθιά παλιά δεν είναι καλή. Με τον παίκτη του Ολυμπιακού τώρα να χάνουν την μπάλα. Κομνάν, θα δώσει στον Ούρζη, η βαθιά παλιά, το τελευταίο. Το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Ορτέγκα. Η μπάλα έφτασε στον Κομνάν. Έκανε το σούδι και έβαλε το πόδι του Ορτέγκα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού είναι για τους φιλοξενούμενους, για τους γηπεδούχους, συγγνώμη. Στο 22ο λεπτό ο Κομνάν ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούδι μέσα από τη μικρή περιοχή και λίγο πλάγια. Ο Ορτέγκα έβαλε το πόδι του, η μπάλα πέρασε, έδιωξε τον κίνδυνο για τους συμπαίκτες του. Βίγκος θα πάρει την κεφαλιά. Νίκας, η μπάλα φάση στον Κωστή. Ο Κωστή θα κάνει το σούτ. Θα αποκρούσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Τσικιζιάν. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζώτα, θα μπει μέσα στην περιοχή. Ενώ έχουμε φάουλ εκτός περιοχής από τον Νίκα. Μισό μέτρο έξω από την περιοχή, θα έρθει σχεδόν πάνω στη γραμμή. Καθώς επειδή εδώ έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Νίκα, στο μαρκάρισμα αυτό του μέσου του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο Βίχος ή ο Νίκας. Ο Νίκας είναι μάλλον αυτός που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Φορτούνης, ακριβώς στη γραμμή, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα ετοιμάσει το τείχος ο Τσιμεντερίδης με το σπρέι. Βλέπω τρεις παίκτες του Λεβαδιακού να κάνουν το τείχος. Για να δούμε, Φορτούνης πάνω στην μπάλα, Κομνάν, Βρακάς και Μπάλντε είναι οι παίκτες του Λεβεδικού στο τείχος. Θα σφυρίξω τις μετρές, για να δούμε. Φορτούνης, θα το πάει απευθείας. Εκτελεί, δεν είναι καλή. Θα κάνουν όμως την μπάλα, πήγε να αλλάξουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, όμως σαν, στην πρώτη τους προσπάθεια δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Ο Τσεβελεκίδης πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Πέτερσεν. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από αυτή την προσπάθεια τώρα που έκανε ο Τσικίνιο μαζί με τον Βίχο. Ο τελευταίος παρεχώρησε ένα ακόμη κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και πάλι ο Κώστας Φορτούνης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει από την δεξιά πλευρά. Θα διώξω πάντεα. Η μπάλα θα φτάσει στον Φρόιλερ. Τσικίνιο. Και πάλι πίσω στον Πέτερσεν. Η φαθιά όμως δεν είναι καλή. Θα διώξει ο Πάντεα. Κομνάν. Θα πάρει την κεφαλιά. Μπορεί να φτάσει στον Ούρζη. Ούρζη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και αλλάζει αυτός από την λάμπη με τον Μπάλντε. Καθεδιβάζοντας ωραία την μπάλα. Μπάλντε. Ωραία θα βρει τον Ούρζη από τα αριστερά. Από τα δεξιά συγγνώμη. Ούρζη. Θα κάνει το σουτ. Εκεί όμως δεν έχει πρόβλημα ο Ορτέγκα με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει την μπάλα. Βρήκε λίγο χώρο ο Αργεντίνος του παίκτης του Λεβαδιακού, έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως έφτασε στον Ορτέγκα χωρίς το μεγάλο πρόβλημα. Έτσος θα χάσει λίγο το κοντρόλ, θα βρει όμως, θα καταφέρει να βρει τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ έχει χώρο, θα πάρει μέτρα στον Κάρμο. Ενώ σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Έχει αρχίσει να ισορροπεί κάπως το παιχνίδι. Θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Βίχο. Ρέτσος, η κεφαλιά του. Με τον Κομνάν. Η βαθιά παλιά του όμως προς τον Ούρζη. Δεν την κάνει προσπάθεια να την διεκδικήσει. Αφού είδε ο παίκτης του Λεβεδιακού ότι είναι πολύ μακριά για να την ανακτήσει με τον Πουέρτα. Τσικίνιο και πάλι Πουέρτα. Κάρμο. Πουέρτα στο γόλ αυτό στο χώρο του κέντρου. Τικνιζιάν. Κάρμο. Σκαφτεί παλιά του προς τον Τσικίνιο. Έχουμε σηκωμένη τη σημαία. Ο Σάιτ. Η βαθιά παλιά του Κάρμου προς τον Τσικίνιο ήταν εκτεθειμένος για άλλη μια φορά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και έχουμε τώρα την εκτέλεση του offside από τον Ηλιάση, ο οποίος κάνει νόημα να πάρουν μέτρα οι συμπαίκτες του, καθώς θα προτιμήσει τη βαθιά παλιά. Για να δούμε, θα φέρει την μπάλα κάτω από την πισά γραμμή. Κάρμου με ωραία κεφαλιά θα διώξει την μπάλα. Κορνέζος πάνω στον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα πάρει το φάουλ. Ο Φορτούνης ήταν αυτός, θα πάρει το φάουλ από τον Πάντεα. Κάλυψε πολύ ωραία με το σώμα του ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πουέρτα, Τσικίνιο. Ωραία μπαλιά στον Πέτερσεν, θα κάνει το στη σέντρα. Γιάρεντσουκ θα αφήσει να σκάσει η μπάλα το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από την παρέμβαση του Πάντεα ακριβώς στο σημεάκι του κόρνερ δίπλα και τρέχει εκεί να το ο Τιχνιζιάν είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και πάλι ο Τσιβελεκίδης θα διώξουν με τον Κομνάν. Με τον Κωστή. Ο Πέτερσεν θα πάρει το φάουλ.
1: Ηλία Κοβίνο βάζει μια ανατελεία γιατί έχουμε νέα από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Διονύση Δεσίλα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, καλά, φίλε.
2: Να πω καταρχάς ότι βρέθηκαν περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο που είναι η ομάδα για την αναχώρηση αποστολής για την Νεάπολη, για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός να το πάρει, να το κερδίσει. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου διοίκησης Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτά είναι τα δύο νέα που μπορούμε να πούμε. Τον Παναθηναϊκό πλέον αναμετράει αντίστοιχα για την αναμέτρηση στις 7.30.
1: Διονύση Δεσίλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε κατευθείαν ξανά στη Λιβαδιά. Ηλίας Κοβίνος.
0: Μια βαθιά παλιά σέντρα του Κομνάν έδειξε να φινιδιάζεται κάπως ο Ορτέγκα. Με υπερπροσπάθεια έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Με τον Ούρζη να είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο κόρνερ των γηπεδούχων από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, όπως επιδίδεται η ομάδα του Λεβαδιακού. Για να δούμε. Αρκετός κόσμος στην εστία του Τέγκα. Με ύψος η σέντρα του Ούρζη, εκεί δεν μπόρεσε κανείς να διεκδικήσει την μπάλα. Με τον Κωστή πήγε να κλέψει προς την μπάλα, με τον Πέτερσεν τον έχει χώρο. Πέτερσεν έχει χώρο, θα δώσει στον Σίλβα. Η βαθιά βάζει το τελευταίο, βήχος, πρώτος πάλι στην μπάλα, Τσιβελικίδης. Με τον παίκτη του Ολυμπιακού τώρα να διώχνουν την μπάλα, ή του Λεβαδιακού. Με τον Φουρτούνι να αλλάζει το Φρόιντερ, Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι εδώ και κατεύθυνση με τον Κάρμο. Κάρμο, ο Τσικιλιάν θα κάνει τη σέντρα, το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους μετά από κόντρα του Βρακά. Γιάρεμτσουκ προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, εκεί μαρκάζεται πολύ ωραία από τον Κορνές, θα χάσει την μπάλα, θα διώξουν όπως όμως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Ρέτσο στο χώρο του χέρι με τον Πουέρτα, αυτός πιέζεται από τον Ούρζη. Πουέρτα ψάχνει να βρει επιλογή, τη βρίσκει στον Φλόιντερ. Φουρτούνις που άλλαξε πλευρά. Πέτερσεν έχει μπροστά του τον Μπέλντε. Φουρτούνις, αλλά αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και πάλι όμως ο Τσιβελεκίδης, εκεί όμως δεν είναι και πάλι κανένας, είναι όλοι πίσω από τη σέντρα οι παίκτες του Λεβαδιακού. Πουέρτα, Πέτερσεν, πιέζεται αυτός τον Μπέλντε και πάλι πίσω στον Ρέτσο. Το ίδιο σκηνικό εδώ και περίπου 6 λεπτά, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν να ανοίξουν. Yeah. Την άμενα του Λεβαδιακού με τον Κωστή, δίχως, ωραία θα στον Μπέλντε, πήγε να κάνει αυτό στο κοντρόλ, θα του κλέψει την μπάλα ο Ζώτα, θα βάλει όμως το κορμί του εκεί ο Μπέλντε, θα πάρει την μπάλα, Κομνάν με την, με την προβολή πάνω του ο Πουέρτα. Φουρτούνις, διαμαρτυρήθηκε ο Κομνάν για φάουλ του παίκτη του Ολυμπιακού, το παιχνίδι συνεχίζεται, Τικνιζιάν, Κάρμο, Πουέρτα, ωραία παλιά πήγε να βρει τον και βρει τον Γιάννεμτσο, καθώς είναι πολύ έξω την περιοχή όμως. Η μπάλα θα φτάσει όμως τον Πουέρτα, κάνει το σουτ, η μπάλα βρει στο δοκάρι, στο ριζόντο δοκάρι, πάνω, στο πάνω μέρος του δοκαριού, θα περάσει out. Έξυπνη αυτή η παλιά του Τσικίνιο, εκεί δεν ήταν ο Γιάρεντσοκ, η μπάλα πέρασε ψηλά, χτύπησε στο επάνω μέρος του οριζόντια κούλ του Ηλιάση. Με τον Ρέτσο τώρα να παίρνει την κεφαλιά, πρώτη, δεύτερη, ο Κάρμο. Μπέλντε. Κάποιες πατηρήσεις στον Βέλντε από τον Τσιμεντερίδη. Ρέτσος με τον Κάρμο. Πουέρτα. Κάρμο. Τικνιζιάν. Η βαθιά παλιά προς τον Φουρτούνι. Ωραία, αυτός θα απαλλαχτεί από τον Πάντεα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, μαρκάρεται την παραστάση πάλι στον Φορτούνι. Ξανά η παίκτες του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή. Ωραία, θα βάλει το κορμί του ο Κορνέζος. Χωρίς σκόπο Ηλιάση θα μπλοκάρει την μπάλα και θα βρει τον Βίχο. Κωστή, θα σταλάξει πλευρά και θα δει πολύ ωραία τον Βρακά από την άλλη πλευρά. Βρακάς, έχει δίπλα του τον Ούρζη. Βρακάς, κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντάρει πάνω στον Κάρμο. Βρακάς ελέγχει την μπάλα στον Πάντεα, στον Κορνέζο. Θα αλλάξει το παιχνίδι στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος θα βρει τον Μπαλντέ. Δίχως θα μπει μέσα στην περιοχή ο Δίχως, πρώτος ο Κάρμος. Ο Κάρμος την μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους στο ύψος της μικρής περιοχής του Ορτέγκα και από τα αριστερά Δίχως. Μπέλντε θα κάνει τη σέντρα. Μεγάλη απόκρουση από τον Ορτέγκα. Εκεί ο Κάρμα άφησε να περάσει η μπάλα. Ο Ούρζη κατάλαβε την κατάληξη της μπάλας. Έβαλε το πρώτο, εκεί όμως ο Ορτέγκα έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Να το δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι όποτε αποφασίζουν να βγουν στην αντεπίθεση είναι αρκετά επικίνδυνοι. Και δύο φορές από ακριβώς η ίδια φάση δημιουργήθηκαν κίνδυνοι στην εστία του Ορτέγκα. Με τον Ούρση πάλι μια φορά στην εκτέλεση. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Ορτέγκα το φάουλ στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τελειώνει η φάση και αυτή η επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων.
1: Και αφού τελείωσε και η φάση, να πούμε πως η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0 στα σετ απέναντι στην Φινλανδία για τους 16 του Eurovolley. Με 25-22 ήρθε αυτό το 1-0 για τη Γαλανόλευκη, που συνεχίζει την πολύ μεγάλη και πολύ καλή προσπάθειά της με φόντο τα προημιτελικά του Eurovolley. Συνεχίζει η Λία Κουβίνο.
0: Με τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα, με τον Ζώτα πήγε να πάρει αυτό την μπάλα. Κωστή, θα κρατήσει ωραία την μπάλα. Ο Κωστή θα κάνει το σουτ. Πήγε να κάνει την πάσα προς τον Βρακά, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Γιάννη Ψουτό, Γιάννη μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα, Φουρτούνι, θα κατεβάσει ωραία με το στήθος. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή, όμως η παλιά του δεν είναι καλή. Έχουμε σηκωμένη τη σημαία του βοηθού, όχι χέρι, η προσπάθεια του Κώστα Φουρτούνι να κατεβάσει την μπάλα, χρησιμοποίησε και το χέρι του, όπως λέει ο Τσιμεντερίδης. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Με τον Ηλιάση χωρίς να βιάζεται, βαστίζει την μπάλα στο 36ο λεπτό εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Η βαθιά μπαλιά του Ηλιάση, για άλλη φορά ο Κάρμο προσπάθησε να διώξει την μπάλα. Δίχως τα πάντα κεφαλιά ο Ζώτα. Κορνέζος πίσω στον φυλακά του, αυτός πιεζόμενος από τον Γιάρεντσουκ, το πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Η Κνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσος, κάνει κίνηση ο Τσικίνιο, υπάρχει στον Πέτερσεν, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος από την δεξιά πλευρά. Κωστή, η βαθιά παλιά μεγάλη. Ρέτσος, ελέγχει, Κάρμο, θα γυρίσει το σώμα του, η βαθιά μπάλα του τελευταίου είναι όμως πολύ δυνατή, απογοητεύοντας τον προπονητή του αλλά και τον Φορτούνι, ο οποίος του έκανε νόημα να του δώσει την μπάλα, ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή και πολύ πλάγια, δεν μπορούσε με τίποτα να την καταφέρει να την ελέγξει ο Κώστας Φορτούνης. Με το πλάγι τώρα για τους γηπεδούχους, ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από τα δεξιά με τον Πάντεα, ο οποίος και αυτός μέχρι στιγμής κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση για τους γηπεδούχους. Θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βρακάς, Ούρζη, με τον Μπάλντε πήγε να πάρει την μπάλα. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού τη φορά. Και πάλι ο Κάρμος δυνατά την μπάλα. Η μπάλα θα πάει στο πλάγιο έχει χάσει λίγο το ρυθμό του στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με μακρινές μπαλιές, κάτι που δεν είναι εύκολο μέχρι στιγμής να ελέγχουν, να τις ελέγχουν αυτοί οι υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί του Λεβαδιακού, με τον Κομνάν, ο οποίος θα κάνει κοντρό με το χέρι και βγαίνει σαν αντιπίθεση τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Για να δούμε. Ζώτα, για να δούμε, θα κάνει το σουτ. Σωτήριο το τάκλινγκ του Κορνέζου εκεί. Ο Ουκρανός βρέθηκε σε θέση βολής και περίπου στο ύψος του πέναντι και λίγο δεξιά. Είδε τον, κοίταξε τον Ηλιάς, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Εκεί όμως έβαλε το πόδι του ο Κορνέζος. Ένα ακόμη κόρνερ για το Φορτούνι. Μέσα στην περιοχή θα διώξει εκεί ο Κομνάν. Με τον Μπάλδε τώρα να διεκδικεί την μπάλα από τον Τικριζιάνο, τελευταίος να παίρνει την μπάλα. Εκεί ωραία ο Πέτερσεν. Θα κάνει όμως την ωραία την παλιά με τον Φορτούνι. Θα κάνει το σουτ. Κόντρα πάνω στο Τσεβελεγκίδη και νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους που και πάλι εντείνουν στα τελευταία λεπτά την επιθετικότητά τους. Θέλουν να πάνε με σκορ στο ημίχρονο, καθώς είμαστε στο 40 λεπτό. Πάλι από την δεξιά λοιπόν ο Φορτούνης. Θα φέρει την μπάλα πάλι μέσα στην περιοχή. Θα διώξει εκεί ο Κορνέζος. Νέα γέμισμα του Ζώτα μέσω γη. Τσεβεδεκίδης. Κωστή. Μακριά η μπάλα. Με τον ο Πέτερσεν με το κεφάλι πίσω στον Ορτέγκα. Φρόιντερ στον χώρο του κέντρου ελέγχει την μπάλα στον Ρέτσο. Πέτερσεν. Φορτούνης. Ωραία με προσποίηση στον Ζώτα, στον Πουέρτα, συγγνώμη. Πουέρτα γεμίζει. Κικιλιάν. Ο Γιάννητσοκ. Για να δούμε τώρα, Ούρζη θα πάρει τη, κάνει με το στήθος. Η μπάλα όμως θα φτάσει στον Ρέτσο. Πουέρτα με τον Κάρμο. Και πάλι αυτός θα μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Την Κινζιάν θα γυρίσει πίσω στον, πάλι στον Κάρμο. Ο Πουέρτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ πίσω, σε θέση center back, να πάρει την μπάλα. Το Ρέτσο από τα δεξιά. Ωραία, εδώ θα βρει τον Πέτερσεν. Τον Φρόιντερ, συγγνώμη, Φορτούνης. Πολύ ωραία παλιά του Πέτερσεν. Αλλάζει την μπάλα και πήγε με τα κουνάκια να βρει τον Φρόιντερ. Το πλάγι όμως από την παρέμβαση του Νίκα. Φορτούνης. Θα γίνει το γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά με τον Ελιάση. Να μην έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 40 λεπτό. Δεύτερο λεπτό. Με τον Ρέτσο. Θα κατεβάσει ωραία αυτή την μπάλα. Με τον παίκτη του να σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης όμως, καθώς θεωρεί φάουλ, σήκωσε ψηλά το πόδι ο Κωστή στη μονομαχία του με τον Πουέρτα. Τσιμεντερίδης θα υποδείξει ακριβώς στο σημείο που έγινε η παράβαση. Φρόιντερ, Φορτούνης. Η βαθιά παλιά του όμως δεν είναι καλή. Πρώτα στην μπάλα ο Βίχος. Πλάγιο για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Φορτούνη και πάλι. Φορτούνης στον Ρέτσο. Φλόιντερ στο έντριτο του γηπέδου τώρα με τον Κάρμο. Την Κνιζιάν αλλάζουν ωραία την μπάλα. Την Κνιζιάν θα κάνει τη σέντρα. Κόρνερ, out. Η μπάλα τελευταίως από την προβολή του Βρακά. Η μπάλα χτύπησε πάλι στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Out λοιπόν. Για τον Λεβαδιακό με τον Ηλιάση. Ηλιάση Θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η βαθιά παλιά του Τικνιζιάν ελέγχει ο Τσεβελεκίδης. Με κεφαλιά θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του. Τσεβελεκίδης θα βρει τον Πάντεα. Θα κατεβάσει στην μπάλα. Πρώτος όμως την μπάλα εκεί ο Ζώτα. Με τον Πουέρτα. Αυτός έχει λίγο χώρο. Θα βρει πολύ ωραία τον Φρόελερ. Δίχως θα διώξει. Δεύτερη φορά ο Νίκας. Ο Πουέρτα κατεβάσει πίσω στο Ρέτσο. Θα ανοίξει αυτός τον Φουρτούνι. Ωραίο. Ο Φουρτούνις θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Τσικίνιο. Σε αυτήν παλιά. Πλάγιο από την παρέμβαση του Κορνέζου χωρίς να το σκεφτεί ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Έδιωξε την μπάλα. Πλάγιο. Πουέρτα. Έγινε μπροστά τον Κομνάν. Πλάγιο. Ακόμη ένα από την παρέμβαση του Μπέρντε. Πέτερσεν. Τσεβελεκίδης. Κόρνερ. Άλλη μια προσπάθεια του Τσεβελεκίδη. Η μπάλα νομίζω είναι το έκτο αυτό κόρνερ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Στο 45ο λεπτό. Ίσως η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο έξτρα χρόνο. Φορτούνης. Θα διώξει εκεί ο Κομνάν. Και με το πόδι πίσω ο Πουέρτα στον τερματοφύλακα του τον Ορτέγκα. Και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Τσιμεντερίδη. Λεβεδιακός Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα παιχνίδι θα λέγαμε χωρίς τις πολλές φάσεις. Δύο καλές ευκαιρίες για τους γηπεδούχους με τον Ούρζη και με τον Μπάλντε, με τον Κομνάν, συγγνώμη, ο Ορτέγκα ήταν εκεί. Από την άλλη πλευρά μια κεφαλιά του Τσικίνιου για τους φιλοξενούμενους δεν είχε πρόβλημα εκεί να την ελέγξει ο Ελιάση. Αυτά λοιπόν εδώ στην Λιβαδιά για το πρώτο ημίχρονο 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτά.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6 στην ανάπαυλα της αναμέτρησης του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Δίχως τέρματα οι δύο ομάδες. 5-4 τελικές για Λεβαδιακό, 10-2 για τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπω λίγο εντάχυτα στατιστικά, 9 από τα 28 γεμίσματα είναι επιτυχημένα για τους Ερυθρόλευκους. 0 στα 3 έχουν οι Βιωτοί. Η ομάδα του Ιμανόλ παρουσιάζει ξανά το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού της. Βάζει την μπάλα κάτω, την τσουλάει στο χορτάρι. Έχει καλές επιλογές μέχρι να φτάσει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κάπου εκεί τα χαλάει, κάπου εκεί κάτι δεν κάθεται σωστά για να ολοκληρωθεί με ουσία κάποια καλή φάση για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν και ένα πολύ πολύ τυχερό δοκάρι σε ένα γέμισμα που έγινε. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει δύο καλές στιγμές και στις δύο εξ αυτών, ο Ορτέγκα έκανε επεμβάσεις για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, καθώς θα ερχόταν κάτι το οποίο θα ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε ταυτόχρονα όμως και παιχνίδια σε εξέλιξη Superbet League 2. Γι' αυτό θα συνδεθούμε κατευθείαν με τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και μας ενημερώνει για την εξέλιξή του. Γεια σου, Αντώνη.
4: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM. Εδώ έχουμε ημίχρονο στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα Β' Άκτορ να προηγείται με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Αστέρας τη μία και μοναδική του φορά που μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα κατάφερε και να σκοράρει με τον Κολυμάτση στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημίχρονου στις καθυστερήσεις. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η αρκαδική ομάδα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 κοντά σε έναν Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε και τρεις καλές στιγμές στο παιχνίδι, με τον Βοριαζίδη στο 7, με τον Κυριαζίδη λίγο αργότερα και τον Νάτσκα. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, κυριαρχεί η δύναμη, αλλά καθαρό παιχνίδι χωρίς αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δυνατό, αρκετά δυνατή η αναμέτρηση. Με τον Αστέρα να προηγείται με 1-0 στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, στη μία και μοναδική φορά που μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Sport FM.

0: Sport FM Patras.
1: Αποκτήθηκε και κάτω τα δοκάρια. Σιαμπάνης δεν παίζει σήμερα, έχει μια φλάση και είναι εκτός. Στο δεξί άκρο της άμυνας βλέπω θα παίξει ο Κάτσικας που επιστρέφω τραυματισμό. Αριστερά ο Μεντίλ, ο Ατζάκο με τον Κάργα, εδώ κεντρική αμυντική. Ο Μπούρνιτς μαζί με τον Κόμπα στον άξονα. Δεξιά ο Μίγας. Αριστερά θα είναι ο Γκονζάλες. Ο Κιοτζόκα πίσω από τον προωθημένο Φουρτάδο. Αυτή είναι η 11 του Κώστα Μπράτσου.
2: Από την απέναντι πλευρά η ΑΕΚ έρχεται σήμερα εδώ με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ένα
1: τεράστιο
2: επίθεση για τον Βόλ από δεξιά, τον Σούντι μπάλα
1: στο δοκάρι.
2: Ο Κόμπας και δεύτερη προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου και μεγάλη απόκρουση από τον Πρινιόλι, ο οποίος πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα σώζει την ΑΕΚ.
1: Ο Φουρτάδο κάνει τη δεύτερη προσπάθεια. Ήταν η προσπάθεια του Βόλου από τα αριστερά. Πρώτη προσπάθεια, ο Κόμπας σουτάρει, η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Η φάση μένει ζωντανή. Και στην εξέλιξη ο Φουρτάδο υποχρεώνει τον Πρινιόλι στην πρώτη μεγάλη απόκριση του αγώνα. Πρώτο κόρνο στο παιχνίδι, πριν συμπληρωθεί πρώτο λεπτό παιχνιδιού. Με τη σέντρα λοιπόν, πολύ επικίνδυνος ο Βόλος και ο Γκονζάλες τώρα πάει από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Βόλου. Με τον κόσμο τώρα στα καλή του Πρινιόλι, εκτελέστηκε το κόρνερ. Περνάει μπάλα από όλους, φτάνει στον Κόμπα. Ο Κόμπα ψάχνει επιλογές, παίζει. Και πάλι για τον Μίγα και τον αρχηγό. Ο αρχηγός κάνει τη σέντρα. Ο Πρινιόλι πήγε να γίνει το λάθος εκεί. Δεν άφησε να πάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλά κερδίζουν οι παίκτες του δικεφάλου και προσπαθούν να ακούσουν την επίθεση. Ανακτά γρήγορα την κατοχή της μπάλας ο Βόλος με τον Μίγα να γυρίζει πίσω στο Λοντίκιν. Ο Λοντίκιν παίζει με τον Μίγα και η κόντρα ευνοείται ο Κοϊτά. Μάνταλος. Ο Μάντος κάνει κίνηση. Ο Κοϊτά τα αριστερά και παίρνει μπάλα. Έχει το Μίγα μπροστά του. Κοϊτά με το δεξί θα κάνει λάθος πάσα. Η μπάλα και πάλι στο Μαυριτανό. Τα κουνάκια το πήγε. Ο Πίνος σεντράρει, παίρνει κόρνερ η ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ στην ΑΕΚ για το παιχνίδι. Ένα κόρνερ ο Βόλος έλαβε. Ένα κόρνερ η ΑΕΚ από τα αριστερά. Λόβρο Μάγκερ πάνε το εκτελέσει.
2: Ρωτέω το παιχνίδι πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ευχαριστημένος ο Μάρκο Νίκολιτς βλέποντας την ομάδα του να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στο μάτς και να κινδυνεύει να μείνει πίσω στο σκορ από τα 30 δευτερόλεπτα. Είναι εκείνη που έχει τώρα αυτό το κόρνερ από αριστερά, όπως είπε και ο Ευθύμης, με εκτελεστή τον Λόβρο Μάγκερ, ο οποίος έχει έρθει από εκείνη την πλευρά για να φέρει την μπάλα με φάλτσο προς τα μέσα. Όλα αυτά έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό πλέον. Κακή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, αλλά είναι κακή άτσαλη και η απόκρουση που γίνεται εκεί από τον Φουρτάδο και δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ από την ίδια πλευρά του γηπέδου. Έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι περίμενε κανείς από την ΑΕΚ μετά από τις δύο γκέλες που προηγήθηκαν ήταν να μπει πιο συγκεντρωμένη. Σήμερα δεν το έκανε και παραδείγματος να το πληρώσει ακριβά. Εν τω μεταξύ εκτελείται το κόρνερ και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Πίλιο στην απέναντι πλευρά. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει ο Αντιάκουα σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει μείνει ψηλά ανεβασμένος από το κόρνερ, ελέγχει και αφήνει τελικά για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος στον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να μπει από τα δεξιά τώρα στην περιοχή. Γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κοντρολάρει, πασάρει στον άξονα για τον Βιτάλη. Σε εκείνος αποφεύγει έναν αντίπαλο, τελικά σπάει την μπάλα στα αριστερά. Για τον Πίλιο, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα επιτίθεται η ΑΕΚ και αναγκάζεται να γυρίσει μάλιστα την μπάλα προς τα πίσω. Στην πρώτη ευκαιρία θα σας ξαναπώ και την ενδεκάδα με την οποία έχει ξεκινήσει η Ένωση, διότι το παιχνίδι μας πήρε από τα μούτρα που λέμε. Με το που ξεκίνησε είχαμε δύο απανωτές φάσεις. Η ΑΕΚ, η οποία και τώρα ελέγχει στο χώρο του κέντρου με τον Μαρίν, αφήνει στα δεξιά για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι σήμερα δεξιός μπακ. Ελείψη του Ρότα.
1: Αντιρότα.
2: Έτσι. Με αυτή την πολύ σημαντική απουσία, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί από τις κλήσεις της Εθνικής, ο Ρότα, ο οποίος είναι ο μόνος ίσως παίκτης που δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ όταν λείπει, θα γινόταν κάποια στιγμή, έτυχε σήμερα και ο Γκατσίνοβιτς αναλαμβάνει να κλείσει και αυτό το κενό, όπως και άλλα πολλά τη θητεία του μετακυκλώμαυρα. Κάτω από την ευθεία λοιπόν για την Ένωση τον Πρινιόλι, δεξιά όπως είπα ο Γκατσίνοβιτς, αριστερά ο Πίλιος, Μουκουτί και Ρέλβας οι δύο στόπερ για την Ένωση, Μαρίν και Βιτάλης στα χαφ. Ο Μάγκερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Μάνταλος κινείται σήμερα πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς, ελήψη του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος υπέστη νοικό τραυματισμό στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό.
1: Και μια διάταξη Γιώργο 4-2-3-1, έτσι.
2: Ναι, πιο πολύ με αυτό μοιάζει, αν και κατά συνθήκη ΑΕΚ αγωνίζεται με 4-4-2. Στον πάγκο για την Ένωση Μπαλαμώτης Γεωργίεφ, Βίτα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Κουτέσα, Ζουμκόφ, Ζωάο Μάριο και Ζήνη. Για τον Βόλο από την απέναντι πλευρά θα σας τα πει σε λίγο Ευθύμης. Α, και τώρα μπορείς Ευθύμης, ναι, γιατί από την βλέπω
1: να πω ότι ο Βόλος εξακολουθεί να έχει πολλές απουσίες. Ουρτάδο, Μπάρε, ο Γκάμπρελ, Λεκούς, Σιαμπάνης, τραυματίες. Ο Λάμπρου και ο Σαουμπί που είναι στον πάγκο έχουν προβλήματα τραυματισμών και αυτοί νομίζω δύσκολα θα παίξουν, και ο Τσοκάνης που είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Στον πάγκο είναι ο Γεροφοκάς, Σαουμπί, Λάμπρου, Γρόσδης, Ρεγκής, Τασιούρας, Γκαραβέλας, Χαραλαμπόγλου, Φάπιο και Νεγιού. Δύο παιδιά που έγινε επαγγελματίες φέτος, οι νεαροί Γκαραβέλας και Φάπιο είναι στην αποστολή και στην 20άδα του Βόλου. Έχουμε και την κάρτα, δεν είδα ποιος την δέχτηκε.
2: Ο Μάνταλος συνέχθηκε. Πρώτα έγινε φάουλ πάνω στον Μαρίν, το οποίο δεν το έδωσε ο διαιτητής, ο οποίος θα πω ότι είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Υπήρξαν και έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Ένωσης αλλά και από την Εξέδρα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μάνταλος σωστά είδε την κίτρινη κάρτα, γιατί τράβηξε τον αντίπαλό του από τη φανέλα.
1: Ο Κάργας κάνει ένα διαγώνιο γέμισμα αριστερά, εκεί όπου ο Μεντήλ κατεβάζει μπάλα. Πήρε ο Τζόκα που γυρίζει πιο πίσω στον Ατζάγκουα, ο παιδικός αμυντικός του Βόλου. Προσπαθεί να βρει στήριγμα, το βρίσκει για τον Μπούρνιτς, πιο πίσω η μπάλα στον Μίγα. Ο Μίγας για τον Κάτσικα που επιστρέφει στην δεκάδα από το μάτς με τον Ηρακλή που τραυματίστηκε, τη δεύτερη αγωνιστική. Μίγας, Μπούρνιτς, ο Βόσνιος ο οποίος έχει και δύο παρουσίες στο φετινό Μουντιάλ με την ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ατζιάγκουα πιέζει τώρα η ΑΕΚ, έχει να μπαίνει πιο ψηλά για να ασκήσει μια πίεση στην ομάδα του Βόλους. Έλαμπε, την μπάλα φτάνει πίσω στο Λοντίκιν. Ο Λοντίκιν για τον Ατζάγκουα, πιο αριστερά στο Μετίλ. Γίνεται το λάθος, όμως γρήγορα ο Βόλος ανακτά την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση. Νέο λάθος ο πλευράς φιλοξενού εκεί, όμως παίρνει ο Κόμπα. Ο Κόμπα που έχει χώρο, πάντα Κόμπα, έξω στην περιοχή θα σουτάρει ο Κόμπα. Κόρνερ, ο Μπρινιόλι, δεύτερη φάση του Κόμπα. Δεύτερη φορά που ο Κόμπα βρίσκει το χώρο, σουτάρει. Δεν ήταν ο Κόμπα, νομίζω ήταν ο Γκονζάλες.
2: Ο Γκονζάλες,
1: Γκονζάλες ήταν. Ο Γκονζάλες αυτός που βρήκε το χώρο, έξω στην περιοχή σούταρε, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να λοιπόν που στο έκτο λεπτό, έβδομο λεπτό, η ομάδα του Βόλου για τρίτη φορά απειλεί με τον Γκονζάλες να υποχρεώνει τον Μπρινιόλι σε νέα στο 3 απόκριση δεξιά του γωνία. Ο Γκονζάλες ο οποίος έχει 4 γκολ φέτος στα επίσημα παιχνίδια του Βόλου, έλαβε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ξεκίνησε ζεστός στην αγωνιστική περίοδο ο Γκονζάλες, ο οποίος εκτελεί τώρα και το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Εκεί πάει ο Κόμπα τώρα και παίρνει, βάζει κάτω το κορμί του για το Μίγα, παλαμαρκάρει ο Κοϊτά, ο Μίγας θα πέσει κάτω, θα πάρει φάουλ από τον Κοϊτά. Και αυτό σημαίνει ότι η μπάλα μένει προς την περιοχή της ΑΕΚ.
2: Πολύ κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, η οποία μπαίνει κοιμισμένη, μουδιασμένη, δεν ξέρω πώς είναι η σωστή λέξη. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ανεπίτρεπτο αν σκεφτεί κανείς ότι προέρχεται από δύο σερί γκέλες στο πρωτάθλημα και από πέντε παιχνίδια εκτός έδρας, στα οποία δεν έχει καταφέρει συνολικά, μάλλον έχει καταφέρει να πάρει διπλό μόνο στην έδρα του Νέστου για το κύπελο.
1: Λοιπόν, να δούμε αυτό το φάουλ με τον Τζόκα. Ο Τζόκα στα δεξιά το εκτελεί. Μπάλα στην περιοχή. Εκεί δεν βρίσκεται κάποιος παίχτης του Βόλου. Θα χτυπήσει την μπάλα προς την εστία. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει παίχτης του Βόλου πεσμένος στο χόρτο. Είναι ο Τζόκα. Για να δω αν είναι ο Τζόκα.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακό αν μη τι άλλο το ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Βόλου Έλαμπετ με την ΑΕΚ. Στο 0-0 δύο ομάδες. Αλλά ο Βόλος μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι κόντρα στην Ένωση. Πάμε και στην Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει εκεί το δεύτερο ημίχρονο στο Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Έλα, Ηλία.
3: Στο πεντάλεπτο είμαστε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε σκορ. Με τους παίκτες του Λεβεδιακού να έχουν μπει λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπέντε τώρα να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση ο Λεβεδιακός, να κάνει όμως την παλιά προς τον Κομράν, δεν θα είναι καλή, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα θα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση αυτή με τον Πέτερσεν από τα δεξιά μου, με Πέτερσεν, όλα αυτά έξω την περιοχή. Προσπάθησε να πάρει την εσωτερική από τον Δίχο, η μπάλα θα περάσει out. Χωρίς κόπο η μπάλα out για τους παίκτες του Λεβαδιακού. Δεν έχουμε κάποιες αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Συνεχίζουν οι ίδιες ενδεκάδες που ξεκίνησαν και το παιχνίδι. Με τον Ηλιάση τώρα είναι αυτός ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα... Ο goalkeeper περιμένει την... το νόημα του Τσιμεντερίδη, για να δούμε, κάτι έχει, ο Τσιμεντερίδη κάτι σημείο.

0: πάρει την μπάλα πίσω στον φυλακά του, τον Ελιάση γύρισε ο Κοσμή. Ο Ελιάση με τη μία θα δώσει την μπάλα στον Ούρζη, θα σε κατεβάσει όλα την μπάλα προς τον Βρακά, η πάσα του θα παρέμει και ο Κώστας Φορτούνης και το πλάγιο για τον Λεβαδιακό με τον Ούρζη. Η βαθιά παλιά του προς τον Μπέλτε, εκεί θα αφήσει στην μπάλα, δεν κατάλαβε την πορεία της μπάλας ο νεαρός παίκτης του Λεβαδιακού. Η μπάλα θα φτάσει στον Ορτέγκα, στον Κάρμο, Ρέτσος, Πέτερσεν. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο. Να κάνει νόημα να ανοιχτούν οι συμπαίκτες του με τον Τσικίνιο. Αυτός θα περάσει τον Μπέλτε. Τσικίνιο, η βαθιά μπαλιά του όμως δεν είναι καλή για τον Ζώτα. Η μπάλα περάσει out. Ακόμα μια προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού που δεν μπορεί να αποφέρει κάτι καλό για τους ερυθρόλευκους. Ελιάση με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κομνάν θα διώξει και ο Ρέτσος. Δεύτερη κεφαλιά από τον Πουέρτα. Κορνέζος, Ούρζη θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Πουέρτα και παρατηρήσεις του Τσιμεντερίνη να ηρεμήσει στον παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Ούρση, έχουμε και αλλαγές, τις δύο πρώτες αλλαγές για τους γηπεδούχους. Να δούμε, ο Βρακάς θα αφήσει τη θέση του. Να δούμε ποιος είναι ο παίχτης. Ο Ποπέσκου. Είναι λοιπόν η πρώτη εμφάνιση του Ποπέσκου. Πριν τέσσερις μέρες ήρθε στην πόλη της Λιβαδιάς. Σήμερα έχει την πρώτη συμμετοχή και ο Μπέλντε θα αφήσει τη θέση του στον Εμμανουηλίδη.
1: Αλλαγές λοιπόν για τον Λεβαδιακό. Πάμε όμως στο Πανθεσσαλικό εκεί που έχουμε αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ναι, παιδιά. Γιώργος Μαθιανός. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε τα παιδιά. Οπότε επιστρέφουμε για πολύ πολύ λίγο στη Βιωτία και τον Ηλία Κοβίνο για το Λεβαδιακό Ολυμπιακό. Έλα, Ηλία.
0: Πέσχο να κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Πήγε να αλλάξει και ο Κωστή με τον παίκτη του Λεβαδιακού. Ο Κορνέζος με το κεφάλι πίσω στον Ελιάση και αυτός στον Τσιβελεγκίδη. Η βαθιά μπάλα ο τελευταίο προς τον Κομνάν. Τα κατεβάζεται στην μπάλα. Κομνάν και πάλι θα δώσει την μπάλα στον πήγε να δώσει την μπάλα στον Μανουηλίδη. Εκεί θα προλάβει. Θα κάνει το λάθος όμως Ούση, νέα σούτα από τον Κομνάν. Ο Ορτέγκα θα προκάρει την μπάλα. Να μεγάλη μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Ορτέγκα έκανε το λάθος. Δεν έδιωξε καλά την μπάλα. Γλίστρησε. Η μπάλα έφτασε στον Κομνάν. Αυτός έκανε το σούτ. Όμως ο Ορτέγκα δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη καλή προσπάθεια των γηπεδούχων στο δεύτερο.
1: Ξανά Ορτέγκα λοιπόν. Αποσοβεί τον γκολ εις βάρος του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στον Βόλο. Ευθύμης Χούτας, Γιώργος Μαθιανός.
2: Στο 14ο λεπτό έχουμε φτάσει εδώ στο Πανθεσσαλικό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπες και την ΑΕΚ, με την ένωση κάπως να έχει βελτιώσει την απαράδεκτη εικόνα της στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί όπου κινδύνευσε σε δύο περιπτώσεις να μείνει πίσω στο σκορ. Πρώτα με την προβολή που έκανε στα 30 κιόλας δευτερόλεπτα ο Φουρτάδο, και στο 7 με το σούτ εκτός περιοχής από τον Γκοντζάλες, το οποίο βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλ για δεύτερη φορά. Ήδη ο Ιταλός καταφέρνει και στο σημερινό παιχνίδι να αποδειχθεί σημαντικός για την ομάδα του. Η Άγια, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει, έφτιαξε δύο καλές προϋποθέσεις, όχι τόσο ευκαιρίες, από τα πόδια του Λόβρο Μάγκερ. Την τελευταία μάλιστα έβγαλε εντελώς μόνο του το Μάνταλο από αριστερά. Ο αρχηγός της Ένωσης θα μπορούσε να κάνει πολλές καλές επιλογές, είτε ένα γύρισμα στην μικρή περιοχή, είτε ένα σπάσιμο της μπάλας στο πέναλτι. Έκανε μια πολύ κακή σέντρα. Η Ένωση, η οποία και τώρα έχει την κατοχή της μπάλας στο χώρο του κέντρου, με τον Βιτάλης να την σπάει την μπάλα αριστερά, εκεί που ανεβαίνει ο Ρέλβας. Αφήνει στον Πύλιο από αριστερά. Κοϊτά, πολύ κακή πάσα από τον Κοϊτά, εντελώς αβίαστο λάθος, κλέβουν οι παίκτες του Βόλου και συνέχεια ο Βιτάλης, για να μην εκδηλωθεί αντεπίδεση, θα γκρεμίσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Φουρτάδο, και θα πάρει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
3: Και οι δύο για παίκτης ΑΕΚ.
2: Είναι ένα πρόβλημα αυτό για την ΑΕΚ. Μάνταλος και Βιτάλης, πριν κάνει συμπληρωθεί το πρώτο δεύτερο, έχουν κίτρινες κάρτες.
3: Να πω ότι ο Βόλος αναγκαστικά, έχουμε αναγκαστικά για τον Βόλο. Στο 12ο λεπτό αποχώρησε ο Τζόκα, ο οποίος αισθάνθηκε ένα τραύμα στον προσαγωγό. Στη θέση του πέρασε ο Λάζαρος Λάμπρου. Αναγκαστική αλλαγή στο 10ο λεπτό

0: για την ομάδα του Βόλου Έλαμπεκ, και βλέπω ότι ο Λάμπρου είναι αυτός που παίζει τώρα από την αριστερή πλευρά, ή μάλλον παίζει αριστερά και αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πίσω από τον Φουρκάδο, αλλά αριστερή πλευρά θα παίξει ο Λάμπρου, δεξιά ο Γκονζάλες, και θα έρθει να δούμε ποιος θα είναι πίσω ουσιαστικά από τον Φουρκάδο. Για να δούμε.
1: Το στοίχημα για την ΑΕΚ σήμερα σε αγωνιστικό επίπεδο είναι πώς θα ανταποκριθεί ο Γκατσίνοβιτς δεξιά. Μέχρι τώρα δείχνει να δυσκολεύεται πάντως. Σε μια-δύο περιπτώσεις μάλιστα που βρέθηκε σε θέση για να κάνει μια συνεργασία στο μισό που επιτίθεται η ομάδα του, προτίμησε για ασφάλεια να γυρίσει προς τα πίσω, προκαλώντας και μια μικρή μουρμούρα στην εξέδρα. Ένα φάουλ κερδίζει τώρα ο Βιτάλης από αριστερά. Το έχει κάνει εκεί ο Κάτσικας. Εκτελείται γρήγορα και η ΑΕΚ προσπαθεί να εκδηλώσει μια ακόμα επίθεση από τα μετόπιστερ, με τον Μαρίν οπισθοχωρημένος σε μια γνώριμη κίνηση που κάνει για να συμμετέχει στο build-up, αφήνει προς τα πίσω τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει, όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 17, παραμένει το 0-0. Και πάλι ανέβασμα του Μαρίν και μια κάστη πάσα με στόχο τον Γιώβιτς. Τελευταία στιγμή κόβει εκεί ο Κάργας. Καλή σκέψη εδώ από τον Μαρίν και καλή και η κίνηση από τον Γιώβιτς. Και τώρα ο Βόλος και πάλι με καλές προϋποθέσεις για να βγει στην αντεπίθεση από τη δεξιά πλευρά με το ανέβασμα που κάνει εκεί ο Κάτσικας. Πάει ο Ρέλβας να τον κλείσει, θα του βάλει την κόντρα και μάλιστα ο Ρέλβας θα πάρει και το out. Πολύ καλή εδώ η παρέμβαση από τον στόπερ της Ένωσης.
0: Ο Κάτσικας πρώην παίχτης της ΑΕΚ, έτσι, από την ΑΕΚ Β.
1: Σωστό, σωστό. Ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στα ΠΑΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί συνήθως εκεί αγωνιζόταν σαν εξτρέμ. Out λοιπόν για την ΑΕΚ. Και περιμένω τώρα να δω αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση από τον Νίκολιτς, γιατί είμαι σίγουρος ότι η εικόνα της ομάδας του σε αυτά τα πρώτα λεπτά καθόλου δεν του αρέσει. Μια βαθιά παλιά που γίνεται τώρα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, χωρίς κανένα πρόβλημα, ελέγχει ο Λοντίκιν την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω, περιμένει να πάει να τον πιέσει κάποιος. Τώρα θα το κάνει ο Γιώβιτς και ο τερματοφύλακας του Βόλου κρατάει και αφήνει για τον Μίγα. Ο Κάργας είναι. Κάθε πάσα με στόχο τον Λάμπρου. Κλείνεται από τον Μαρίν. Πολύ ωραία, ο Λάμπρου τον αποφεύγει. Έρχεται όμως ο Βιτάλης να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Μια μικρή συμπλοκή εκεί με τον Βιτάλης πεσμένο στο τερέν. Να κερδίζει φάουλ από τον αντίπαλό του. Νομίζω ότι ήταν ο Γκονζάλες αυτός που το έκανε. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Νίκολιτς. Το οποίο εκτελεί με μια πάσα στον Μουκουντή. Ο Μαρίν
0: δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή με την μπάλα ο Γιώβιτς.
1: Καθόλου.
0: Στα 18 λεπτά.
1: Δεν την έχει αγωνίσει ακόμα. Πολύ σωστό. Και ενδεικτικό και αυτό του πόσο δυσκολεύεται η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα να παράξει. Τώρα ο Μάνταλος προσπαθεί να κερδίσει με μονομαχία πάνω στη γραμμή του πλάγιου. Θα κερδίσει το πλάγιο. Η μπάλα βρήκε τελευταία φορά στα πόδια του Μίγα, λέει ο βοηθός. Ένα πλάγιο που θέλει ο ίδιος ο αρχηγός ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, ο οποίος τώρα κοντρολάρει εκτός περιοχής και αριστερά. Μακριά από τα καρέ όμως του Λοντίκιν. Αφήνει για τον Μάνταλο. Εκείνος με τη σειρά του αφήνει στον πύλιο, αλλά η πάσα που γίνεται από τον μπακ της ΑΕΚ δεν είναι καθόλου καλή. Ζητούν κόρνερ οι παίκτες της ΑΕΚ. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Βιάστηκε εδώ ο Πύλιος να παίξει το 1-2 με τον Μάνταλο. Ο αρχηγός της Ένωσης είχε κάνει ανάποδη κίνηση προς τα έξω.
2: 19 λεπτά συμπληρωμένα στο Πανθεσσαλικό Βόλος ΑΕΚ στο 0-0 με Βιτάλης και με Μάνταλο να έχουν κυτρινιστεί ήδη για την Ένωση. Ο Ιμανόλ έχει κάνει ήδη κινήσεις από τον Πάγκο, έχει κάνει αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε στη Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο να μας πει πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Έλα, Ηλία.
3: Στο 60 λεπτό είμαστε εδώ στη Λιβαδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάντα στο παιχνίδι χωρίς σκορ, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς έχουμε μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Ο Ούρζη, που έδειχνε αρκετά κουρασμένος, θα αφήσει την θέση του, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Ο Μανθάτης είναι αυτός, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ούρζη στην εντεκάδα του Λεβαδιακού. Να πούμε και δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό, τη θέση του Τσικίνιο και του και το Γιάννετσουκ, στην πρώτη εμφάνιση ο Μάριος Μπουαλδιματζή και ο Ζέσον Μάρτιν. Ο Λεβαδιακός πως θα βγει τώρα στην αντεπίθεση με τον Ποπέσκο, που θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Ποπέσκο θα μπει μέσα στην περιοχή, στο Κωστίδ, ενώ έχουμε ένα πέσιμο του Κωστί μέσα στην περιοχή, ενώ έχουμε σηκωμένη τη σημαία του βοηθού. Έχουμε σηκωμένη σημαία του ότι ήταν εκτεθειμένος κάποιος στην αρχή της φάσης, παίκτης του Λεβαδιακού, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ορτέγκα, αυτός ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να εξηγήσει και πάλι το παιχνίδι, όπως και έγινε με τον Κάρμο τώρα. Κάρμο θα βρει τον Ρέτσο από τα δεξιά. Κάνει κίνηση ο Πέτερσεν, δεν τον βλέπει ο Ρέτσος. Θα προσπαθεί να ξεφύγει, ωραία από τον Ζέλσον. Η μπάλα θα στον Πέτερσεν για να την προλάβει. Όχι, δεν μπορεί, η μπάλα θα περάσει out. Πολύ δυνατή η παλιά του Ζέλσον προς τον Πέτερσεν. Out για, για τον Λεβαδιακό. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό. Εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Ηλιάση έτοιμος για την εκτέλεση. Θα πάρει ο Μανουλίδης την κεφαλιά, ενώ έχουμε το φάουλ του Ρέτσου πάνω στον Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι στο έδαφος, θα σηκωθεί στη μονομαχία του Μανουηλίδη με το Ρέτσο. Ο τελευταίος θα κάνει φάουλ στον εξτρέμ του Λεβαδιακού και τώρα είναι ο Βίχος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όλοι οι παίκτες, για να δούμε. Βίχος στο Ποπέσκου. Ποπέσκου, για να δούμε, θα βρει πολύ ωραία τον Κομνάν. Σουτ, πήγε παραλίγο να γνιδιαστεί για μαγική του Ολυμπιακού με τον Μανθάτη να ελέγχει την μπάλα. Και αυτός πίσω στο Δίχο και αυτός στον Ηλιάση. Τρέχει να περεσάρει ο Μπολτιματζή. Μανθάτης το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Τιγζιάν. Πουέρτα, Φορτούνης, θα βρει το Ρέτσο. Αυτός θα πάρει μέτρα. Θα αλλάξει πάλι με τον Φορτούνη. Πολύ ωραία η παλιά του Φορτούνη προς τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Πουέρτα, τον Ζώτα, θα κόψουν προσωρινά οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Κώστας Φουρτούνης. Ωραία θα βρει τον συμπαίκτη του, σκαφτή ωραία παλιά, θα διώξουν οι παίκτες όμως του Ολυμπιακού, καλώς δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί ο σέντερφορ του Ολυμπιακού με τον Κωστή τώρα. Στον Ποπέσκου, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος, η βαθιά όμως παλιά δεν έκανε την κίνηση ο Κομνάν, καθώς την περίμενε στα πόδια του. Ο Ποπέσκου την πέταξε στον χώρο και πάλι τώρα ο Φρόιλερ. Όλα αυτά στο 65ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά, πάνω το 0-0. Φουρτούνης από τα αριστερά κάνει κίνηση προς τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μανθάτης θα κατεβάσει την μπάλα με τον Κομνάν. Για να δούμε, Κομνάν θα πάρει το φάουλ από τον Κάρμο, ο οποίος θα δειχθεί και την γήτενη κάρτα. Την δέχεται χωρίς διαμαρτυρίες, καθώς έκοψε τον Κομνάνο, παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς έβγαινε μόνος του προς την περιοχή του Ορτέγκα.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κινήσεις από τον Πάγκο, αλλαγές και ακόμα στο 0-0 στη Λιβαδιά. Πάμε κατευθείαν στο Πανθεσσαλικό. Ευθύμης Κούτας, Γιώργος Μαθιανός. Παιδιά.
0: Λοιπόν, στο Πανθεσσαλικό είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 διατηρείται ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και την ΑΕΚ. Τα ίδια προβλήματα η ΑΕΚ στην ανάπτυξή της, δεν μπορεί να πατήσει περιοχή, να απειλήσει το τέρμα του Λοντίγκιν. Ο Βόλος στέκεται πάρα πολύ καλά με μια διάταξη με τριάδα πίσω, ο Κώστας Μπράτσος έχει τρίτο στόπερ, δεξί στόπερ παίζει ο Μίγας, κεντρικό στόπερ ο Κάργας και αριστερό στόπερ ο Ατζάγκουα και η fullback είναι ο Κάτσικας από τη δεξιά πλευρά με το Μετήλ από τα αριστερά. Ο Κόμπα μαζί με τον Μπούρνιτς είναι στον άξονα και επίσης στην επίθεση είναι ο Λάμπρου μαζί με τον Φουρτάδο. Καθαρά 3-5-2 η διάταξη του Βόλου. Η διακοπή τώρα έχουμε στο παιχνίδι, η μπάλα είναι για την ομάδα του Βόλου. Η ΑΕΚ που δεν μπορεί σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού να παράξει φάσεις, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν έχει ανισχύσει σε καμία περίπτωση ο Λοντίγκιν. Αντίθετα, η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ έχει τρεις μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι. Διπλή προσπάθεια, χαμένη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με Κόμπα δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης με το Φουρτάδο να βγάζει σε κόρνερ ο Μπρινιόλι και στο 7 ο Πρινιόλ ενέργησε θετικά στο σούτ του Γκονζάλες. Πλάγι out από τα δεξιά το εκτελεί ο Γκατζίνοβιτς, η ΑΕΚ θα χάσει και πάλι την κατοχή, όμως ξανά κερδίζουν οι παίχτες της. Φτάνει στον Κάργα, αυτός κάνει λάθος, πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή, διώχνει μακριά από την άμυνα ο Μίγας. Συνεχίζει το παιχνίδι, Γκονζάλες πάντα, τον πιέζει ο Βιτάλης και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της, του Βόλου. Έλαπε από τα δεξιά, το εκτελεί γρήγορα, γίνεται όμως εκεί το λάθος, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ ο Μάιερ.
1: Πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες της ΑΕΚ, ακόμα και σε απλές φάσεις, ακόμα και σε απλά κοντρόλ. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νευρικότητας ή άγχους, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συχνό πλέον. Παρόλο που είμαστε στο 26, έχω μετρήσει τουλάχιστον 7 με 8 χαμένα κοντρόλ από τους
0: κοινωνικούς. Αβίαστα λάθη και γενικά δεν πατά καλά η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο αυτό, σαν να τα λέω του παιχνιδιού. Πλάγιο τώρα από τα αριστερά, με τον Πίλιο να το εκτελεί. Άλλαξε με τον Βιτάλης, πήρε και πάλι ο Βιτάλης από τον Πίλιο. Μαρκάρει ο Μπούρνιτς, Βιτάλης κατά την μπάλα. Βρίσκει τον Μαρίν. Ξεδιπλώνεται τώρα η ΑΕΚ που έχει χώρο μπροστά. Κατσίνοβιτς. Κάνει κίνηση ο Μάγερ, κάθε του Κατσίνοβιτς στην περιοχή του Μάνταλο. Ο Μάνταλο σουτάρει από κρούλο τύχη, πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Έχουμε υψωμένη τη σημαία για offside. Ο Σμίγερ νομινή φάση πάντως ο Λοντίκιν, ο οποίος έχει να παίξει από πέρυσι με το Λεβαδιακό, στη φάση αυτή ενήργησε θετικά. Στην πρώτη του συμμετοχή, παραλαμβάνω, με τη φανέλα του Βόλου Ελαμπέτ, αποκτήθηκε την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε.
1: Και παρόλο που έκανε πολύ καλή πάσα τελικά ο Γκατσίνοβιτς και βρήκε την κίνηση που έκανε στα center for ο Μάνταλος, θα έπρεπε ένα κλικ νωρίτερα να πασάρει στην κίνηση που έκανε ο Μάγερ ως extreme. Μία ακόμα περίπτωση που αποδεικνύει ο Σέρβος ότι δεν είναι back, γιατί εδώ θα έπρεπε να έχει πασάρει στο σωστό χρόνο. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε και replay, Κώστα, οπότε θα χρειαστεί να μας βοηθήσεις για το αν ήταν ή όχι. Περισσότερο για την ιστορία, ούτως ή άλλως ο Λοντίνγκ να απέκρουσε το πλάσι του Μάνταλου.
2: Ήταν πάρα πολύ ωριακό, ίσως και να μην ήταν κρυθμένος καν ο Μάνταλος, παιδιά, στην πάση.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Κώστα.
2: Ήταν πάρα πολύ ωριακό, ίσως να μην ήταν εκτεθειμένος, αλλά τώρα, άμα δεν δούμε και γραμμές, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο.
1: Ο Λοντίνγκ, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Πίλιο να εκτελεί ένα ακόμα πλάγιο από τα αριστερά. Ο Γιώβης που γυρίσει πίσω με τη μία για τον Γκατζίνοβιτς, ανοιχτό το κοντρόλ του Γκατζίνοβιτς, τον πιέζει ο Μετίν, παίρνει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Σέρβος και
1: ήταν κάρτα αυτό το μαρκάρισμα, ναι. Και νομίζω θα τη δείξει τελικά.
0: Ναι, θα τη δείξει. Η πρώτη κάρτα που δέχεται παίκτης του Βόλου είναι ο Μετίν που κυτρινίζεται. Τρεις οι κάρτες στο παιχνίδι, θυμίζω. Ο Βιτάλης και ο Μάνταλος από πλευρά ΣΑΕΚ, ο Μετίλ από πλευράς Βόλου Ελαμπέτ. Ο Ρέλβας πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, πασαριστά για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί βλέπει ελεύθερο στα δεξιά τον Γκατσίνοβιτς, παίρνει μπάλα ο Σέρβος. Αργά κατεβάζει το παιχνίδι για την ΑΕΚ ο Γκατσίνοβιτς, αλλάζει παιχνίδι, αλλάζει πλευρά για τον Πίλιο. Πάνω πιέσει ο Γκονζάλες, πίσω στο Ρέλβας. Ο Φουρτάδο πάνω πιέσει το Ρέλβας, αυτός δίνει στο Μουκουτί. Και τώρα ο Μουκουτί οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ από την άμυνα. Κάνουν κίνηση οι παίχτες της ΑΕΚ, αλλά πάει στα πόδια του Μαρίν, από εκεί στον Πίλιο. Κλειστή χώρη και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Βόλου Ελάμπεκ. Αυτό υποδεικνύει ο βοηθός.
1: Είναι πολύ στατική η ΑΕΚ και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να παράξει ευκαιρίες. Και ο Μάνταλος πίσω από τον Γιώβιτς και ο ίδιος ο Γιώβιτς δεν κάνει κίνηση. Ο Μάγερ ούτως ή άλλως προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα για να βοηθήσει την παραγωγή παιχνιδιού. Ο Κοϊτά από την πλευρά του, όσες φορές παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει λάθη αβίαστα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ΑΕΚ μέχρι τώρα να μην μπορεί να φτιάξει ούτε συνδυασμούς ούτε καν επικίνδυνες προϋποθέσεις μπροστά από τα καρέ του Λοντίκιν. Σε μια περίπτωση το έκανε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα καταγραφεί καν λόγω του offside που καταλογίστηκε ο Μάνταλος. Τώρα με κεφαλιά από τον Κατσίνοβιτς.
2: Πάμε στη Βιωτία να δούμε μια στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Έλα, Ηλία.
3: Με τον Πέρτα να δώσει που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση, όσο ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Είναι όμως τελείως άσχημο το σουτ από το, η εκτέλεση από τον Πέρτα. Απογοητεύει τους συμπαίκτες αλλά και τους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ στην Λιβαδιά. με τον Ελιάση τώρα να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να συνεχίσει το παιχνίδι. Φτάσαμε στο 72ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά, με τον Λεβαδιακό να είναι πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός να προσπαθεί πάντα με το ίδιο στυλ να πλησιάσει την εστία του Ελιάση, αλλά μέχρι στιγμής να μην μπορεί να φέρει κάτι προς την εστία του Ιτζαλινού τραμοφύλακα του Λεβαδιακού. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Πάντεα για το μαρκάρισμα πάνω στο Ρόκα, που πριν από 5 λεπτά έχει πάρει τη θέση του Κώστα Φουρτούνη, με τον την Γιζιά να είναι πάνω στην μπάλα για το, στη γραμμή του out για να εκτελέσει το φάουλ. Γρήγορα εκτελεί στο Ρόκα, πάνω θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει όμως η κόντρα με τον Κομνάν, και πάλι πάνω να φέρει στο χώρο υπέκτης του Λεβαδιακού. Εκεί ο Σάλιαγκας, ο οποίος επίσης αυτός έχει πάρει θέση στην δεκάδα του Ολυμπιακού, με τον Πουέρτα. Ο χρόνος αρχίζει και πιέζει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μάρτινς εκεί, έχει μπροστά τον Βίχο. Μάρτινς με τις προσποιήσεις του, η μπάλα θα περάσει κόρνερ από την παρέμβαση του Κωστή. Και πάλι τώρα υψηλοί παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή του Ελιάση, και ο Φορτούνης και ο Κάρμο και ο Φλόιντερ, όλοι μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού, με τον που έρθαν αυτός που θα το εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει εκεί ο Κομνάν, ο οποίος δεσπόζει όταν οι παίκτες του Λεβαδιακού αμήνονται. Αλλάζει αυτό το παιχνίδι, πήγε να αλλάξει προς τον Εμμανουηλίδη, δεν είναι όμως καλή η μπαλιά του. Η μπάλα θα φτάσει χωρίς κόπο στον Ορτέγκα, και αυτός γρήγορα στον Τικνιζιάν, τον Φρόιρερ, ωραία, θα βρει τον Σίλβα. Θα διώξουν εκεί η μπάλα, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, με τον Μάρτιν αυτός ο οποίος πήγε να βρει στην περιοχή, με τον το παιχνίδι αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσιμεντερίδης. Και πάλι Πουέρτα, Φρέλερ, πιέζει τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Τζικιζιάν. Σύρβα θα φέρει τη σέντρα, εκεί δεν έχει πρόβλημα ο Ηλιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Να ήταν καλή η παλιά του Σίλβα.
2: Τρομερά πιεστική η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Πάμε ξανά στον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαθιανό.
1: Εδώ στο Πανθεσσαλικό έχουμε μπει στο 33, και πριν από λίγο η ΑΕΚ έχασε μια τεράστια, την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Έπειτα από μια πολύ ωραία κούρσα που έκανε ο Κοϊτά από αριστερά, γύρισμα διαγώνιο μέσα στην περιοχή, μπάλα πέρασε από όλους, έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στο Μάνταλο, ο οποίος άδειασε έναν αντίπαλο, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα, ήταν πάρα πολύ δυνατό το σουτ στην συνέχεια, η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία από πολύ κοντινή απόσταση, και έτσι ο αρχηγός της Ένωσης σπατάλησε αυτή την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα, ένα προβάδισμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το δικαιούται με βάση την εικόνα της μέχρι τώρα, αν και στα τελευταία λεπτά κάπως δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμούς η ομάδα του Νίκολη. Ξαναλέω, ένα ημίωρο με πολύ κακή εικόνα, όπου απειλήθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα από τον Βόλο, ο οποίος είχε δοκάρει στα 30 δευτερόλεπτα με τον Κόμπα, και ένα καλό σου του Γκονζάλης που εξοδετέρωσε ο Μπρινιόλι. Η Ένωση δεν έχει φτιάξει ευκαιρίες. Τώρα μια ακόμα κίνηση που κάνει ο Μάνταλος μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία. Δεν ήταν offside όπως πιθανώς θεώρησε ο ίδιος. Εδώ ο Μάνταλος κάνει ένα ακόμα επιπόλαιο τελείωμα. Θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και να ψάξει ένα σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις, είτε να τη σπάσει στον Γιώβιτς, γιατί ο ίδιος ήταν σε διαγώνια θέση. Εδώ ο Μάνταλος προτίμησε να κάνει ένα διαγώνιο βολέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα εκτός της εστίας του Λοντίγκιν, και εδώ μια φάση που δείχνει ότι η ΑΕΚ δεν έχει καθαρό μυαλό και ότι έχει αρχίσει να αγχώνεται, παρόλο που βρισκόμαστε αρκετά νωρίς στο παιχνίδι, στο 35. Δεύτερη πολύ καλή φάση λοιπόν, με τα πόδια, από τα πόδια και πάλι του Μάνταλου, και τώρα ο Μάγερ, ο οποίος είναι ο μόνος που δείχνει να παίζει με κοντρολαρισμένα τα συναισθήματά του. Τώρα ο Μάνταλος και πάλι από δεξιά κάνει κίνηση σαν εξτρέμ, πρώτος στην μπάλα θα βγει ο Αντιάκουα και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την Ένωση από την δεξιά πλευρά του γηπέδου, όπως επιτίθεται, με εκτελεστή τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος δίνει στο Μάνταλο. Και πάλι ο Κατσίνοβιτς αφήνει πιο πίσω στον Μάγερ, εκείνος συγκλίνει και σεντράρει στην περιοχή. Απομακρύνει το κεφάλι ο Μίγας σε ένα σημείο που ελέγχει ο Βιτάλης. πιο πίσω για τον Πίλιο. Εκείνος κρατάει, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ρέλβας.
2: Πολύ πολύ γρήγορα πάμε στο Βαγγέλη Νερατζέ, είναι 11 του Παναθηναϊκού. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα από το γήπεδο της Νεάπολης. Η 11 του Παναθηναϊκού δεν έχει εκπλήξεις. Αποτελείται από τον Πένια στην Εστία, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα ως κεντρικούς μέσους, Ουναΐ και Αντίνο στα άκρα και Γκαρσία και Τετέι το δίδυμο στην επίθεση.
2: Βαγγέλη Νεραζία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό, Γιώργος Μαναθιανός, Ευθύμης Χούτας.
1: Μια επικίνδυνη σέντρα που κάνει ο Μάνταλος τώρα από διαγώνια θέση εκτός περιοχής. Θα την ελέγξει όμως ο Λοντίγκιν. Έψαξε την κίνηση του Γιώβιτς εδώ ο Μάνταλος, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου βρισκόταν σε καλή θέση. Ένα ακόμα φάουλ που κερδίζουν τώρα οι γηπεδούχοι από τον Βιτάλης. Είναι ψηλά στον χώρο του, ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Βόλου Έλαμπετ. Με τον Βιτάλης να πρέπει και εκείνος να έχει λίγο πιο αυξημένη την αίσθηση του κινδύνου. Έχει κίτρινη κάρτα και εκείνος και ο Μάνταλος από το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πήγε εδώ δυνατά στο μαρκάρισμα, όχι ότι ήταν ένα μαρκάρισμα για κάρτα, αλλά δείχνει σαν να παίζει λίγο με τη φωτιά. Τώρα ο Αντιάκουα κοντρολάρει από την αριστερή πλευρά, ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Βγάζουν οι παίκτες του Βόλου πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και ανεβαίνει τώρα ο Μεντί από αριστερά. Αφήνει για τον Λάμπρου, ο οποίος κάνει κίνηση και πασάρει απέναντι, πάρα πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Κάτσικα. Έχει χώρο ο Κάτσικας για να σεντράρει, θα το κάνει στην καρδιά της μικρής περιοχής. Εκεί όμως ελέγχει ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα δεχτεί και το επιθετικό φάουλ εκεί από τον Κόπα. Κόπα, ο οποίος άθελά του έπεσε πάνω του προσπαθώντας να διεκδικήσει καλύτερη θέση. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί ο ίδιος ο Ιταλός με μια κοντινή πάσα δίπλα του στον Ρέλβας.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό ο Ολυμπιακός στην Βιωτία. Περνά και ο χρόνος, 71 λεπτό. Οπότε πηγαίνουμε στον Ηλία Κοβίνο για την εξέλιξη του μάτς Λεβαδικός Ολυμπιακός. Έλα, Ηλία.
3: Μια ακόμη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Παναγιώτης Λιάγκας θα πάρει τη θέση του Κομνάν. Ενισχύει την αμυντική του διάταξη με τον αρχηγό του, ο Χαραλάμπους. Μάλιστα το περιβραχιόνιο που είχε ο Μάρις Βίχος το παρέδωσε στον Παναγιώτη Λιάγκα. Ενώ τώρα έχουμε το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Μάριο Βίχο μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής. Αριστερά θα προσπαθήσει να βρει τον Εμμανουηλίδη. Θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα διώξουν όπως ο Νίκας. Θα πάρει τον Ποπέσκο, ο οποίος θα δώσει προς τον πήγη να βρει τον Εμμανουηλίδη. Πρώτη η παίκτης εκεί του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο. Ποπέσκου, μονομαχή με τον Τσιγκιάν. Ποπέσκου, θα κερδίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού που σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης. Φρόιλερ, γρήγορα στον Ζέρσον, η βαθιά παλιά του προς τον Σάλιαγκα. Θα κάνει το στη σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης. Το κόρνερ για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα το κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος, για τους φιλοξενούμενους με τον... Να δούμε ποιος είναι αυτός που το εκτελέσει τώρα. Θα το ξεδέσει κεφαλιά σου, την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ρέτσο. Να λοιπόν η πιο μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 20 λεπτό. Μετά το corner που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Ρέτσο, ο οποίος ήταν μόνος του στο ύψος σχεδόν της μεγάλης περιοχής, της μικρής περιοχής. Έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ελιάση, ο οποίος με βολέα θα ελευθερώνει την μπάλα. Μανουλίδης, πάλα πάνω την κεφαλιά. Ρέτσο, ελέγχει. Φρόιρερ στον Πέτερσεν. Το χώρο του κέντρου τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν την μπάλα να φτάσει στον Ντίκης Γιάν, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Εκεί έρχεται ο Σάλιαγκας μόνος του, ξεχασμένος, θα κάνει όμως την κεφαλιά. Δεν θα βρει στόχο, η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ελιάση, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή του. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό, εδώ στην Λιβαδιά, πάντα χωρίς σκορ το παιχνίδι στο μεταξύ του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού. Και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού που πιέζουν. Τιγνιζιάν, Πουέρτα, Κάρμο, Ρέτσος. στο Σάλιαγκα, θα στα κάνει τη σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Μάντεα. Και πάλι θα τα κάνει τη σέντρα, όμως η βαθιά παλιά του Σέσιν. Έχουμε το πλάγιο για τους γηπεδούχους στο σημαίακι του κόρνερ δίπλα. Ο Πάντεα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα να εκτελέσει. Πάντεα, Μανθάτης, θα χάσει την μπάλα και πάλι θα την κερδίσει. Πάντεα θα διώξει. Κάρμο, θα κατεβάσει όλα την μπάλα. Φρόιερ, Κάρμο, Ρέτσος. Οι Ρεθόλογοι χτίζουν άλλη μια επίθεση και πάλι με τον Ρέτσο.
2: Πήγε να το πάρει πάνω του ο Μάγερ για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Οπότε πάμε ξανά προς τον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαθιανό.
1: Κίνδυνη φάση για την ΑΕΚ, η οποία βγήκε στην αντεπίδεση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μάγερ έκανε ένα σουτ βλέποντας ότι ο Γιώβιτς και ο Μάνταρος είχαν τραβήξει αντιπάλους. Βάλα κόντραρε και φύγε κόρνερ. Το εκτελεί ο Μαρίν. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει με τις γροθιές ο Λοντίγκιν. Σε ένα σημείο που ελέγχει ο Γκατσίνοβιτς. Γεμίζει ο Γκατσίνοβιτς σε μικρή περιοχή. Δίνει πάρα πολύ ύψος την μπάλα. Δίνει το δικαίωμα στον Λοντίγκιν να βγει, να μαζέψει την μπάλα και να κερδίσει και το επιθετικό φάουλ από τον Μουκουτί, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ ο Γκατσίνοβιτς κάνει μια βιαστική επιλογή. Θα έπρεπε να κρατήσει την μπάλα και να περιμένει λίγο να κάνει μια σέντρα με καλύτερες προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ συνεχίζει να δυσκολεύεται πάρα πολύ, συνεχίζει να είναι νευρική, συνεχίζει να είναι στατική και να βλέπει τον Βόλο να την κρατά αρκετά μακριά από τα καρέ του, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα ευθύνη των 2-3 λεπτών που έγιναν οι δύο ευκαιρίες του Μάνταλου, δεν έχει καταφέρει να
0: πλήσει. Είναι γεγονός ότι όσο περνά το παιχνίδι έχει οπισθοχωρήσει ο Βόλος, αλλά δεν παίζει παθητικά. Προσπαθεί να πιέσει, να μαρκάρει, να κλέψει μπάλες. Στις δεύτερες μπάλες είναι μέσα η ομάδα του Βόλου και νομίζω ότι αυτή.
2: Λοιπόν, αφού έχουμε και μια μικρή διακοπή στο μας του Πανθεσσαλικού, πάμε ξανά στη Βιωτία. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Ηλίας Κοβίνος.
3: Νίκασε ένα γέμισμα από τον Μανωλίδη. Μπαρκάζμα σωστό, λέει ο Φρόιρερ, από τον Φρόιρερ, λέει ο Τσιμεντερίδης. Και πάλι η παίκτης του Ολυμπιακού συνεπήρεσε με τον Πουέρτα, με τον Σάλιαγκα. Ζέρσον, εκεί έχει τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, του Λεβαδιακού, θα ξεφύγει και από τους τρεις διάδρομους. Ζέρσον μένει μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ. Πρώτος ο Πάντεα, γλιστράει, θα διώξουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ολοκληρώνει ο Τσεβελεγίδης την μπάλα και να που ο Μανουηλίδης με το Ρέτσο. Εμμανουηλίδης στον Κωστή θα βρει τον Ποπέσκου. Εμμανουηλίδης. Ο Μανουηλίδης θα πάρει το φάουλ από το μπαρκάρισμα του Φρόερ. Έξυπνο φάουλ να κόψει αυτή την διείσδυση του Εμμανουηλίδη από τα αριστερά. Να κρατήσουν την μπάλα τώρα, προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να περάσει και ο χρόνος. Έχουμε φτάσει ήδη στο 85ο λεπτό. Πιο πίσω λέει ο Τσιμεντερίδης στον Κωστή για την εκτέλεση αυτό του φάουλ. Θα αφήσει τον Ποπέσκου, αυτός που θα το εκτελέσει. Ποπέσκου από τα αριστερά λοιπόν στο 85, γέμισμα στην περιοχή, θα πάρει την κεφαλιά και θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ δύσκολα ο Ορτέγκα. Πάλι και έδειξε να εμφυγιάζονται το κεντρικό δίδυμο του Ολυμπιακού.
2: Πάμε κατευθείαν Πανθεσσαλικό, υπάρχει γκολ.
0: Στο 44 ο Βόλος έλαβε, ανοίγει το σκορ. Σκόρερ είναι ο Φουρτάδο, ο Γκουστάβο Φουρτάδο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ. Εκεί δεν μπόρεσαν να διώξουν από την περιοχή του Μπρινιόλι οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκεί ο Λόβορο Μάγερ έχασε τη μονομαχία. Ο Λάμπρου δεν μπόρεσε στον πρώτο χρόνο να σκοράρει. Και από κοντά ο Φουρτάδο καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι. Στο 44 ο Βόλος Έλαμπετ ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΚ παίζει με τη φωτιά, το πληρώνει. Δεν είναι καλή η ΑΕΚ, το λέγαμε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Μένει πίσω σκορ. Ο Βόλος Έλαμπετ προηγείται με το πρώτο γκολ του Γκουστάβο Φουρτάδο με τη φανέλα του Βόλου. Σε ένα πολύ καθοριστικό χρονικά σημείο, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βόλος που έψαχνε τις στιγμές στο παιχνίδι, τις είχε τις ευκαιρίες από το κύματος αναμέτρησης, είπαμε δεν παίζει παθητικά, παίζει πολύ καλά ανασταλτικά με πεντάδα όταν αμήνεται στην άμυνα, και όταν βρει τρόπους εκμεταλλεύεται.
1: Ευθύμη δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ. Τώρα Κώστα θα χρειαστούμε και με βοήθεια, ξαναλέω, δεν έχουμε replay. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και αν υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο στη φάση, διότι εμείς δεν έχουμε και εικόνα. Μόνο
2: αυτή τη στιγμή, όπως το είδα και όπως πάγωσε το replay, φαίνεται λίγο σκόρερ να είναι μπροστά από την τελευταία γραμμή της άμυνας. Θα τσεκαριστεί, υποθέτω. Αλλά με γυμνό μάτι.
1: Δηλαδή.
2: Ναι. Με γυμνό μάτι σας λέω ότι φαινόταν ο σκόρερ να είναι ελάχιστα εκτεθειμένος.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Είναι πάντως πάνω στο, κοντά στο διαιτητή ο αρχηγός ο Μίγας του Βόλου. Είναι και άλλοι δύο παίχτες της ΑΕΚ, ο Κάργας μαζί με τον Γκονζάλες. Περιμένει στο ακουστικό του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης. Υπάρχει offside. Δεν υπάρχει goal. Οπότε υπόδειξη για offside του σκόρερ, του Φουρτάδο. Άρα λοιπόν το goal δεν μετρά.
1: Δεν υπάρχει goal, υπάρχει ένα τεράστιο καμπανάκι για την ΑΕΚ και δεν ξέρω αν θα έχει άλλα κανονάκια να εξαντλήσει. Με βάση την εικόνα της μέχρι τώρα άξιζε να μείνει πίσω στο σκορ. Δεν θα το, θα το αποφύγει, θα την γλιτώσει εδώ με λόγω κάποιων εκατοστών. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την εικόνα που έχει τώρα δεν έχει τύχει στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει την νίκη που θέλει.
0: Και πάλι λάθος γίνεται εδώ. Κόμπα! Κόμπα στην περιοχή, ο Κόμπα σουτάρει διαγώνια εκεί που κάνει του στόπου.
1: Απαράδεκτη αμυντική εικόνα, ακούτε και από τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα.
0: Πρώτη φορά που ο κόσμος πλέον αντιδρά, ο κόσμος της ΑΕΚ στο πέταλο. Υπάρχει μια μερίδα οπαδών που γιούχαραν στην προηγούμενη προσπάθεια, καθώς έγινε ακόμα ένα βίαστο λάθος από την άμυνα της ΑΕΚ και δίνει δυνατότητα στον Κόμπα να κάνει το σουτ και από το πόδι του Μουκουτί μπάλα καταλήγει κόρνερ.
1: Όχι, λέει ότι τελικά δεν είναι corner και είναι πλάγιο out για την ΑΕΚ από εκεί την πλευρά του γηπέδου, δεξιά.
0: Ναι.
2: Ωραία, παιδιά, θα επιστρέψουμε σε εσάς στην ανάπαυλα. Πάμε ξανά στη Βιωτία, 81 το λεπτό, Ηλίας Κοβίνος.
3: Πιέζει ο Ολυμπιακός να βρει ένα γκολ, όπως ο Ζέρστον τώρα με την μπάλα, προσποιήσεις πάνω στους παίκτες του Λεβεδιακού. Ρέτσος στο κέντρο του γηπέδου. Ρέτσος θα πάρει μέτρα με τον συμπαίχτη του, τον Φράιντερ. Θα κάνει εδώ στη σέντρα. Πρώτος ο Κορνέζος, πόρτας, θα κάνει το σουτ και πάλι από το Ζικιζιάν, θα κάνει το σουτ. Απογοητεύει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ήταν μια σέντρα χωρίς στόχο, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα έξω από την εστία του Ελιάση, απογοητεύοντας όπως είπα τους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται σήμερα εδώ στην Λιβαδιά, περίπου 2.500 με 3.000. Ο χρόνος πιέζει, φτάσαμε στο 89. Ελιάση με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω σε γραμμή και πλάγια για τους φιλοξενούμενους. Σάλιαγκας. Σάλιαγκας θα προσπαθήσει να βρει τον τον Ζέλσον Μανθάτης στον Πάντεα. Η βαθιά πάει το τελευταίο με τον Μανουηλίδη τώρα. Να είναι αυτός που θα πάρει την κεφαλιά. Θα διώξει εκεί ο Ορτέγκα με τα χέρια. Τη Κριζιάν και πάλι στον Πουέρτα. Πουέρτα. Ενώ να δούμε και τα λεφτά του έξτρα χρόνου που θα δείξει ο τέταρτος με τον Ρέτσο. Ρόκα και πάλι Ρέτσος. Και μαρκάουν και οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Νίκα. Με την παλιά στον Εμμανουηλίδη που θα κατεβάσει την μπάλα. Κάτοχοι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πουέρτα. Πουέρτα. Αριστερά στον Τικνιζιάν. Ζέρσον. Τέσσερα εδώ τον καθυστερήσουν. Που αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Με τον Νίκα να προσπαθεί να κόψει. Πουέρτα. Φλόιερ. Κρατάει. Θα δώσει. Πήγε να δώσει προς τον Τικνιζιάν. Είδε την κίνηση. Ο Μανθάτης κάλυψε. Κάρμο. Κρατάει την μπάλα. Ρόκα, θα βρει τον Σάλιαγκα από τα αριστερά, δεξιά και πάλι Ρόκα και πάλι Σάλιαγκας. Προσπαθούν με κόπο να κάνουν μια σέντρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και πάλι ο Ρόκα προσπίσει πάνω στον Κωστίδα. Κάνει τη σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Τικιζιάν, Γκονζάλες, Κάρμο, έχει ένα πόρτο που έχει λίγο χώρο, για να δούμε. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, όμως και πάλι οι παίκτες του... Θα κάνει την κεφαλιά! Και γκολ!
6: Ολυμπιακό. Είναι ο Σάνιαγκας, αυτός που δίνει τη λύση για, για τον Ολυμπιακό ακριβώς το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός με το Σάνιαγκα. Ήταν η σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Να δούμε ποιος ήταν αυτός ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Σάνιαγκας με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια στον Ηλιάση. 1-0 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους ακριβώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Λυτρώνονται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού από αυτό το γκολ του Σάλια.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Sport FM Πάτρας.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Καινούριους εννοώ με δύο καθαρούς σεντερφόρ, συγγνώμη, το Μάριους καινούριο και τον Γκονζάλες στο τέλος. Ο Γκονζάλες είδατε ότι πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτό σε κάποια φάση.
2: Ωραία, Κώστα μου.
1: Αυτά δεν ήταν μια καλή εικόνα, ήταν μια καλή νίκη με κόσμο πολύ από πλευράς Ολυμπιακού, με πίεση τουλάχιστον, χωρίς ποιότητα, δεν είχε πολύ ποιότητα η απόδοση. Σαν να ήταν η ομάδα κουρασμένη από την Τετάρτη, με σπουδαία νίκη.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα Νικολακόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο επίτα από την νίκη του Ολυμπιακού στη Βιωτία. Κατευθείαν στο Παγκρίτιο, Όφη Αστέρας Άκτορ. Καλησπέρα, Μάνο Σουριά.
3: Καλησπέρα, Κώστα, από το Παγκρίτιο Στάδιο, όπου δευτερόλεπτα απομένουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν ξεκινήσει έχει νικητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι Όφη ο Αστέρας, αν θα υπάρξει νικητής εντός των τεσσάρων γραμμών. Υπάρχουν πολλοί νικητές εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και αυτοί είναι τα παιδιά που έχουν καταφέρει και έχουν δώσει αυτή την άνηση πολλές φορές μάχη με τον καρκίνο, μέσα από την οποία όμως έχουν γίνει νικητές, και σε αυτά τα παιδιά είναι αφιερωμένη η σημερινή αναμέτρηση. Μάλιστα, παρουσία τους μπήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα υπήρξε και εθελοντική αιμοδοσία τόσο αίματος όσο και μυλού των οστών για όλα αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν την μάχη με τον καρκίνο. Στα καθαρά αγωνιστικά, πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του Όφη με τον Αστέρα, βία αντίθετη για τις δύο ομάδες, τουλάχιστον στις μέχρι τώρα αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα ο Όφη. Ο Αστέρας από την πλευρά του με έναν όλο βαθμό στο ενεργητικό του, βέβαια κόντρα στην ΑΕΚ, ψάχνει να βρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Με πάρα πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Όφη έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation ο Χρήστος Κόντης. Θυμίζουμε ότι ο Όφη είχε την μεγάλη αναμέτρηση την προηγούμενη εβδομάδα, πριν λίγες μέρες, Μπέντη, με την Hoffenheim που πέτυχε την τρίτη ευρωπαϊκή εφετινή νίκη. Για την κριτική ομάδα τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας, είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Στο αριστερό άκρο ο Αποστολάκης, ο Αθανασίου, έχει μείνει στον πάγκο. Στο δεξί ο Γκονζάλε, ο οποίος είχε και αυτός μια αρκετά καλή παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι και ξεκινά σήμερα στο βασικό σημείο, είναι ο Ντίκμαν στους αναπληρωματικούς. Όπως αναπληρωματικός είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, πρόσφατα στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες που έχει η εθνική μας στο Nations League. Ο Μπουχαλάκης με τον Κανελόπουλο είναι στο αρχικό σχήμα, με τον Νους στο αριστερό άκρο, τον Χατζη Γιοβάνι στην πρώτη του εφετινή παρουσία στην αρχική δεκάδα του Όφη στο δεξί άκρο, ενώ ο Άρων Ισέκα είναι αυτός ο οποίος παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης και ο Κόντρο μένει στον πάγκο. Στην αντίπερα όχθη για τον Αστέρα, με αναμενόμενη πάνω κάτω ενδεκάδα, ξεκινά την ομάδα του ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τον Βεφέκα τον Παπαδόπουλο, τριάδα και ο Αστέρας στην άμυνα, τον γνώριμο στον Όφη Γιόρνταν Σίλβα, τον Μπρόνσον και τον Λάσκαρη κεντρικούς αμυντικούς, ο Μπέντερ αριστερά, ο Κότσιρος δεξιά, Κουρμπέλης και Έντερ στην μεσαία γραμμή, ο Κετού και ο Μπαρτόλο στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Φρεντερίκο Μακέντα. Αναπληρωματική για τον Όφη Λίλο, Κατσίκα, Σχέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια όμως του Νους, δεν μπορεί να κάνει τη δεύτερη δίπλα, μολονότι αρχικά ξέφυγε εκεί από τον Μπρόνσον, δεν μπόρεσε να κάνει όμως εδώ για τον Λάσκαρη, ο οποίος πρόλαβε την προβολή και απομάκρυνε την μπάλα από τα πόδια του Νους, η οποία κατέληξε στα πόδια του Παπαδόπουλου. Λίλο Κατσίκα, Σχέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτος, Καραχάλιος, Σκούντας, Σαϊτόρ, Φεδοσουλάκης και Κόντρο, η αναπληρωματική του Όφη. Κακαδιάρης, Χρυαράς, Χρυσόπουλος, Θερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, Ορόθκο, Πέρεθ και Ρικαρντίνιο. Για τον Αστέρα, διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, με τον Πολυχρόνη Κωνσταντάρα και τον Χρήστο Κορονά βοηθούς επόπτες. Ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου είναι ο τέταρτος διαιτητής, ενώ ο Πουλικίδης με τον Γιουματζίδη είναι οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού, χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής, καθώς όπως είπαμε πριν, αξιοδετερώθηκε η πρώτη επιθετική δραστηριότητα του Όφη με τον Νους μέσα στην περιοχή. Τώρα προσπαθεί και πάλι να βγει στην αντεπίθεση, αλλά κόβεται από τα αριστερά ο Νούς με τον Μπρόνσον να αφήνει για τον Σίλβα. Θα κάνει λάθος όμως ο Μεξικάνος, ο Μπουχαλάκης μέχρι την παλιά τρέχει να προλάβει ο Χατζηγιοβάνης, αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πηγαίνει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια σε ένα σημείο από τα αριστερά που βρίσκεται ο Κρίσμανιτς και αλλάζει για τον Μπουχαλάκη, με τον δίνει στον Κανελόπουλο, για τον Πούγκουρα και με τη σειρά του στον Νικολάου. Ανοίγεται και ο Γκονζάλεφ, θα προτιμήσει να δώσει στον Χατζηγιοβάνη. Ο Χατζηγιοβάνης πίσω στον Πούγκουρα, πιέζεται ο Πούγκουρας από τον Μπαρτόλο, ψύχρεμα όμως η προθυμένη παλιά για τον Νους, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει εφαιρεθεί από τη δεξιά πλευρά για να εποφεληθεί. Πιέζεται εκεί, προσπαθεί να μην μείνει όρθιος από το μαρκάρισμα του Μπρόνσον, θα πάρει το πλάγιο out. Είναι και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Αργεντινός, το εξωτερικό του όφη, θα σηκωθεί όμως, δεν έχει κάτι σοβαρό και το παιχνίδι με το πλάγιο του Γκονζάλεφ για που γίνει στον Κανελόπουλο συνεχίζεται και πάλι. Ο Γκονζάλεφ κάνει ένα γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Έντερ, νέο πλάγιο out για τον όφη.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο 5ο λεπτό στο Παγκρίτη, Όφη Αστέρας Άκτορ 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Με λυτρωτή τον Σάλιακα. Αυτό είναι τελικό στην Λιβαδιά. Και στο ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Καλησπέρα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ξεκινάει τώρα η Game Zone. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Η Εθνική χάνει 20-18 από τη Φιλανδία στο τέταρτο σετ και ενώ προηγείται 2-1 σετ. Πολύ μεγάλη προσπάθεια της Γαλανόλευκης για την πρόκριση στους 8 του Ευρωβόλεϊ. Πάμε στο Πανθεσσαλικό. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγή για την ΑΕΚ. Ευθύμης Κούτας, Γιώργος Μαραθιανός.
5: Το λες Νίκο, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα Νίκο.
5: Με την ΑΕΚ να επιστρέφει μετά από αυτό το κάκι στο πρώτο 45 λεπτό που την βρίσκει κολακευμένη από αυτό το 0-0. Ναι, με μια αλλαγή ο Βιτάλης μένει εκτός για να μπει στη θέση του Οζίνη. Ο Βιτάλης ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, ένας από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ που είχαν από τα πρώτα λεπτά, ο άλλος ήταν ο Μάνταλος. Και τον αποσύρει λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς, βάζοντας τον Ζήνη στην ενδεκάδα και φέρνοντας τον Μάνταλο στο πλάι του Μαρίν στα χαφ. Ο Ζήνη ο οποίος θα κινείται με μια πρώτη ματιά πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος είναι ο Γιώβιτς, και να δούμε αν θα έχει λίγο καλύτερη συνεργασία μαζί του. Τώρα μια κάκιστη πάσα από τον Κατσίνοβιτς, μια ακόμα κακή επιλογή από τον Σέρβο, ο οποίος αγωνίζεται, θυμίζω, σήμερα σαν δεξιοπάκ, και δεν λέω ως, λέω σαν,
3: και
5: γιατί
3: είναι παρομοίωση. Δεν έχετε αποκριθεί καθόλου. Έτσι.
5: Καθόλου, δεν τα έχει καταφέρει. Οπότε ο πονοκέφαλος που ούτως ή άλλως υπήρχε μέχρι σήμερα σε θεωρητικό επίπεδο για το τι θα γίνει αν η ΑΕΚ χάσει τον Ρότα, τώρα υπάρχει πλέον ως πρόβλημα και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα πλάγιο out που κερδίζει τώρα ο Βόλος από την αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι στο πρώτο 45 λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρει με τον Κόμπα στα 30 δευτερόλεπτα. Πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Μπρινιόλι χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις να γλιτώσει την ΑΕΚ και βέβαια ένα τέρμα λίγο πριν την ανάπαυλα, το οποίο δεν μέτρησε τελικά ως offside του Φουρτάδο. Ο Ρέλβας τώρα γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι, εκείνος την αφήνει για τον Μοκουντή. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από τα μετώπιση. Θα χρειαστεί σίγουρα πολύ περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα από αυτή που έδειξε, ή μάλλον που δεν έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά τώρα παίρνει μια πάσα από τον Πίλιο στα αριστερά. Μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να παίξει διαγώνια για τον Μάνταλο, δεν τον βρίσκει. Ελάθος όμως συνέχεια για τους παίκτες του Βόλου. Ο Μάγερ θα κοντρολάρει και κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει για τον Πίλιο, ο Πίλιος θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Θα κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ ο Μάνταλος. Η μπάλα θα κοντράρει, ή τουλάχιστον έτσι λέει ο ίδιος, πάνω σε παίκτη του Βόλου και θα φύγει εκτός πάνω από την εστία του Λοντίγκιν. Δεν ξέρω αν διαμαρτύρεται ο Μάνταλος για κόρνερ ή για πέναλτι, γιατί νομίζω ότι έδειξε το χέρι. Περιμένουμε. Νίκο, θα ζητήσω και από σένα βοήθεια, γιατί δεν έχουμε replay, αν έχει γίνει οτιδήποτε επιλείψουμε.
2: Χέρι ζητάει ο Μάνταλος. Θα δούμε ένα replay. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι, δεν έχει βρει μπάλα.
5: Μάλιστα. Ωραία.
3: Πάντως, όποτε ο Μάνταλος βρέθηκε σήμερα σε θέση βολής, δεν έκανε και την καλύτερη δυνατή ενέργεια, έτσι.
5: Και εδώ δοκίμασε νομίζω κάτι εξεζητημένο. Ναι. Ο αρχηγός της Ένωσης θα έπρεπε να προσπαθήσει με το πλασέ να στείλει την μπάλα προς την ευθεία. Ένα πάρα πολύ δυνατό βολέ. Θυμίζω ότι ο Μάνταλος έχασε και τη μοναδική πραγματικά καλή ευκαιρία της Άκης στο πρώτο ημίχρονο.
3: Να πούμε ότι ο Βόλος στο δεύτερο μέρος δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Πάντα με αυτό το 3-5-2 ο Κώστας Βράτσος, με πεντάδοτα να μείνεται ο Βόλος και αν μείνεται πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πάντως ξεστάζεται ακόμα η φάση, δεν έχουμε συνέχεια.
6: Ναι, παιδιά, και εγώ να σας πω την αλήθεια, προσπαθώ να βγάλω άκρη για να είμαι 100% σίγουρος, δεν βοηθούν και πάρα πολύ τα replay για να είμαι ειλικρινής.
5: Ξεστάζεται πάντως τόση ώρα η φάση, δεν θα είναι για corner, θα είναι μόνο για πέναλτι.
6: Ναι, ναι, 100%.
5: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
6: Πω ότι η Ρεάλ έχει μειώσει εντωμεταξύ στο ντέρμπι. Είμαστε στο 90, Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 είναι το σκορ. Περιμένουμε στο...
3: Κανονικά, παίζουμε κανονικά, δεν υπάρχει
6: τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ωραία.
5: Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, από το εξετάστηκε η φάση στο ΒΑΡ, όπου να πω παρεμπιπτόντως ότι βρίσκεται ο Θανάσης Τζίλος, δεν υπάρχει κάποια παράβαση και το ελεύθερο είναι για την ομάδα του Βόλου, το οποίο εκτελείται με μια πάσα του Λοντίγκιν στον Μίγα. Για κάτι πάσα με στόχο. Ενώ κλέβουν οι παίκτες τώρα ο Μάγερ δίνει στον Μάνταλο και μία ακόμα τραγική επιλογή στο τελευταίο μισό του γηπέδου που επιτίθεται η ΑΕΚ. Εδώ ο Μάνταλος είχε την επιλογή είτε να κοντρολάρει για να εκτελέσει ο ίδιος, είτε να πασάρει δίπλα στον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν μόνος του, έχασε το κοντρόλ. Την επιλογή είτε να κοντρολάρει για να εκτελέσει ο ίδιος, είτε να πασάρει δίπλα στον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν μόνος του, έχασε το κοντρόλ.
3: Τώρα μια κακή

0: Βέβαια, να δούμε γιατί είμαστε και αρκετά νωρίς στο παιχνίδι. Θυμίζω στο 51 πλέον.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ που με το Ρέλβας θα κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Βόλου Σέλαπετ. Θα διώξει ο Τζιάγκουα, κατεβάζει μπάλα ο Μάγερ. Μάνταλος με τον Ζήνη, ο Ζήνη για τον Γκατζίνοβιτς. Η μπάλα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Και τώρα ο Ρέλβας είναι αυτός που θα αναλάβει να κατεβάσει μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι. Αριστά στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι πίσω στο Ρέλβας, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν οι χώροι για να αναπτυχθεί η ΑΕΚ. Μουκουντή τώρα θα πάρει αυτός μπάλα και δίνει στον Ζήνη. Ο Ζήνη από τα δεξιά έχει χώρο μπροστά του, πάντα Ζήνη. Έγινε το λάθος, η κόντρα ευνοείται ο Κοϊτά τριφογυρίζει τον αξονά του, θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Κόμπα για το Φουρτάδο. Αυτός θέλει να βγει το Λάμπρου, παίρνει το φάουλο Φουρτάδο και τη δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου Έλαμπετ να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και από μια στατική φάση να ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο Μεντίλινα θα αφήσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή, κάτω στη μεσαία γραμμή εκεί που έγινε το φάουλ. Ο Κάργας θα το εκτελέσει. Έχει στην μπάλα ο Κάργας την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ανεβαίνει και ο Μεντίλ στα αριστερά για να πάρει μπάλα. Καθυστερεί ο Κάργας. Αργεί να το εκτελέσει. Τώρα αποφασίζει να δώσει από τον Κόμπα. Κοντρώνει το στήριο από τον Κόμπα. Υψώνει την μπάλα για το Φουρτάδο. Ο Ρέλβας με το Φουρτάδο μονομαχούν εκεί. Η μπάλα είναι σε πόδια παίκτη του Βόλου. Κάτσικας από τα δεξιά. Κάτσικας έχει τον Πίλιο προς τα Κάτσικας. Πάει στον αστάντιον ενός σουτάρι. Διαγώνια σέντρα σου του Κάτσικα. Η μπάλα φεύγει out. Δεν ανησυχεί φυσικά η άμυνα της Άκη ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα στήσει τώρα την μπάλα για να δώσει συνέχεια το παιχνίδι και δίνει στον Ρέλβας. Μαρίν που γύρισε πίσω να πάρει μπάλα από το κεντρικό αμυντικό του της ΑΕΚ. Μουκουντή για τον Κατσίνοβιτς στα δεξιά. Κατσίνοβιτς με αργό τέμπο, έκανε λάθος το κοντρόλ, το διορθώνει ο ίδιος, η μπάλα πάει στον Ρέλβας. Πίλιος, τώρα περνά τη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ. Μαρίν. Πιέζει το Μαρίν. Κρατά την μπάλα ο Ρουμάνος. Και παίζει κάθεται για τον Μάγερ. Αυτός βρίσκει ωραία τον Κοϊτά στα αριστερά. Ο Κοϊτά έχει τον Κάτσικα μπροστά του. Κοϊτά σεντράρει διαγώνια. Το σούτ από τον Μάγερ πάνω στα σώματα. Να και πάλι ο Μαρίν. Γίνεται λάθος και ελευθερώνουν. Και τώρα ο Γκονζάλες από τα δεξιά. Δεν έχει στηρίγματα, ο Γκονζάλες πάει μόνος του, περνά τη μεσαία γραμμή, την κλείται από δύο παίχτες και το κέρδος είναι το πλάγιο. Δεν μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο ο Γκονζάλες από ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά που συμπιτίζεται η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ και με αργές κινήσεις ανεβαίνει ο Κάτσικας να πάει να το θες, αφήνει για τον Μίγα, να δούμε αν θα είναι ο Μίγας ή ο Κάτσικας. Ο Μίγας, ο αρχηγός, εκτελεί αυτό το πλάγιο δυνατά, εκτελεσμένο. Διώχνει το κεφάλι παίχτης σε νέο πλάγιο, έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Στην επίθεση η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ, πάντα από τα δεξιά και πάντα με τον αρχηγό τον Γιώργο Μίγα να είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Η ΑΕΚ που είναι τώρα σε θέση άμυνας, σε αυτό το πλάγιο που εκτελέστηκε, ο Γκονζάλες μονομαχεί, θα χάσει την μπάλα, η μπάλα όμως φτάνει στον Μίγα, η σέντα του Μίγα στην περιοχή, με τίρ με το κεφάλι επαναφέρει εκεί που ο Μουκουτή θα διώξει μακριά από την άμυνά του. Με τον Αζιάκουα να πηγαίνει πάνω στη φάση μαζί με τον Κοϊτά. Κοϊτά και ο Μητοζίνης, όμως Ζήνη κερδίζει τη μονομαχία. Ο Ζήνη από τα δεξιά τώρα, πάντα Ζήνη, έχουν γυρίσει οι παίχτες του Βόλου. Η παλιά του Ζήνη δεν είναι καλή για τον Λόβρου Μάγερ και τελικά η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και είναι για την ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Πήγε με προποθέσεις και έδινε τη μονομαχία ψηλά στον αέρα από τον Αζιάκουα ο Ζήνη, αλλά συνέχεια καθυστέρησε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό επιθετικά για την ομάδα του. Και μάλιστα έχουμε και πλάγιο στην ομάδα του Βόλου Έλαμπετ από τα αριστερά με τον Μεντίλ, τον Χάμζα Μεντίλ που είναι έτοιμος να το εκτελέσει.
2: Φτάσαμε στο 55 ευθύνη για να δούμε ένα παίκτη της ΑΕΚ να κάνει μια κούρσα με την μπάλα. Είναι ενδεικτικό αυτό που έλεγα και νωρίτερα του πόσο στατική είναι σήμερα και του πόσο της λείπει η ταχύτητα από την ομάδα του Νίκολης, η οποία χάνει και τώρα και πάλι την μπάλα. Το ανέβασμα που κάνει ο Μίγας από τη δεξιά πλευρά έχει απέναντί του τον Πίλιο, τον αποφεύγει πάρα πολύ ωραία στον άξονα, τον κόβει όμως στη συνέχεια ο μπακ της ΑΕΚ και έρχεται για να μαζέψει την μπάλα ο Μάγερ. Ο Μάγερ ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει με καθαρό μυαλό από την πλευρά της Ένωσης, αλλά δεν είναι καθόλου αρκετό.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει με καθαρό μυαλό.
2: Ο Κοϊτά τώρα και πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει ένα ρήγμα, έρχεται προς τα μέσα, θα περάσει έναν αντίπαλο, θα ανοίξει και πάλι όμως το κοντρόλ και θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και τώρα μάλιστα ο Βόλος φέρνει την αντεπίθεση από δεξιά με τον Λάμπρου να κάνει την ποδιά μεν στον Μουκουντή, αλλά στη συνέχεια να χάνει την ισορροπία του. Κερδίζει και πάλι ΑΕΚ με τον Μάνταλο.
1: Και χωρίς να υπάρχει δεξιός επιστοφύλακας από εδώ, έτσι, γιατί έχει πάει
2: ο Κατσίνοβιτς.

0: Ο Μάνταλος τώρα κινείται από τον άξονα, αφήνει στον Μάγερ, εκείνος κρατάει και πασάρει στα αριστερά του για τον Πίλιο. Και πάλι ο Μάγερ, όλα αυτά στο 56, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπες και την ΑΕΚ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει με αυτή την εικόνα να κάνει και τη δεύτερη κίνηση του στο μάτσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα πίσω από την ευθεία του Μπρινιόλι. Ο Μαρίν από τον άξονα αφήνει δεξιά στον Γκατσίνοβιτς. Κάνει κίνηση δεξιά ο Ζήνη, έρχεται προς τα μέσα τελικά ο Γκατσίνοβιτς και αφήνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ψάχνει μια κάθετη πάσα, προτιμά τελικά να σπάσει στο πλάι για τον Πίλιο. Έρχεται η πάλι προς τα μέσα εκείνος, μια κάθετη παλιά μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει προς τα έξω στον Γκατσίνοβιτς, αποφεύγει έναν αντίπαλο, τραγική πάσα και στη συνέχεια από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τουλάχιστον γυρίζει και κλέβει την μπάλα. Και εδώ μια ακόμα περίπτωση που ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε κοντά στην περιοχή και δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Θα επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό, καθώς παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Όφη, Αστέρας Άκτορ, πάντα στο 0-0. Σε λιγάκι θα πάμε ξανά στη Νεάπολη. Θα συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Νερατζιά για το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω την ενδεκάδα ξανά του Παναθηναϊκού, 4-2-3-1, με Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν και Κυριακόπουλο. Τετράδα στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα, Λιβάη, Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Οι Φιλανδοί πήραν το τέταρτο σετ 25-23 και όλα θα κριθούν στο tie break στην ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής. Η Ατλέτικο νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 2-1. Πολύ μεγάλη νίκη για την Ατλέτικο. Μπράβο Βαλεντίνα μου. Το Fulham Manchester United είναι στο 0-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου και στη Γερμανία. Σάλκε Έλσμπεργκ 0-0 και Νις Λίλ 1-0 στην Γαλλία. Πάμε λίγο στο Παγκρίτιο, στο Μάνο Σουριά, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα.
2: 18 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο, στο 0-0 Όφη με τον Αστέρα. Σε ένα παιχνίδι πάντως στο οποίο έχει ρυθμό, έχει φάση κατέρωθεν. Όφη ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στο πρώτο τέταρτο. Και να δούμε τώρα για αυτή την επίθεση με τον Αποστολάκη, ο οποίος κάνει το σουτ, την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 για τον Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη από την αριστερή πλευρά. Στο 18 λεπτό του παιχνιδιού βρήκε τον χώρο, πέρασε από την αριστερή πλευρά. Είχε το όλο το... δεν υπήρχε παίκτα του Αστέρα εκεί κοντά του για να τον μαρκάρει. Γύρισε το σιρτό σουτ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και στο 18 Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσεις, δεν είχε όμως γκολ, είχε φάσεις εκατέρωθεν. Ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι. Στο πρώτο τέταρτο είχε τις πρώτες καλές στιγμές της αναμέτρησης. Ισορρόπησε στη συνέχεια ο Αστέρας, εδώ και ένα τρίλεπτο είχε ανεβάσει την πίεση του στα καρέ του Χρήστο Γεώργου. Ήρθε όμως αυτή η αντεπίθεση του Όφη με τον, από τα αριστερά, με τον Γιάννη Αποστολάκη να βρίσκει τον χώρο να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και στο 18 ο Όφη παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νούς, το προσπάθεια το οποίο όμως κόπηκε, όπως και η απόκρουση του Παπαδόπουλου σε σούτ του Ισέκα στο 4. Στο 7 μια επικίνδυνη σιρτή σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλεθ απομακρύνθηκε από την άμυνα του Αστέρα για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα η πρώτη καλή στιγμή, υποψία μάλλον καλή στιγμή για τον Αστέρα, με το σουτ του Μακέντα να απομακρύνεται πριν γίνει επικίνδυνο από την περιοχή του Όφη. Ενώ στο 11 ο Χατζηγιοβάνης με ένα πολύ καλό σκητό σουτ ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε διπλή επέμβαση για να έρθει στο 17 η πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Κότσιρα από την δεξιά πλευρά. Το σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Χριστογιώργος και στο επόμενο...
1: Πάμε στο Πανθεσσαλικό.
0: Πέναλτι για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στο 60 λεπτό, το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς από το Μεντίλ ή τουλάχιστον...
3: Ο Ατζάκουα.
0: Ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη απόφαση από τον διαιτητή Πολυχρόνη, ο οποίος δέχεται τώρα τις διαμαρτυρίες των παικτών του Βόλου. Ο Γιώβιτς, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, για πρώτη φορά την πήρε τόσο κοντά στην ευθεία του Βόλου Έλαμπετ. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, απαλλάχθηκε το μαρκάρισμα, τον μάρκαρε μετά σε δεύτερο χρόνο ο Ατζάκουα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι επιλήψιμο, ξαναλέω δεν έχουμε replay. Οπότε περιμένω να μας πεις και εσύ αν έχουν βάσει διαμαρτυρίες των παικτών του Βόλου.
1: Υπάρχει επαφή σίγουρα.
0: Υπάρχει Παπίτη από τη στιγμή που τον έχει αποφύγει, γιατί αυτό είναι δεδομένο.
1: Είναι πέναλτι, είναι πέναλτι, Γιώργο.
0: Που έχει περάσει την μπάλα και η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από τα 11 βήματα να ανοίξει το σκορ σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Η εικόνα της δεν βελτιώθηκε και πολύ αισθητά σε αυτό το πρώτο τέταρτο μετά την ανάπαυλα, αλλά μια μεμονωμένη ενέργεια εδώ από τον Γιώβιτς της δίνει τη δυνατότητα με τον ίδιο το σέρβο επιθετικό να στείνεται στη βούλα να πάρει το προβάδισμα.
1: Ο Κάργας έχει κάνει το πέναλτι.
0: Ο Κάργας, μάλιστα. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι πλέον η ΑΕΚ είναι απέναντι από την εστία του Λοντίκιν. Ο ίδιος ο Γιώβιτς έχει αναλάβει την εκτέλεση. Κάποιες τελευταίες συστάσεις από τον διαιτητή Πολυχρόνη πριν εκτελέσει ο Σέρβος επιθετικός. Όλα αυτά στο 61. Παίρνει φορά ο Γιώβιτς, πλασάρει στη δεξιά γωνία και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ στο Πανθεσσαλικό μέσα σε έξαλλους πανεγυρισμούς από τους περίπου 10 με 12 χιλιάδες φίλους που βρίσκονται εδώ για να την υποστηρίξουν και δεν είχαν σταματήσει να το κάνουν ούτε και στο διάστημα που η ένωση δεν ήταν καλή.
1: Χειροκροτάει πολύ έντονα και ο Μάρκο Νίκολιτς, να σας πω.
0: Συγγνώμη Νίκο, δεν άκουσα.
1: Χειροκροτάει πολύ έντονα και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, στον πάγκο.
2: Και έχει κατέβει ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος της πόλης, είναι στη γραμμή του πλαγίου out και διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή. Μαζί του εκεί με τον υπεύθυνο που είναι στο Μάνο Παναγιωτόπουλο, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έξω βέβαια τη γραμμή τελική, ο δήμαρχος, ο Αχιλλέας Μπέος, και διαμαρτύρεται έντονα για τη φάση του πέναλτι στο διαιτητή της αναμέτρησης. Και ζητάει από διαιτητή να φύγει ο Αχιλλέας Μπέος από το γήπεδο.
0: Ένα ερωτηματικό είναι με ποια ιδιότητα βρίσκεται κιόλας εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχω το φίλο αγώνος μπροστά μου, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι.
0: Όπως και να έχει, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 62 με τον Γιώβιτς και τώρα καλείται να κάνει αυτό που δεν κατάφερε τις προηγούμενες φορές που...
2: Να διαχειριστεί αποτέλεσμα.
0: Να διαχειριστεί αποτέλεσμα και να διαχειριστεί προβάδισμα, γιατί και τις δύο γκέλες που έκανε η Ένωση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα και, και στην έδρα της Κηφισιάς, τη Λεωφόρο, την τυπική έδρα της Κηφισιάς και με τον Αστέρα Άκτορ την...
2: Εγώ να πω και με το Super Cup με τον Όφη.
0: Βεβαίως. Και στις τρεις περιπτώσεις πήρε το προβάδισμα και δεν κατάφερε να το κρατήσει. Οπότε...
2: Και επειδή Γιώργο μας πρόλαβε τον γκολ, να πούμε ότι είχαμε αλλαγή από την ΑΕΚ λίγο πριν το πέναλτι. Ο Μάνταλος έφυγε το παιχνίδι, θες που πέρασε ο Ζωάο Μάριο. Και δεύτερη αλλαγή για το Βόλο Έλαμπετ, ο Νεγιού που κάνει τεμπούτο, ο Ιβάν Νεγιού, δανεικός από τη Χετάφε, πήρε τη θέση του Μπούρνιτς, Ντένις Μπούρνιτς. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές στο παιχνίδι πριν το πέναλτι κερδίσει ο Γιώβιτς, ο οποίος το εκτέλεσε ο ίδιος και άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό για την ΑΕΚ. 0-1 στο 63 και οι φωνές γίνονται ακόμη πιο δυνατές από τους φίλους της ΑΕΚ. Μετά τον γκολ ξαναέρχεται πάλι και ο ενθουσιασμός στην εξέδρα.
0: Να πω ότι στο ενδιάμεσο η ΑΕΚ έκανε και μία ακόμα αλλαγή με τον Ζωάο Μάριο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Στο 64 λοιπόν βρισκόμαστε, μια μικρή διακοπή τώρα για έναν τραυματισμό του Πίλιου, ο οποίος τελικά σηκώθηκε από το τερέν και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο μάτς με ένα ελεύθερο από τον διαιτητή Πολυχρόνη.
2: Τώρα βλέπουμε ότι ο Κοϊτά παίζει στα δεξιά, ο Ζήνη κινείται αριστερά στην πτέρυγα, ο Γιώβιτς είναι στην κορυφή και ο Ζωάο Μάριο και αυτός έχει, θα δούμε αν έχει ελεύθερο ρόλο.
0: Ο Ζωάο Μάριο κινείται αριστερά.
2: Αριστερά, άρα λοιπόν έρχεται δεύτερος φόρος Ζήνη μετά τον Γιώβιτς, έτσι.
0: Σωστά και ο Μάγερ είναι δίπλα στο Μαρίν, στο χώρο του κέντρου.
2: Ωραία. Αυτή είναι η διάταξη της άκρης, την αλλαγή του Μάνταλου.
0: Ο Βόλος ο οποίος προσπαθεί τώρα να αντιδράσει με μια παλιά...
1: Πάμε Παγκρίτιο!
3: Ο Αστέρας το 24 θα ισοφαρίσει σε μια πάρα πολύ καλή αντεπίθεση για την ομάδα της Αρκαδίας, η οποία άνοιξε από την αριστερή πλευρά. Ήρθε η μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί ο Μακέντα αμαρκάριστος δεν συγχώρεσε και με πλασέστη κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου και στο 24 ο Αστέρας φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα 1-1. Το παιχνίδι, ο Όφη άνοιξε το σκορ στο 18 με τον Αποστολάκη, στο 25 ο Μακέντα ισοφαρίζει για τον Αστέρα στην καλύτερη στιγμή που είχαν οι Αρκάδες μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση μετά την φάση την οποία είχε δημιουργήσει ο Κότσιρας, ο οποίος είχε αναγκάσει στο 17 σε εντυπωσιακή σε κόρνερ επέμβαση τον Χριστό Γιώργο. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει και πάλι από την αρχή, 1-1, σοφάρισε σχετικά γρήγορα ο Αστέρας, ο οποίος στο 7 λεπτό αυτό, από το 18 μέχρι τώρα το 25 που πέτυχε την ισοφάριση, δεν ήταν αυτός ο οποίος είχε περισσότερο αντιπάλα στην κατοχή του. Ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος περισσότερο προσπαθούσε να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει κάποια καλή στιγμή, και το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Αστέρας και στην καλύτερη αντεπίθεση που του παρουσιάστηκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Μακέντα και ισοφάρισε 1-1. Από αριστερά τώρα ανοίγει και πάλι το παιχνίδι του Όφη με τον Αποστολάκη.
1: Θα επιστρέψουμε στο Παγκρίτιο 1-1, νωρίς το γκολ-γκολ. Όφη εναντίον Αστέρα στο 25. Φιλανδία-Ελλάδα 7-4. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο tie break. Το παλεύει η Εθνική. 2-2 θυμίζω στα σετ οι δύο ομάδες. Βόλος ΑΕΚ 0-1 στο 65. Σε λιγάκι θα πάμε και στο Βαγγέλη Νερατζιά στη Νεάπολη για τη σέντρα στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα πέρασε από τη Λιβαδιά, νίκησε 1-0 με αυτό τον γκολ του Σάλιακα. Υπάρχει παιχνίδι και το βράδυ φυσικά στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Για την ώρα, Πανθεσσαλικό.
0: Πανθεσσαλικό, ένα φάουλ και δύσκολο βόλο στα δεξιά, όπως επιτεθεί η ομάδα με τον Μίγα να εκτελεί διαγώνια σε ένα χώρο που ο Γκατσίνοβιτς ελέγχει και θα αφήσει το κεφάλι στον πρωτοφύλακά του, τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με τα χέρια παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας που θα δώσει για τον Ζωάο Μάριο που έχει πιστοχωρήσει να πάρει μπάλα. Ζωάο Μάριο για τον Μαρίν, αλλάζουν μπάλα οι δύο παίχτες της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο θα κάνει μια παλιά για τον Ζήνη στα αριστερά. Γρήγορος ο Ζήνη, θα κερδίσει μπάλα, πολύ ωραίο Ζήνη. Αλλά στη συνέχεια θα πάρει το πλάγιο. Πάντως πολύ καλή ενέργεια του Ζήνη, χειροκροτείται από τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί ουσιαστικά μια χαμένη παλιά ήταν αυτή, κατάφερε να τη συγκρατήσει στον αγωνιστικό χώρο και η ΑΕΚ διέδεσε ένα πλάγιο από τα αριστερά, το εκτέλεσε ο Πίλιος για τον Μάγερ. Ο Μάγερ πιέζεται το Μεντίλ, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει βάθος, ο Μουκουντή, και παίρνει μπάλα. Καμερουνέζος δίνει για τον Ζουάο Μάριο. Μάγερ, Ζουάο Μάριο, παναπιέσει ο Γκονζάλες. Εκεί γίνεται το λάθος και παίρνει ο Μίγας, αλλά δίνει φάουλ. Ο διαιτής, φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ένα φάουλ που είναι ακριβώς μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής και λίγο πλάγι αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ. Στατικές φάσεις εκεί είναι ο Μαρίν που αναλαμβάνει να εκτελεί αυτά τα φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό θα κάνει και τώρα ο Ρουμάνος σε λίγο. Είναι κοντά του και ο Λοβρομάγε, τα λέει εκεί και με τον Πίλιο. Για να δούμε, είναι και ο Μάγερ πάντως και ο Μαρίν πάνω στην μπάλα. Οι παίχτες των δύο ομάδων έχουν παραταχθεί έξω στα όρια της μεγάλης περιοχής του πρωτοφύλακα του Λοντίγκιν. Φεύγει ο Μάγερ, Μαρίν θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Μαρίν, καλά εκτελεσμένο στην περιοχή, τα διώξουν οι παίχτες του Βόλου με το κεφάλι και στη συνέχεια έχουμε σφύριγμα και διακό παιχνιδιού. Η μπάλα είναι για τον Βόλο Έλαμπετ, ένα φάουλ κερδίζει ο Βόλος και το κέρδισε ο Μετίλ.
1: Πάμε ξανά στο Παγκρίτιο.
3: 28 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Όφη και τον Αστεράκτορ. Στο 18 ο Αποστολάκης και στο 25 ο Μακέντα, τα γκολ της αναμέτρησης. Με τον Όφη να έχει ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο του αγώνα, αλλά χωρίς το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, όταν φτάνει εκεί η μπάλα δεν καταφέρνει με αξιώσεις να μπει μέσα στην περιοχή του Παπαδόπουλου, ο οποίος τώρα με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής. Θα κατεβάσει ο Πούγκουρας, αλλάζει με τον Κρίσμανιτς, πιέζεται από τον Μακέντα και γυρίζει πίσω στον Χρήστο Γιώργο για να πάρει εκ νέου την μπάλα ο Κροάτης και να ανοίξει και πάλι την επίθεση του από την αριστερή πλευρά. Πλησιάζει προς το μέρος του τώρα ο Πούγκουρας και ανεβαίνουν προς την μεσαία γραμμή οι παίκτες του Όφηθρος να κερδίσουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κοστούλας για τον Γκοντζάλε.
1: Κόρνερ για την ΑΕΚ, ξανά Πανθεσσαλικό.
0: Μια ωραία αντεπίθεση για την ΑΕΚ με αποδέκτη τον Λούκα Γιώβιτς μέσα στην περιοχή σε θέση διαγώνια αριστερά. Αντί να εκτελέσει ο Σέβος προτίμησε να κάνει μια ποδιά στον αντιπαλό του. Η μπάλα προσέκρουσε στα πόδια, αν δεν κάνω λάθος, του Μίγα και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κέρδωσε ένα κόρνερ για την Ένωση, η οποία παίζει με καλύτερη ψυχολογία μετά το προβάδισμα που πήρε στο 62 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του ίδιου του Σέρβου επιθετικού. Και τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε τις προηγούμενες φορές που πήρε το προβάδισμα, να πετύχει δηλαδή και να. δεύτερο γκολ για να κλειδώσει τη νίκη. Στο 70 ο Μάγερ εκτελεί αυτό το κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Βόλου σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Αφήνει για τον Κατσίνοβιτς, εκείνος πιο πίσω για τον Πίλιο. Μένουν ακόμα ψηλά οι δύο στόπερ της Ένωσης που είχαν ανέβει για την εκτέλεση του κόρνερ και τώρα ο Μάγερ πλησιάζει και πάλι την περιοχή από τα αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Κοϊτά, έχει χώρο για το σουτ, θα το κάνει, αλλά είναι απογοητευτικό. Η μπάλα θα πάρει πάρα πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Λοντίκιν χωρίς να τον απειλήσει. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ένας από τους υστερήσαντες της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι και δεν είναι λίγοι. Παρ' όλα αυτά τον έχει κρατήσει στο παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια θα πει κάποιος με την εικόνα που είχε η ΑΕΚ μέχρι να πετύχει τον γκολ. Δεν θα ξέρω πόσες αλλαγές θα έφταναν στον σέρβο τεχνικό για να μπορέσει να διορθώσει την εικόνα της ομάδας του. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι αρκούσε αυτή η έκλαμψη ποιότητας από τον ίδιο τον Γιώβιτς, ο οποίος με την τρίπλα που έκανε στο Μίγα κέρδισε το πέναλτι μέσα στην περιοχή.
3: Στον Κάργα,
0: ναι, συγγνώμη. Και έπειτα εκτέλεσε εύστοχα για να διαμορφώσει αυτό το 1-0 που είναι το σκορ του αγώνα μέχρι τώρα.
1: Φάουλ σε καλό σημείο για τον Όφη. Πάμε Παγκριτιό.
3: Λίγα μέτρα το ημικύκλιο της περιοχής. Μπουχαλάκης, Γκονζάλεφ και Νους είναι κοντά στην μπάλα. Ο Λάσκαρης στον Νους έκανε αυτό το φάουλ σε μια αντεπίθεση που έβγαινε ο Αργεντινός εξτρέμ του Όφη. Απομακρύνεται τώρα όλοι από την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης με το αριστερό δείχνει είναι πιο κοντά και υπάρχει το δεξί πόδι εκεί του Μπόρχα Γκονζάλεφ λίγο πιο πίσω. Φαίνεται ότι ο κριτικός μέσος θα πάρει την εκτέλεση. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Κάνει την προσποίηση ο Μπόρχα, εκτελεί ο Μπουχαλάκης μπάλα στο τείχος, απομακρύνεται αλλά προς στιγμήν γιατί φτάνει στον Αποστολάκη το γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Μπαρτόλο για να κερδίσει εκ νέου ο Αποστολάκης.
1: Όφη Αστέρας 1-1 στο 32, Βόλος ΑΕΚ 0-1 στο 72, Φιλανδία Ελλάδα 9-8, η Εθνική είναι ζωντανή στο tie break. Πάμε στη νίκη, ξεκίνησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα Βαγγέλης Ναρατζιάς. Γεια σου Βαγγέλη μου.
4: Καλησπέρα Νικόλα, σε ένα και στους ακροατές μας από το κήπο της Νεάπολης, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καλαμάτα για την πέμπτη αγωνιστική και βρισκόμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο της μπάλας και ο Καμαρά να γυρίζει πίσω στον Πένια. Η ομαγιπόδοχος ομάδα της Καλαμάτας παρατάσσεται με ένα σχηματισμό 3-5-2 από τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφιλέα, με τον Βασίλεβιτς να παίζει πρώτη φορά βασικό στη θέση του Γκέλιο, αλλαγή στον τερματοφύλακα. Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο και Στρούγκης, τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Καλουτσικίδης δεξιά, ο Αλόνσο αριστερά, ο Διαρά σε ρόλο εξαριού, μπροστά του Πινέιρο και Χάμζα και επιθετικό δίδυμο ο Μορέιρα με τον Μπολιβάρ. Για τον Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστρουπ με σχηματισμό 4-2-3-1 είναι ο Πένια στην εστία, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι Φατρόγγελ κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Καμαρά και ο Κάγκουα οι δύο κεντρικοί μέση, ο Ουναΐ στο ένα άκρο, ο Αντίνο στο άλλο, ο Ουναΐ στον άξονα, ο Αντίνο στον άκρο, ο Λιβάη στο άλλο και κορυφή ο Ανδρέα Τετέι. Οι εντεκάδες των δύο ομάδων. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου με τον Βεργέτη στο ΒΑΡ και τον κύριο Κόκκινο στο ΑΒΑΡ. Και οι πράσινοι είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται με την πράσινη του εμφάνιση, πράσινη φανέλα, πράσινο σόρτς. Η Καλαμάτα με την παραδοσιακή πρώτη της εμφάνιση ασπρόμαυρη. Και ο Ντεφράι δίνει τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε στην Νεάπολη. Καμαρά ελέγχει ο Παναθηναϊκός που έχει μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο προς την πλευρά της εστίας του Βασίλεβιτς. Ντεφράι τώρα με τον Φαντρόγγελ να αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή και η μπάλα πάει πάλι δεξιά. Η ομάδα της Καλαμάτας η οποία περιμένει στο μισό γήπεδο στο ξεκίνημα. Ο Λιβάη γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Ιταλό τον Ντάβιντε Καλάμπρια να είναι πάνω στην μπάλα και να εκτελεί προς τον Τετέι. Αυτός με τη μία θέλει να βρει το Λιβάη. Ο Λιβάη δεν προλαβαίνει. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους της Καλαμάτας. Οι δύο ομάδες οι οποίες αναμετρώνται μετά από 25 ολοκλήρα χρόνια. Τελευταία φορά που είχαν κοντραριστεί με γηπεδούχο την Καλαμάτα ήταν το Μάη του 2001, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 2-4 με σκόρ της Καλαμάτας τον Μπαχράμι και τον Καλατζή, το συγχωρημένο τον Μπαχράμι και τον Καλατζή. Και ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει ένα γκολ Βαζέχα και χάτρικ είχε πετύχει ο σπουδαίος Γκόραν Βλάουβιτς.
1: Όπου ο Βαγγέλη το θυμάμαι σαν χθες και είναι 25 χρόνια, φίλε.
4: Περνάνε τα χρόνια, Νικόλα.
1: Άστα να πάνε.
4: Πλάγιο τώρα για την Καλαμάτα.
1: Θα επιστρέψω σε σένα, Βαγγέλη. Θα έχεις όλο το χρόνο. Το μάτς ξεκίνησε πριν από 2,5 λεπτάκια. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας. Θυμίζω. Βλέπω διορθωτικές κινήσεις από τον Κώστα Μπράτσο σε μια προσπάθεια να φτιάξει έστω ευκαιρίες. Η ΑΕΚ τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει επιτρέψει στο Βόλο να κάνει υποψία φάσης. Παραμένει το 0-1. Όφη Αστέρας 1-1 στο 35ο λεπτό. Γίνεται τεράστιο παιχνίδι στο Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας είναι στο 10-10 με τη Φιλανδία. Τώρα οι Φιλανδοί παίρνουν ένα πόντο. 11-10 tie break. Ξαναλέω, τεράστια προσπάθεια της Γαλανόλευκης για να περάσει στα προημιτελικά, παρακαλώ, του Ευρωβόλη. Θα ενημερώνω όσο μπορώ. Πάμε στο Πανθεσσαλικό.
0: Στο Πανθεσσαλικό έχουμε φτιάξει ατμόσφαιρα, γιατί έχουν πέσει κάποιες από τις λάμπες, έχει πέσει η τάση σε κάποιες από τις λάμπες, στις λάμπες στους πυλώνες.
3: Είσαι μικρός, κολονία ΑΕΚ, είχαν πέσει στην Νέα Φιλαδέλφια και ειδικό από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και η μνήμη του.
0: Ορίστε.
1: Επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και η μνήμη του.
0: Ναι. Είναι κάποιες λάμπες, να ξαναλέω. Έχει γίνει λίγο πιο ειδηλιακή η ατμόσφαιρα, προς το παρόν παίζεται ποδόσφαιρο.
1: Τότε βέβαια Ευθύμη ήταν λόγω φωτιά στο Τατόι.
3: Ναι, μπράβο ρε Νίκο, μπράβο. Αλλά και στη Ρώμη έχει διακοπή παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Και με τον Ολυμπιακό παιδιά έχει διακοπή παιχνίδι της ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφια. Για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, προς το παρόν συνεχίζεται το παιχνίδι, η ΑΕΚ προσπαθεί να το ελέγξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν κινδυνεύει μετά τον γκολ που πέτυχε. Τώρα ο Ζωάο Μάριο μπαίνει από αριστερά. Μια ωραία σκέψη, όχι καλή πάσα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Με τα πολλά καταφέρνουν να βγάλουν οι παίκτες του Βόλου, αλλά όχι για πολύ. Επανακάμπτει ο Μαρίν και καταφέρνει να πάρει πρώτα την κατοχή και μετά το φάουλ εκεί από τον αντίπαλό του.
3: Με την ευκαιρία της διακοπής του φάουλ, να πω ότι τρεις αλλαγές ο Γρόζης στο παιχνίδι, Χαραλαμπόγλου και Ρεγκής, έχει φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, καθώς πλέον μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και ο Βόλος θα αναζητήσει γκολ ισοφάρισης, έτσι.
0: Η ΑΕΚ μπαίνει και πάλι επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, μια σέντρα που γίνεται από τον Πίλιο, η μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Μίγα και θα φύγει κόρνερ για την Ένωση από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος, ο οποίος σήμερα έχει βρεθεί, θα πω και σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις σε επίκαιρη θέση από αριστερά για να κάνει ένα κατάλληλο γύρισμα ή μια σέντρα. Σε όλες κατάφερε να μην βρει συμπαίκτη. Μία ακόμα φορά που ο Έλληνας αμυντικός επιβεβαιώνει ότι σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση.
3: Στο μισό το κομμάτι είναι πολύ καλό, στο αμυντικό.
0: Ναι. Δεν κοίταξε να βάζει ένα παίκτη να παίζει στο μισό αμυντικό και άλλο μπροστά. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ για τον Μάγερ, ο οποίος έχει χώρο από αριστερά να κάνει μια σέντρα από μακρύ παίκτη του Βόλου. Η μπάλα στρώνεται στον Κατσίνοβιτ, στο σουτ, κοντράρει η μπάλα πάνω στον Μεντίλ. Και δεν βγαίνει τελικά corner, την καλύπτει εκεί ο Ρέλβας, τελικά θα βγει μαζί της. Out.
3: Πάντως πρέπει να πούμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι μετά τον goal που έχει πετύχει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ έχει και ψυχολογία καλύτερη. Μπορεί να μην έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν απειλείται από τον Βόλο Έλαμπετ. Τώρα ο Βόλος δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του, αν θέλει να δημιουργήσει επιθετικά και να διεκδικήσει σοφάρες. Θυμάμαι πριν λίγες αγωνιστικές, κάπως έτσι ήταν η διάταξή του και η εικόνα του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά από το σημείο του 70 κάτι και μετά είχε ανεβάσει απόδοση και έπεσε στην ισοφάρηση.
1: Θα επιστρέψω στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0 με το γκολ του Γιώβιτς και από το κερδισμένο πέναλτι του Γιώβιτς. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Παγκρίτη. Όφη Αστέρας 1-1. Φιλανδία-Ελλάδα 12-12. Θρίλερ. Πάμε στην Νεάπολη, στο Βαγγέλη Ρατζιά.
4: 7 λεπτά στο γήπεδο της Νεάπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Ένα κόρνερ είχε ο Παναθηναϊκός πριν από 2 λεπτά, αλλά χωρίς να προκύψει κάτι καλό. Τώρα η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά στην περιοχή της με το Στρούγκι να το εκτελεί. Και την γηπεδούχο τυπικά ομάδα να προσπαθεί να πιει στην επίθεση, αλλά το Λιβάι να κερδίζει για να πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή της Καλαμάτας. Να μπαίνει με στην περιοχή, δεν μπορεί ο Λιβάι όμως να βρει τον Ναΐ. Κόβει η γηπεδούχος ομάδα με τον Χάμζα, όμως ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Καλάμπρια να δίνει στον Κάγκουα. Τώρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την περιοχή, κυκλοφορούν την μπάλα με τον Κυριακόπουλο που θέλει να κάνει μια κάθετη για τον Αδίνο. Διάβασε τη φάση και έδιωξε ο Καλουτσικίδης, όμως πάνω στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κατοχή της μπάλας και να παίζει στο μισό γήπεδο τους γηπεδούχους, τους τυπικά γηπεδούχους. Υπάρχει γύρω στους 2.000 κόσμους εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλάμπρια τώρα μπροστά του για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα πολύ δυνατά πάνω στη φάση πάει ο Αλόνσο, κερδίζει την μπάλα και η Καλαμάτα τώρα έχει προϋποθέσεις να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Χάμζα πάλι υποδέχεται την μπάλα, αφήνει πιο πίσω και τώρα μοιράζουν δεξιά στον Καλουτσικίδη και ο Καλουτσικίδης στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο στο Στρούγκι και αυτό στο Ροντρίγκες, η τρεις κεντρική αμυντική της Καλαμάτας. Περνάει το κέντρο τώρα ο Ροντρίγκες, θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο ακόμη πιο αριστερά στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Μπόλιβαρ, δεν μπορεί να κάνει καλή επαφή, αλλά είναι και offside. Τελειώνει η φάση εδώ για τους Μεσίνιους. Όλα αυτά και ενώ συμπληρώνουμε 8 λεπτά εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα που στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προέρχεται από θετικά αποτελέσματα από ισοπαλία και νίκη. Ενώ είχε ξεκινήσει με 2 ήττες στη διαδικασία μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Και ο Κυριακόπουλος τώρα έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ πάει στο πλάι για να συνεργαστεί με τον Έλληνα διεθνή μπακ. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται από το Χάμζα και γυρίζει στον Πένια. Και ο Πένια τώρα βλέπει μπροστά του τον Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού για τον Κάγκουα. Κάγκουα με τη μία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι κοντά του ο Ροντρίγκες. Ο Λιβάη όμως κατεβάζει την μπάλα από το πλάι και θέλει να μπει στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει τον Ροντρίγκες, θα τον κόψει. Αλλά σε δεύτερο χρόνο κερδίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και γυρίζει για τον Κάγκουα. Κάγκουα τώρα προσποίηση, πλησιάζει την περιοχή, βγάζει μια σέντρα, μπάλα κοντράρι. Έχουμε μια κεφαλιά από τον Τετέκη, μπάλα περνάει λίγο out. Να λοιπόν εδώ που ο Ανδρέας Τετέκη χώθηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς Καλαμάτας μετά τη σέντρα του Κάγκουα. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως έφυγε out. Μια καλή φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση 9 λεπτών στο στάδιο της Νεάπολης. Και σιγά σιγά τώρα ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας Καλαμάτας, δίνει μπροστά του στον Στρούγκη. Ο Στρούγκης για τον Χάμζα, ο Χάμζα για τον Μπολιβάρ. Κόβει όμως ο Φαντρόγγελεν δυνατά και παραχωρεί ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα.
1: Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε σένα. Κρίμα και άδικο για την εθνική. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. 15-13 οι Φιλανδοί θα πάρουν το πέμπτο σετ, το καθοριστικό σετ στο tie break. Και με 3-2 σετ θα προκριθούν εκείνοι στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Η εθνική θα αποκλειστεί μετά από μια τρομερή πορεία και πολύ μεγάλες νίκες για να φτάσουμε ως εδώ. Όφι Αστέρας 1-1 στο 42, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στο 10ο λεπτό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο Παθεσσαλικό. Πάμε εκεί, Βόλος ΑΕΚ.
0: Στο 82 βρισκόμαστε στο Παθεσσαλικό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται από το 62 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος μέσα στην περιοχή του Βόλου. Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να διαχειρίζεται το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύει ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της. Αλλά όσο το σκορ παραμένει σε αυτό το εύθραυστο προβάδισμα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ηρεμήσει. Τώρα γίνεται ένα λάθος από το Μάγερ και ο Βόλος ψάχνει την αντεπίθεση. Όμως είναι ψηλά στο γήπεδο ο Ρέλβας, προλαβαίνει να διορθώσει και να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Το εκτελεί γρήγορα ο Μεντίλ. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο το ελέγχει το ματς. Στις περιπτώσεις που έχει ψάξει ένα δεύτερο τέρμα η ίδια, έχουν γίνει και πάλι επιπόλαιες επιλογές στην τελική απόφαση. Μια βαθιά παλιά η οποία όμως τώρα εξουδετερώνεται από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος για να είμαστε δίκαιοι έχει βελτιώσει κάπως και ο ίδιος την εικόνα του σε σχέση με το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ο Μαρίν συνδυάζεται έξω από την περιοχή με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αφήνει τον Ζωάο Μάριο. Η αλλαγή του Ζωάο Μάριο βοήθησε την ΑΕΚ, πρέπει να πούμε. Έδωσε ηρεμία στο παιχνίδι ο Πορτογάλος και καθαρό μυαλό, και νομίζω ότι ακριβώς αυτό ζητούσε από εκείνον ο Νίκολιτς όταν τον έριχνε στο τερέν. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς βρίσκει τον Κοϊτά. Εκείνος κοντρολάρει πάνω στη γραμμή υπό την πίεση του Μεντίλ και θα πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε σε εκείνο το σημείο, δηλαδή ένα πλάγιο out, κοντράροντας την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του, ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο και μια ακόμα αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Αριάγκα να είναι έτοιμος να μπει στο τερέν. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Νίκολιτς και αν αυτή η αλλαγή θα γίνει τώρα πριν εκτελέσει το πλάγιο. Όντως αυτό συμβαίνει. Θα φύγει λοιπόν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος χειροκροτείται μεν από την εξέδρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτός δεν μπόρεσε σήμερα να προσφέρει αυτά που περίμενε ο προπονητής του. Θα δώσει τη θέση στον Αριάγκα, με προφανή εδώ τη στόχευση του Νίκολιτς να σφίξει ακόμα περισσότερο τον άξονα. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα πάει δίπλα στον Μαρίν, χωρίς ανακατατάξεις στα υπόλοιπα σημεία. Ο Μάγερ θα πάει λίγο πιο μπροστά. Τώρα κάθε πάσα του Ζωάου Μάριο με στόχο τον Μάγερ θα κοπεί από τους παίκτες του Βόλου. Και τώρα ψάχνουν εκείνη την αντεπίθεση με τον Γκρόσδι να ανεβαίνει, μια διαγώνια πάσα με στόχο τον Λάμπρου. Πρώτος στην εναέρια μονομαχία ο Γκατσίνοβιτς θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για τον Βόλο από την αριστερή πλευρά. Εκτελείται γρήγορα από τον Μεντίλ και πάλι για τον Γκρόσδι. Ξανά Μεντίλ από αριστερά, αλλά ψηλά στο γήπεδο. Πάει τώρα να τον επιτηρήσει ο Μάγερ. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Αντζίκουα. Η κάθετη πάσα θα περάσει τελικά. Θα την ελέγξει τώρα ο Λάμπρου. Θα αποφύγει το μαρκάρισμα εκεί. Στη συνέχεια θα πέσει στο έδαφος και φάουλ. Ο Χαραλαμπόγλου νομίζω είναι αυτός που το κέρδισε.
5: Αυτός το κέρδισε καιρό. Και να πούμε πριν εκτεθεί το φάουλ ότι 8 επίσημα παιχνίδια φέτος έχει δώσει ο Βόλος. Σε κανένα μάτι δεν έχει κρατήσει ανέβαση την αιστεία του.
0: Και νομίζω ότι σήμερα τα πήγε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στο ανασταλτικό κομμάτι. Αλλά και πάλι δεν είναι να παραβιάζεται από το πέναλτι.
5: Είτε σε κύπελο είτε σε πρωτάθλημα έχει δεχτεί γκολ. Ενώ έχει σκοράρει στα 6 από τα 8 με το σημερινό. Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα, που είναι ο Λάζαρος Λάπρου πάνω στην μπάλα, για να το εκτελέσει. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ, η κεφαλιά θα διώξουν εκεί. Μίγας, θα το σούτ, οι κόντρες, νέο σούτ, γκολ! 1-1, ο Βόλος ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν ξέρω τι... κανονικά γκολ έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν έχει δείξει ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι παίκτης της ΑΕΚ.
5: Η ισοφάρηση είναι γεγονός πάντως.
0: Νομίζω ότι το γκολ μετράει κανονικά. Δεν έχω δει κάτι επιλείψιμο. Νίκο, και εδώ θα χρειάζομαι την βοήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται πολύ ζαλισμένος. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται πολύ ζαλισμένος. Δεν έχω δει ακόμη replay. Οι παίκτες του Βόλου πάντως πανηγυρίζουν κανονικά.
5: Ο Χαραλαμπόγλου πάντως βρίσκει τον τρόπο από πολύ κοντά να στείλει την πάση στα δίχτυα.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε μήπως υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, στην εκτέλεση του φάουλ.
5: Νομίζω το goal μετρά, δεν είναι...
1: Έχει
5: δεν
1: βρει μπάλα στο πρώτο σου που γίνεται. Στο πρώτο σου που γίνεται βρίσκει μπάλα στο κεφάλι του Γκατσίνοβιτς. Γι' αυτό έχει πέσει τώρα κάτω ο παίκτης ΑΕΚ.
5: Το γκολ μετρά κανονικά, ένα.
1: Κανονικά, κανονικά, ναι.
0: Και τώρα και πάλι έπλεξε η ΑΕΚ, η οποία έχει μπροστά της λιγότερα από 5 λεπτά μέχρι τα 90 στις καθυστερήσεις για να βρει ένα δεύτερο τέρμα. Για μία ακόμα φορά αποτυγχάνει να διαχειριστεί προβάδισμα.
5: Παρακολουθώ ένα τεζαβού. Παρακολουθώ παιχνίδι Βόλος έλαβε ΤΑΕΚ, όπως είδα Βόλος έλαβε Ολυμπιακός. Έτσι και ο Ολυμπιακός είχε βρει τρόπο να σκοράρει πρώτος. Στο ίδιο χρονικό σημείο ο Κόμπα είχε σοφαρίζει για τον Βόλο τότε. Τώρα στο ίδιο χρονικό σημείο σοφαρίζει ο Χαραλαμπόγλου.
0: Καταρχάς όλα τα παιχνίδια τα εκτός έδρας της ΑΕΚ είναι ντεζαβού για την ίδια. Σε όλα έχει προηγηθεί, σε όλα έχει ισοφαριστεί. Να δούμε αν τώρα στον χρόνο που απομένει θα προλάβει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία ακόμα αγνοείται και πλέον είναι πολύ κοντά, τουλάχιστον πολύ πιο κοντά στο να κάνει μια κομμάτια.
1: Επειδή το μάτσο Πανθεσσαλικό έχει γίνει θρίλερ και είμαστε στο 87, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Πάμε πρώτα στο Βαγγέλη Νερατζιά στη Νεάπολη.
4: 16 λεπτά στη Νεάπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Αυτό που χάσατε, για να δούμε όμως εδώ την Καλαμάτα που βγαίνει 3-3 και είναι πολύ καλές προϋποθέσεις. Μπόλι Βαρέξο από την περιοχή, πάει να το κάνει μόνο στην μπάλα κοντράρι και η Καλαμάτα θα κερδίσει το κόρνερ. Είχαμε μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό πριν ένα λεπτό. Όταν ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ και στην κλειστή γωνία ο Βασίλεβιτς παραχώρησε το κόρνερ. Τώρα κόρνερ έχει η γηπεδούχος Καλαμάτα μετά την ενέργεια αυτή του Βασίλεβιτς και την κόντρα που έγινε από τα αριστερά. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να μείνουμε για το κόρνερ.
1: Θα μείνουμε, Βαγγέλη.
4: Το κόρνερ λοιπόν για την Καλαμάτα, με τον Μορέιρα να πηγαίνει για την εκτέλεση από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Μεσσηνίας, και ενώ είμαστε πλέον στο 17ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα εκτελεστεί το κόρνερ με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Ο Ντεφράι είναι αυτός που με το κεφάλι θα διώξει, ο Ουναΐ ακόμη πιο μακριά, θέλει να πάρει την μπάλα και να φύγει ο Λιβάη. Μετά τις κόντρες επωφελείται ο Τετέι και ο Παναθηναϊκός τώρα έχει αυτός προϋποθέσεις τώρα να πιάσει ένα οργάνο την άμυνα της Καλαμάτας, αλλά ο Τετέι έχει φύγει πολύ στο πλάι και είναι απελπιστικά μόνος του εκεί ανάμεσα σε τρεις και μοιραία θα χάσει την μπάλα. Και οι παίκτες Καλαμάτας τώρα με το Μορέιρα θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά.
1: Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε εσένα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στο 17. Όφη Αστέρας 1-1. Υπάρχει μια διακοπή. Είμαστε καθυστερείς. Πάμε Πανθεσσαλικό. Πανθεσσαλικό.
0: 2-1 για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με σκόρερ και πάλι τον Λούκα Γιώβιτς. Ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο και πάλι για την ένωση, ακριβώς εκεί που τα πράγματα έδειχναν να έχουν σκουρίνει για τα καλά μετά την ισοπάριση του Βόλου λίγο νωρίτερα. Έγινε μια σέντρα από τον Ζωάο Μάριο, αν δεν κάνω λάθος, ζυγισμένη άψογη αλφαδιά από τον Πορτογάλο στο δεύτερο δοκάρι. Ακόμα πιο ζυγισμένη όμως ήταν η κεφαλιά του Σέρβου Κίλερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία ψηλά στο παραθυράκι του Λοντίγκιν, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Βρίσκει και πάλι, μάλλον βρίσκει απάντηση σε αυτή την ισοφάριση του Βόλου πάρα πολύ γρήγορα στο 89 και λυτρώνεται τουλάχιστον, αυτό μπορούμε να πούμε, σε πρώτη φάση, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τη φετινή ΑΕΚ. Στο 81 λοιπόν καταφέρνει να πάρει και πάλι το προβάδισμα με τον Σέρβο, ο οποίος σε ένα ακόμα μάτς που δεν τον αισθάνεσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι παίζεις όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Είναι τέτοια η κλάση του που αρκούν δύο εκκλάμψεις, μία σε αυτή που κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε ο ίδιος, ακριβώς. Και μία τώρα με αυτή την άψογη κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ΑΕΚ.
5: Η κίνηση που κάνει, ο τρόπος που κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο δείχνει τη μεγάλη κλάση βέβαια του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος αν θα κερδίσει, αν φύγει η νικήτρια η ΑΕΚ σήμερα του Πανσαλικού, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, είναι ο MVP του παιχνιδιού.
0: Και ο Γιώβιτς, ο οποίος βάζει εδώ ο Ευθύμη ένα γκολ σίγουρα πολύ πιο δύσκολο από τα δύο που έχασε στη λήξη του αγώνα με τον Αστέρα στη Τρίπολη.
5: Έτσι ακριβώς, Γιώργο.
0: Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Τώρα ο Βόλος προσπαθεί από αριστερά, κόβει τελευταία στιγμή ο Ρέλβας και η ΑΕΚ έχει πάλι την κατοχή με τον Ζωάο Μάριο.
5: Είναι έτοιμοι να μπουν και ο Ζουκόφ μαζί με τον Κουτέσα στο παιχνίδι.
0: Ξαναλέω, γιατί μιλάμε τόση ώρα για τον Γιώβιτς, καθοριστική και η σέντρα από τον Ζωάο Μάριο. Ο άνθρωπος ο οποίος με την είσοδο του στο τερέν έδωσε, ξαναλέω, ηρεμία στην ΑΕΚ και της επέτρεψε να ελέγξει τον ρυθμό. Εδώ καταφέρνει...
5: Ο Μάγερ βγαίνει.
0: Καταφέρνει να βγάλει τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο, ούτως ώστε να αξιοποιήσει το ένστικτο του σκόρερ που

0: Μίριαμ Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέ.
16: Δεν είναι offside.
17: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Χρόνο Παναθηναϊκός όλο και ανεβαίνει και τώρα ο Λιβάη παίρνει την μπάλα από το κέντρο και περνά όποιο βρίσκει μπροστά του. Φτάνει έξω από την περιοχή, κάνει το σούτο. Ο Βασίλεβιτς όμως έχει καλή τοποθέτηση. Είναι δεύτερη φορά που ο Λιβάη εφορμά προς την περιοχή του αντιπάλου. Την άλλη φορά είχε δοκάρι. Τώρα το σούτ δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Πήγε στη μέση της εστίας και ο Βασίλεβιτς μπλόκαρε και τώρα γεμίζει με βολέ. Φέρνοντας την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με το στήθος θα δώσει στον Κάγκουα και ο Παναθηναϊκός γρήγορα πάει να βγει πάλι μπροστά. Κάγκουα βλέπει δεξιά από τον Καλάμπρια να έχει χώρο, του δίνει την μπάλα και ο Καλάμπρια τώρα διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής της Καλαμάτας, γυρίζει στον Κάγκουα, αυτός από εκεί στον Καμαρά, Καμαρά κάθετα και τον Ουναΐ, Ουναΐ ξανά στον Καμαρά και ξαναπαίρνει ο Μαροκινός. Ουναΐ τώρα ψάχνει κάποια έμπνευση, παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία το 1-2, ξαναπαίρνει την μπάλα, θα τον κόψει ο Ροντρίγκες αλλά κρατάει την μπάλα ο Ουναΐ και τη δίνει στον Κάγκουα και ο Κάγκουα τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πλησιάζει προς την περιοχή, αλλάζει με τον Ουναΐ. Έρχεται προς τον άξονα ο Καλάμπρια, παίρνει πίσω ο Φαντρόγγελεν και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Παναθηναϊκός τώρα που κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής Καλαμάτας, ψάχνοντας κάποιο διάδρομο. Φαντρόγγελεν και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η πάσα του Καμαρά για τον Κυριακόπουλο ζητάει χέρι, υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο. 3-4 μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που είχε κερδίσει άλλο ένα φάουλο Παναθηναϊκό σε αυτό το σημείο. Ο Ουναΐ το εκτέλεσε, προσπάθησε να το εκτελέσει έξυπνα χαμηλά την μπάλα στο πρώτο δοκάρι ώστε να μπει κάποιος από τους επιθετικούς στην πορεία της μπάλας. Εκεί δεν το κατάλαβαν οι συμπαίκτες του. Πάλι ο Μαροκινός τώρα πάει πάνω στην μπάλα και συναγερμός στην περιοχή του Βασίλεβιτς τη στιγμή που είμαστε στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο αγωνιστικός χώρος για τον οποίο έγινε πάρα πολύ κουβέντα φαίνεται να είναι λίγο σκληρός στις επαφές που κάνουν οι παίκτες με την μπάλα. Και τώρα ο Ουναΐ έφυγε και αφήνει τον Κυριακόπουλο για να εκτελέσει με σέντρα. Είναι και ο Κάγκουα. Για να δούμε αν θα κάνει σέντρα ο Κάγκουα με το δεξί ή ο Κυριακόπουλος με το αριστερό. Δύο παίκτες Καλαμάτας στο ανθρώπινο τείχος. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στην περιοχή με εξαίρεση τον Καλάμπρια που έχει μείνει πίσω για να καλύπτει. Παπαπέτρου κάνει κάποιες παρατηρήσεις, σφυρίζει. Φεύγει ο Κάγκουα. Ο Κυριακόπουλος θα αναλάβει την εκτέλεση. Κυριακόπουλος λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντεφράι με το πόδι θέλει να επαναφέρει. Διώχνει όπως ο Αλόνσο. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Καλάμπρια μόνος στη μεσαία γραμμή και ο Παναθηναϊκός ξανά στην επίθεση με τον Καλάμπρια να δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Κάγκουα. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ έχει κοντά τον Κάγκουα. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Ουναΐ, δίνει στον Κυριακόπουλο, ξαναπαίρνει ο Μαροκινός, δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έξω από την περιοχή, τάκλιν πάνω στον Τετέι, κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Θέλει να περάσει τον Ροντρίγκες, κάνει το σούτ, είναι γκολ! Γκολάρα από τον Τετέι, υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι. Σε αυτήν την πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Παναθηναϊκού με το που μπήκε το 33ο λεπτό. Αυτή η βολίδα του Τετέι δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ ωραίο τέρμα που ξεκίνησε από τη συνεργασία του Κάγκουα με τον Ουναΐ. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, ο οποίος πέρασε τον Ροντρίγκες ασταματημένο, εκτέλεσε με δύναμη και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βασίλεβιτς, γράφοντας έτσι στο 33 το Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ανδρέας Τετέι λοιπόν δίνει τη λύση για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι όπου η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο 15 λεπτό οι Μεσίνοι ξάφνιασαν τους πράσινους με την πολλή επιθετικότητα που έβγαλαν, με την ένταση, με την πίεση ψηλά. Δημιούργησαν κάποια προβλήματα, ειδικά στην κυκλοφορία μπάλας του Παναθηναϊκού.
2: Βαγγέλη, αλλά έχεις, από το... έχεις replay?
1: Δεν έχω replay.
2: Να το ξαναδείς πάντως. είναι καταπληκτικό το goal.
1: Αν νόμιζα ότι ήμουν υπερβολικός.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μου φάνηκε καταπληκτικό, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, Βαγγέλη μου, είναι πραγματικά εκπληκτική η κίνηση που κάνει.
1: Και, νομίζω ότι το Ροντρίγκες τον περνάει σαν σταματημένο.
2: Ναι, ναι, ναι. Πετάει την μπάλα μπροστά, τον προλαβαίνει. Τρεις παίκτες δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά.
1: Το έχει αυτό ο Τετέι, Νίκο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει.
2: Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε σένα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Οι παίκτες ΣΑΕΚ αποθεώνονται στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζω νίκη για την Ένωση 2-1 απέναντι στον Βόλο. Νωρίτερα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα στο 92 και ημίχρονο στο Παγκρίτιο, Όφι Αστέρας 1-1. Έχουμε όμως την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που ξεκινάει στις 9 και έχουμε και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για να μας την πει. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Δύο απόντες εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ, και ο Κώστα και ο Τάισον. Η αποστολή δεν ανακοινώθηκε χθες, ο λόγος ήταν και αυτός προφανώς. Ο Κώστα χτύπησε στο γόνατο, η μαγνητική είναι καθαρή, ο Τάισον έχει ίωση. Πάμε σε αυτούς που παίζουν, ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, με Μπάμπα Κένι στα πλάγια της άμυνας, με Μιχαηλίδη Λουστόντο στα στόπερ, με Ζαφίρη και Γιάκιτς στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχαλη και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Αυτές είναι οι πρώτες 11 επιλογές για τον Λύση.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Να πω απλά, επειδή δεν έχω προλάβει, ότι η Φούλαμ προηγείται 1-0 της Manchester United στο 80 λεπτό. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
1: 35 λεπτά στην Νάπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 33 με τη βολίδα του Ανδρέα Τετέη. Και η γηπεδούχη τώρα με τον Στρούγκη να απομακρύνει από την περιοχή της Καλαμάτας. Ψάχνει να βρει κάποια συνεργασία με τον Χάμζα. Κόβει ο Κυριακόπουλος, δίνει στον Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά πιέζεται και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτελείται το πλάγιο για τον Κάγκουα. Δίνει επανάληψη ο Παπαπέτρου, γιατί λέει ότι η μπάλα πρέπει να είναι πιο πίσω. Κάνει παρατηρήσεις τώρα ο διεθνής ρέφερι και το πλάγιο θα εκτελεστεί και πάλι από τον Κυριακόπουλο. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κυριακόπουλος, θέλει να παίξει με τον Αντίνο, θα κόψει όμως ο Καλουτσικίδης και θα παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κυριακόπουλος τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να εκτελέσει το νέο πλάγιο του Τριφυλιού. Για τον Λιβάη που είναι στη μεσαία γραμμή, ο Λιβάη δεν μπόρεσε να βρει τον Ναΐ. Ο Ροντρίγκες απομακρύνει από την άμυνα της Καλαμάτας σε ένα σημείο που η μπάλα πάει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και πάει ο Μορέιρα εκεί, που είναι πολύ πεισματάρης, να γυρίσει για τον Μπόλιβαρ. Ο Μπόλιβαρ θέλει να κάνει την επαφή με τη μία. Ο Φαντρόγγελεν φαίνεται να ελέγχει και ο Ντεφράι απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Από το πουθενά εδώ για την άμυνα του Παναθηναϊκού πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ή μάλλον όχι από το πουθενά, από το πείσμα του Μορέιρα. Που είναι γνωστό ότι είναι ένας παίκτης που τα παλεύει όλα με στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ μια τρομερή κίνηση από τον Λιβάη Γκαρσία με πυρουέτα, αποφεύγει τον αντίπαλο. Και φορμά από τα δεξιά, φρενάρει και δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Κάγκουα σηκώνει το κεφάλι και παίζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει περισσότερο χώρο. Κυριακόπουλος ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα ακόμη πιο αριστερά τώρα στον Αντίνο. Και αυτός από εκεί στον Κάγκουα. Αντίνο, οι δύο παίκτες αλλάζουν την μπάλα. Την υποδέχεται τώρα ο Φαντρόγγελεν που είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή και αυτός όπως και ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός που παραμένει ψηλά. Ψάχνει δεύτερο γκολ. Αντίνο. Κάγκουα. Έχει πολύ χώρο ο Κάγκουα. Πάει προς την περιοχή και δίνει αριστερά τελικά στον Κυριακόπουλο. Δυνατή μεταβίβασή του. Ο Κυριακόπουλος την προλαβαίνει. Σαν κοντινό κόρνερ η σέντρα του. Στο πρώτο δοκάρι διώχνει ο Βασίλεβιτς. Πρώτο Αντίνο. Ο Ουναΐ υποδέχεται την μπάλα. Κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Λιβάη. Ο Λιβάη στον Καμαρά. Ο Καμαρά τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Ακόμη πιο δεξιά για τον Τετέι που μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τετέι. Δίνει στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Ξανά δεξιά στον Τετέι. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Τετέι, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, θα αφήσει για τον Κάγκουα. Κάγκουα ακόμη πιο έξω στον Καμαρά, καθώς δεν υπάρχει διάδρομος. Και τώρα η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη και την κερδίζει ο Καλουτσικίδης και θέλει να βγάλει την ομάδα του από την άμυνα. Καλουτσικίδης πάει να φύγει τον Κυριακόπουλο, να τον αποφύγει και κερδίζει το πλάγιο για την Καλαμάτα. Στο 38 συμβαίνουν όλα αυτά εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Και ο Μπακαγιώκο τώρα γυρίζει σαν τον Στρούγκη. Πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει. Ο Στρούγκης κάνει μια κάθετη μεταβίβαση και όμως είναι μόνο ο Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια δίνει για τον Κάγκουα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κάγκουα, Τετέι, Λιβάη με τη μία επίθεση του Παναθηναϊκού. Ξανά Κάγκουα. Και αυτός δεξιά με τη μία στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Διαγώνια πάσα για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ με τη μία στον Κάγκουα. Αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. Ουναΐ. Λιβάη μέσα στην περιοχή. Ξαναφύγει για τον Ουναΐ. Τελευταία στιγμή. Εκεί η παρέμβαση από την άμυνα της Καλαμάτας. Οι παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός πιέζει ασταμάτητα. Και τώρα βγαίνουν από την άμυνα τους για να κερδίσει, να εκτελέσει αυτό το φάουλ στα όρια της περιοχής ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακάς τους. Και είναι μια ευκαιρία να βγουν και από την περιοχή τους. Και ο Βασίλεβιτς γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, εκεί που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα σε Μπόλιβαρ και Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν θα πάρει την κεφαλιά και θα βρει τον Αντίνο. Αντίνο νικάει στη μονομαχία τον Καλουτσικίδη, τον τραβάει ο Καλουτσικίδης, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Αντίνο συνεχίζει να έχει την μπάλα. Είναι και ο Τετέι μες στην περιοχή. Αντίνο κάνει το σου την μπάλα, κοντράρει, φεύγει από τον Βασίλεβιτς. Παρά λίγο εδώ να γίνει το 2-0 από λάθος του τερματοφύλακα της Καλαμάτας που πρόλαβε σε δεύτερο χρόνο να μαζέψει την μπάλα. Στο 39. Το σου του Αντίνου ήταν αρκετά δύναμο, κόντραρε και όλα στην μπάλα. Ο Βασίλεβιτς όμως δεν έκανε καλή εκτίμηση. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του και την τελευταία στιγμή τη μάζεψε πριν περάσει τη γραμμή. Άλλη μια φάση εδώ στο 39 για τον Παναθηναϊκό, αλλά με μεγάλη ευθύνη βέβαια του goalkeeper που διορθώθησε το λάθος του. Καμαρά παίρνει την μπάλα, αλλά με μεγάλη ευθύνη βέβαια του goalkeeper που διορθώθησε το λάθος του. Καμαρά παίρνει την μπάλα.

0: Γκαρσία αφήνει πλεονέκτημα ο Πέτρου και ο Καμαρά δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Έρχεται και ο Κάγκουα. Και παίρνει την μπάλα και αλλάζει κατεύθυνση και δίνει δεξιά. Τώρα τελείως εκεί που ο Λιβάη, ο Τετέι, με συγχωρείτε, κατεβάζει με το στήθος. Και διπλέπει την κίνηση του Καλάμπρια. Δεν περνάει όμως η πάσα. Θα κόψει ο Αλόνσο και θα απομακρύνει προς τον Μορέιρα. Ο Ντεφράι όμως θα τον νικήσει και πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακτά πολύ εύκολα την κατοχή της μπάλας σε αυτό το χρονικό σημείο. Οι παίκτες Καλαμάτας δεν προλαβαίνουν να αλλάξουν.
1: Πάμε στο Παγκρίτιο.
2: Ανατροφή για τον Αστέρα με τον Κετού, 1-2 για την ομάδα της Αρκαδίας. Κετού ως σκόρερ, αλλά το Όσκαρ αυτού του τέρματος το πιστώνεται ο Μπαρτόλο. Απίστευτη ενέργεια από τον Αργεντινό, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε σαν σταματημένους όλους τους αμυντικούς του Όφη, έκανε το πλασέ στην τελευταία του κίνηση, πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει την μπάλα οριακά πάνω στην γραμμή ο Πούγκρας, στέλνοντας την όμως στο σημείο όπου ήταν ο Κετού, ο οποίος με ένα μακρινό, με ένα σούτ απέτυχος περίπου του πέναντι, την έστειλε στα δίχτυα, ήταν αμαρκάριστος ο Καμερουνέζος, και με ένα ξέρω δυνατό σούτ την έστειλε στα δίχτυα του Χριστογιώργου, και στο 50 ο Αστέρας παίρνει το προβάδισμα στο σκορ 1-2. Προηγείται του Όφη, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 18 με τον Αποστολάκη. Ο Μακέντα στο 25 ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, και στην επανάληψη στο 5ο λεπτό, στην καλύτερη μέχρι στιγμής φάση στην επανάληψη, ο Κετού μετά από αυτή την έξοχη ενέργεια του Μπαρτόλο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον Αστέρα 1-2. Για να δούμε τώρα τον Όφη από την δεξιά πλευρά, η επικίνδυνη αντεπίθεση που γίνεται από τον Χατζηγιοβάνι, το κίνητο το οποίο προς τον Ισέκα απομακρύνεται από τον Σίλβα, επιμένει όμως και κερδίζει την μπάλα για τη δεύτερη επίθεση στον Όφη. Ο Χατζηγιοβάνι αλλάζει για τον Κοστούλα, θα κοντάρει η μπάλα, θα φτάσει στον Κανελόπουλο, το σιρτό σου, το νου Ισέκα, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα.
1: Πέρασε αυτή η φάση για τον Όφη ώστε να απαντήσει άμεσα στους Αρκάδες, οι οποίοι έχουν φέρει τούμπα το μάτς. Όφη Αστέρας 1-2 στο 52ο λεπτό. Στο 88 πάντα το 1-0 για τη Φούλαμ κόντρα στην Manchester United. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
0: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο Τριφύλι, με τον Ουναΐ και τον Αντίνο να είναι κοντά στην μπάλα. Φεύγει ο Αντίνο, μένει ο Ουναΐ για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, δίνει στον Αντίνο, ο Αντίνο για τον Κάγκουα, ο Κάγκουα έξω από την περιοχή στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος κάθετα για τον Καμαρά, στα όρια της περιοχής ο Καμαρά δεν έχει επιλογή, δίνει ξανά στο πλάι στα αριστερά στον Ουναΐ, ο Ουναΐ τώρα με τον Καλουσκίδη μπροστά του, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, πάσα στον Καμαρά μέσα στην περιοχή, διαγώνια Καμαρά της έντρας στο δεύτερο δοκάρι, κάθε Ντεφράη κεφαλιά, όχι τόσο δυνατή για να απειλήσει τον Βασίλεβιτς, μπάλα στην αγκαλιά του, αλλά άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό που δημιουργεί ασταμάτητα στο τελευταίο 20 λεπτό μπορώ να πω, από το 25 και έπειτα οι φάσεις έρχονται, διαδέχονται μία την άλλη. Από το δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία στο 23 και έπειτα ο Παναθηναϊκός δημιουργεί ασταμάτητα. Έχει βρει και τον γκολ με τον Τετέι στο 33. Καλαμάτα που τώρα εδώ θα βγάλει μια συνεργασία, θα πάρει την μπάλα ο Διαρά και θα δώσει για τον Μορέιρα.
1: Βαγγέλη, να πω όμως εγώ ότι στο 89 η United, μόλις την ανέφερα προηγουμένως, ισοφάρισε με τον Κούνια 1-1 και γκολ για την Μπέτις προηγείται στην έδρα της Λα Κορούνια. Τρένο η Μπέτις. Στην Ισπανία 0-1 το σκορ. Συνεχίζει Βαγγελή.
0: Φαντρόγγελεν για τον Ουναΐ στον άξονα. Ο Ουναΐ ανάμεσα από δύο τους αποφεύγει και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να βρει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πήγε με τη μία για τον Ουναΐ. Ο Αντίνο έρθει να διορθώσει το λάθο του συμπαίκτη του και κερδίζει τώρα την μπάλα. Η μπάλα γυρίζει προς την περιοχή της Καλαμάτας από τις αλλεπάλληλες κόντρες. Ο Στρούγκης προλαβαίνει τον Ουναΐ. Δίνει στον Μπακαγιώκο. Αυτό θα αλλάξει με τον Πινέιρο. Έξω από την περιοχή της Καλαμάτας συμβαίνουν όλα αυτά και κερδίζει το φάουλ. Εδώ ο παίκτης Καλαμάτας και θα πάρει την κίτρινη ο Kings Kagwa για το μαρκάρισμα αυτό. Στο 44, ένα λεπτό που συμπληρωθούν τα 45, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με το τέρμα του Τετέι στο 33. Και η Μεσίνη τώρα με αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή τους με τον Στρούγκη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Στρούγκης δίνει για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά για τον Καλουτσικίδη που ανέβηκε. Ο Κυριακόπουλος όμως καλύπτει τώρα το χώρο και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει τη στιγμή που είμαστε πλέον στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν και καθυστερήσεις.

0: για το πρώτο μέρος. Αν και η αλήθεια είναι ότι παίχτηκε αρκετός χρόνος καθαρού ποδοσφαίρου. Ο Τετέι δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα από το πλάγι του Κυριακόπουλου. Παίρνει την μπάλα ο Πινέιρο, δίνει στον Καλουτσικίδη. Αυτός γυρίζει πίσω στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει την μπάλα λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή. Ο Ροντρίγκες ψάχνει κάποια επιλογή. Δεν τον πιέζουν ιδιαίτερα παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει δεξιά στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης πιέζεται από τον Αντίνο. Πάει προς τον άξονα. Γυρίζει πάλι πίσω στο Στρούγκη. Και ο Στρούγκης ακόμη πιο πίσω στο Βασίλεβιτς. Και ο βοηθός σηκώνει το ένα λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο τρέχει ήδη από τώρα. Βασίλεβιτς κάνει την πάσα αριστερά του στον Ροντρίγκες. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάλι ψηλά να πιέσει. Γυρίζει ο Ροντρίγκες πάλι στον Βασίλεβιτς, στον τερματοφύλακά του. Αυτός τώρα δίνει στο Στρούγκη. Πάει ο Τετέι πάνω του. Ο Στρούγκης θέλει να παίξει κάθετα με το Χάμζα, κερδίζει όμως ο Καμαρά, δίνει στον Αντίνο. Αυτός θέλει να βρει τον Τετέι και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο, στο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Κυριακόπουλος τώρα γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν που είχε χώρο. Ο Φαντρόγγελεν από πολύ μακριά δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και τον τροφοδοτεί. Καλάμπρια τώρα. Καλάμπρια. Διανύει μέτρα με την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή. Παίζει μπροστά του για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον άξονα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα αλλαγή κατεύθυνση και φεύγει προς τον άξονα και προς τα αριστερά για να δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ο Ουναή κάνει κίνηση. Ο Κυριακόπουλος προτιμά τον Αντίνο. Αντίνο τώρα θα βρει τον Ουναή και τώρα ο Παπαπέτρου θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι στο 33ο λεπτό.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά. Θα τα πούμε ξανά σε ένα τεταρτάκι. Ο Παναθηναϊκός με το υπέροχο γκολ του Τετέι, ασταμάτητος ο Ανδρέας Τετέι, έχει ανοίξει το σκορ στη Νεάπολη και προηγείται 1-0. Θυμίζω λίγο νωρίτερα Βόλος ΑΕΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Γιώβιτς. Στο Ηράκλειο Όφη Αστέρας 1-2 στο 57ο λεπτό με ανατροπή προηγούνται οι Αρκάδες και νωρίτερα με τον γκολ του Σάλιακ Ολυμπιακός πέρασε από τη Λιβαδιά στο 92, λυτρωτικό γκολ για τον Έλληνα δεξιό μπακ. Και θυμίζω 9 ώρα έχουμε και το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Fulham United στο 93 παραμένει το 1-1, 3 λεπτά καθυστερήσεις, φάση τελευταία για τη United. Τώρα ένα corner που θα εκτελεστεί δευτερόλεπτα για το τέλος. Να δούμε μόνο αυτή τη φάση μπας και βγει κάτι. Όχι, η μπάλα κατέληξε out. Έχουμε σε λιγάκι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε κάτι και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και σχόλιο για το διπλό της ΑΕΚ.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θυμίζω επίσης και την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής στο μάτς με τη Φιλανδία που δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Γαλανόλευκη. Ιτήθηκε στο tie break 3-2 σετ και αποχαιρέτησε το Eurovolley. Διορθωτικές κινήσεις από τον Χρήστο Κόντι στο 58. Πάμε στο Μανουσουριά.
3: Ακριβώς Νίκο, τώρα θα γίνει και η τρίτη αλλαγή σε μία διακοπή, τρεις αλλαγές για τον Όφη. Θα περάσει ο Φούντας στην θέση του Χατζηγιοβάνη, θα περάσει ο Κόντρος στη θέση του Ισέκα και θα περάσει και ο Αθανασίου στη θέση του Αποστολάκη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εσωτερικές αλλαγές από τις κινήσεις αυτές. Στις θέσεις που ήταν οι υποσχεθές που χώρισαν θα περάσουν και αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι. Τις είχε ανάγκη τις αλλαγές αυτές, καθώς στα 13 λεπτά της επανάληψης ο Όφη δεν είναι καθόλου καλός. Ο Αστέρας έχει μπει δυνατά στο...
4: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
5: Κάνει το μπλασέ! Κάνει το μπλασέ!
6: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
5: Το σούτ! Είναι 2-0!
7: Sport FM Πάτρα.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού.
9: σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Σπόρεφεν Πάτρας.
1: Για του Μέντεφ από τα αριστερά της Αθήνας, κάνει την επίθεση ο Αστέρας, θα πάρει το φάουλ ο Ισπανός από τον Φούντα, από τα αριστερά όπως βγαίνει στην επίθεση ομάδα της Αρκαδίας, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, παραμένει πεσμένος στο έδαφος ο Μέντεφ, πλησιάζουμε στο μέρος του Τσακαλίδης, δεν είναι όμως κάτι το σοβαρό ευτυχώς, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί και πάλι με τον Λάσκαρη να κάνει το φάουλ αυτό, θέλει να δώσει χώρο στους συμπαίκτες του, φέρει την μπάλα στο ύψος της περιοχής εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά Πούγκουρας από τον Κετού, νέα κεφαλιά από τον Κουρμπέλη για τον Κετού, κόβεται και αυτή από τον Κοστούλα Γκονζάλεφ για τον Κανελόπουλο, παίζει με τον Αϊτόρ και αυτός πίσω στον Αθανασίου, γιατί έχει χώρο ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά, μια παλιά στον κοινό χώρο, δεν είναι όμως καλή, είναι πολύ δυνατή προς τον Αϊτόρ, βγαίνει ο Σίλβα πρώτος και διώχνει, εκεί ο πάει μπάλα είναι ο Κρίσμανιτς πρώτου Μπαρτόλο. Κερδίζει ο Κροάτσο αμυντικός του Όφη, Μπουχαλάκης στον Πούγκουρα, Πούγκουρας και πάλι για τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, πλησιάζει ο Κανελόπουλος και ο Κόντρο, θα δώσει στον Βόσνιο, ο Κόντρο θα δώσει στον Κανελόπουλο και ο Κανελόπουλος βγάζει δεξιά για τον Φούντα. Ο Φούντας με τη μία θα ανοίξει μπροστά την μπάλα, θα κάνει την παράλληλη παλιά, δεν φτάνει στον Κόντρο η μπάλα, καθώς προλαβαίνει ο Μπρόνσον να απομακρύνει σε πλάγιο out πριν από το γέμισμα του Φούντα, η μπάλα φτάσει στον Κόντρο και λες και γρήγορα το πράγμα του παίκτες του Όφη. Από δεξιά το παιχνίδι Μπουχαλάκης. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο Κόντρο θα πηδήσει να πιάσει την κεφαλιά, ίσως να ήταν όμως η εκτεθειμένος, δεν τα καταφέρνει. Πέφτει ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει την μπάλα και έτσι περνά στο 70 αυτή η προσπάθεια του Όφη να φτάσει στην ισοφάριση, με τον Παπαδόπουλο να κατεβάζει την μπάλα και με ελεύθερο να δίνει συνέχεια. Θέλοντας εκεί όπου ανεβαίνει ο Κότσιρας, γίνεται κάτοχος της μπάλας, αφήνει για τον Μπαρτόλο, αυτός τον Κουρμπέλη, από εκεί στον Έντερ και πάλι ο Κότσιρας, προσπαθεί να παίξει με τον Μακέντα, έχει τον Μπαρτόλο, Μακέντα στο ύψος της περιοχής, να πάρει από τον Μπαρτόλο και να δώσει στον Κότσιρα, κλεισμένος από Αθανασίου και Κρίσμανιτς, αφήνει την μπάλα πίσω στον Λάσκαρη και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Παπαδόπουλο, ο οποίος εκτός περιοχής με τα πόδια κάνει ένα γέμισμα σημαδεύοντας τον Κετού, δεν φτάνει όμως μπάλα στον Καμερουνέζο και βίζει ο Γκονζάλεφ, Κανελόπουλος, ενώ σε λίγα λεπτά το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Αστέρα θα είναι ο Ρικαρντίνιο, ο οποίος παίρνει τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Κοστούλας για τον Αϊτόρ, Αϊτόρ ο οποίος ανοίγει τον Αθανασίου, Αθανασίου ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει από τον Κότσιρα, πέφτει στα πόδια του Γιάννης Κότσιρας και μετά κλείνει, στέλνει την μπάλα πλάγιο out, ο ίδιος ο Αθανασίου στην εκτέλεση γρήγορα για τον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ με το αριστερό ψάχνει χώρο για να κάνει τη σέντα, δεν τα καταφέρνει, βρίσκει στήριγμα στον Αθανασίου. Είναι πίσω για τον Κρίσμανης, πλησιάζει ο Κανελόπουλος στο μέρος του και από τα πόδια του θα πάει μπάλα στον Πούγκουρα και από εκεί στον Νικολάου, κάτω από τη μέσα γραμμή τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Φούντας τώρα για τον Μπόρχο, ο Μπόρχο ο οποίος έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα, κάνει μια παράλληλη παλιά όμως και θα προλάβει να πάει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Κουρμπέλης και να απομακρύνει σε πλάγιο out. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι ο σκόρερ της ισοφάρισης.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με τον Μάνο Σουριά στο Παγκρίτιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Όφη Αστέρας 1-2. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στη Νεάπολη. Κάλαματα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Όλα έτοιμα στο γήπεδο της Νεάπολης. Τελευταίος έλεγχος εδώ από τον κύριο Παπαπέτρου για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω αλλαγές από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουμε τις ίδιες εντεκάδες, δηλαδή Βασίλιεβις, Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο, Στρούγκη, Καλουσικίδη, Διαρά, Αλόνσο, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα και Μπολιβάρ για την ομάδα της Καλαμάτας. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο, Ουναήλι, Βάη, Γκαρσία και Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 ο Τετέι έκανε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που είχε απανωτές ευκαιρίες από το 15 και έπειτα, με τον Τετέι αρχικά και τον Βασίλεβης να αποκρούσει. Στο 23 με το λιδοκάρι του Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ήρθε το γκολ του Τετέι. Στο 39 ήρθε άλλο ένα σουτ του Αντίνο. Σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο εικόνες. Στο πρώτο 15 λεπτό η γηπεδούχη εφηνδίασαν τον Παναθηναϊκό, τον πίεσαν αρκετά ψηλά, δεν του επέτρεψαν να κάνει το δημιουργικό του παιχνίδι. Στη συνέχεια όμως από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είχε τη γνωστή του δημιουργία, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δημιούργησε τις φάσεις, βρήκε τον γκολ και προηγείται. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ξεκινάμε ένα φάουλ για την Καλαμάτα, αρκετά μακριά για να απειληθεί η μπάλα, να απειληθεί η αιστεία του Πένια από εκεί, είναι τουλάχιστον 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή, στον άξονα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ανεβάσει πολλούς παίχτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού εδώ η Καλαμάτα. Ο Μορέιρα, ένας από τους παλιότερους παίχτες Καλαμάτας στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μορέιρα που έπαιξε και δύο χρονιές στη δεύτερη κατηγορία με την Καλαμάτα. Παίρνει φόρα τώρα για να εκτελέσει, για να δούμε αν θα πάει για σέντρα ή αν θα προσπαθήσει να εφηνδιάσει από εκεί τον Πένια. Τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού στο ανθρώπινο τείχος. Ουνάι, Λιβάη και Καλάμπρια. Μορέιρα απευθείας θα πάει, αλλά είναι απελπιστικά άστοχο το σούτ του. Μπαλά φεύγει πολλά πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Περνάει αυτή η φάση λοιπόν στο πρώτο της επανάληψης, το 46ο του παιχνιδιού, και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του οργανωμένη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Φαντρόγγελεν να αλλάζει με τον Πένια. Οι παίκτες Καλαμάτας μένουν ψηλά για να πιέσουν το κατέβασμα της μπάλας του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγγελεν κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Αντίνο με τον Καλουτσικίδη στη μονομαχία. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι πράσινοι. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Αντίνο. Αντίνο βάζει την μπάλα μπροστά και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Βλέπω ότι είναι μόνος του. Σταματάει, δίνει πάλι στον Κυριακόπουλο. Αυτός στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι, για να μην κάνει λάθος, κάνει ένα μεγάλο γέμισμα που η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Και ο Βασίλιεβιτς τώρα με τα πόδια τροφοδοτεί τον Ροντρίγκες για να ξεκινήσει η Καλαμάτα την επίθεσή της. Ροντρίγκες. Τον επιτηρεί ο Ουναή. Γυρίζει πάλι στον τερματοφύλακα του τον Βασίλιεβιτς. Βασίλιεβιτς γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που ο Καλάμπρια με τον Μορέιρα είναι στη μονομαχία. Η μπάλα περνάει πάνω και από τους δύο. Ο Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Λιβάη θέλει να ελέγξει. Του βάζει εκεί την κόντρα ο Αλόνσο. Παίρνει την μπάλα ο Πινέιρο και το πλάγιο η Καλαμάτα από τα αριστερά. Το πλάγιο εκτελείται εκεί όπου ο Μορέιρα θέλει να ελέγξει. Πάει ο Κάγκο απάνω του. Από τις κόντρες ευνοεί το Πινέιρο. Ο Πινέιρο πήγε να βρει το Χάμζα. Όμως ο Κυριακόπουλος διάβασε την μπάλα, κέρδισε. Έδωσε τον Ναέ και αυτός από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν για τον Αντίνο. Αντίνο τον πιέζει ο Καλουτσικίδης. Χάνει την μπάλα ο Αντίνο. Όχι, τελικά καταφέρνει να την απομακρύνει. Αλλά πάνω στο Στρούγκι. Ο Στρούγκις κάθεται με τη μία στο Μορέιρα. Και ο Καλάμπρια στον Ουναή που θα περάσει τον Μπακαγιώκο και βλέπει δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία που έχει χώρο. Είναι στο ένα σμένα με τον Ροντρίγκες. Περνάει ο Λιβάη. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Παπαπέτρο. Η μπάλα πηγαίνει απευθείας στο Βασίλεβιτς, στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας.
3: Πάμε στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο. Τρίτο γκολ με τον Μπαρτόλο σε μια φάση όμως που έχει σηκώσει εντονότατες διαμαρτυρίες, και αυτό γιατί ενώ εξελισσόταν η επίθεση του Αστέρα υπήρξε χέρι από ποδοσφαιριστή της ομάδας Αρκαδίας, από τον Έντερ συγκεκριμένα. Ο επόπτης σήκωσε τη σημαία, σταμάτησε τη φάση. Ο Τσακαλίδης όμως πήρε πάνω του την απόβαση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Είχαν μείνει πίσω παίκτες του Όφη. Ο Μπαρτόλο πέρασε, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα θα πάει όμως ο Τσακαλίδης να δει την φάση. Θα έχουμε on-field review, να δει αν όντως υπήρξε παράβαση από τον παίκτη του Αστέρα, καθώς από χέρι ξεκινά η επίθεση του Αστέρα. Ήταν φανερό.
3: Νομίζω θα τα κυρώσει, Μάνο.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα το replay, φάνηκε και με καθαρό μεγυμνό μάτι. Φάνηκε μόνο ο Τσακαλίδης, δεν το είδε. Από χέρι ξεκίνησε η αντεπίθεση του
3: Αστέρα. Ναι, είναι χέρι, είναι χέρι, θα το ακυρώσει.
1: Ο επόπτης ήταν μπροστά, είδε την παράβαση, σήκωσε την σημαία. Τώρα θα το ακυρώσει λογικά. Το ακυρώνει ο Τσακαλίδης το γκολ.
3: Λοιπόν, δεν μετράει τον γκολ του Αστέρα. Παραμένει το 1-2 για τους Αρκάδες στο Παγκρίτιο. Στο 77ο λεπτό θα επιστρέψουμε εκεί, καθώς πηγαίνουμε για το φινάλε. Θυμίζω έχει και άλλο μάτς. 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Άλλη μια επικίνδυνη έξοδος για τους διεκδικητές του τίτλου στη σημερινή ημέρα. Επιστρέφουμε για την ώρα στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Τετέι τώρα δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Προσπάθησε να αποφύγει τον Ροντρίγκες. Αυτός τον ανέτρεψε και ο Παπαπέτρου έδωσε το φάουλ δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Σαν κοντινό κόρνερ δηλαδή είναι αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και πηγαίνει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι κοντά στην μπάλα. Ανεβαίνουν υψηλός ομοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Φαντρούγγελεν, Καμαρά για αυτή τη στατική φάση. Και ο Παπαπέτρου μετράει για να στηθεί το ανθρώπινο τείχος της Καλαμάτας. Ένας ποδοσφαιριστής μόλις πάνω στο τείχος, ο Χάμζα. γιατί είναι πολύ στο πλάι. Έφυγε ο Λιβάη Γκαρσία, έχει μείνει ο Κάγκουα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Έχει μείνει κοντά ο Λιβάη, να δούμε αν θα παίξουμε κάποια πάσα ή αν θα γεμίσει. Τελικά φεύγει ο Λιβάη Γκαρσία, θα γίνει σέντρα από τον Κάγκουα. Κάγκουα λοιπόν στο 51 μόλις μπήκαμε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Εκτελεί ο Κάγκουα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που παίρνει ο Τετέι, διώχνει η άμυνα της Καλαμάτας. Κυριακόπουλος στο σουτ πολύ άστοχο. Μπάλα φέρνει, φεύγει υψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Περνάει αυτή η φάση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και οι γηπεδούχοι τώρα, οι τυπικά γηπεδούχοι της Καλαμάτας με τον Βασίλεβιτς για τον Ροντρίγκες προσπαθούν να ξεκινήσουν μια οργανωμένη επίθεση. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πολύ ψηλά και πιέζει. Μπορεί, θα σπάσει το πρέσ αυτή τη φορά η Καλαμάτα με τον Μπακαγιώκο που βρίσκει μάλιστα μπροστά του και τον Διαρά. Ο Διαρά θα παίξει αριστερά για τον Μορέιρα που έχει χώρο. Μορέιρα. Ο Μορέιρα κάνει μια σέντρα πάνω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη πιέζεται από τον Αλόνσο και τώρα η μπάλα πάει στον Τετέι. Τον τραβάει ο Ροντρίγκες, αφήνει το παιχνίδι. Ο Παπαπέτρου πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί για τον Τετέι. Τετέι ψάχνει κάποια συνεργασία, γυρίζει. Μαρκάρισμα και φάουλ του Αλόνσο πάνω στον Τετέι. Ένα φάουλ από τα δεξιά και μπροστά από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Τα λένε εκεί Μορέιρα και Τετέι. Και ο Κίνγκς Κάγκουα τώρα σε αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού που προφανώς θα γίνει με πάσα πίσω του στον Ντεφράι και ο Ντεφράι από εκεί στο Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή, δύο κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού και όλος ο υπόλοιπος κόσμος στο μισό γήπεδο προς την εστία της Καλαμάτας. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ολλανδοί. Πηγαίνει τώρα να πιέσει εκεί ο Διαρά, γυρίζει πίσω στον Πένια ο Ντεφράι. Πένια ζυγίζει τις επιλογές του, να δούμε αν θα παίξει μπροστά του ή αν θα κάνει κάποια μεγάλη μεταβίβαση. Αυτό επιχειρεί προς τον Αντίνο στα αριστερά. Ο Καλουτσικίδης έχει καλύτερη τοποθέτηση, διώχνει με το κεφάλι. Η μπάλα όμως είναι διεκδικήσιμη. Έρχεται όμως ο Αλόνσο να γυρίσει πίσω στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες μπροστά από την περιοχή της Καλαμάτας με τον Ουναΐ να τον επιτηρεί. Γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς δεξιά τώρα για το Στρούγκι. Πάει ο Τετέι πάνω του. Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πιέζει. Καλαμάτα θέλει να σπάσει το πρες. Κυριακόπουλος κερδίζει τη μονομαχία, αλλά υπάρχει φάουλ όπως δίνει ο Παπαπέτρου για την Καλαμάτα. Αυτό το φάουλ. Και ο Στρούγκης τώρα μπροστά από την περιοχή της Καλαμάτας με τον Τετέι κοντά του, δίνει στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης θέλει να περάσει από τον Αντίνο, κάνει μια ωραία συνεργασία και συγκλίνει προς τον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι, αλλά εκείνο Καλάμπρια που διώχνει όπως όπως. Ο Στρούγκης ελέγχει και με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Καλαμάτα που προσπαθεί να κρατήσει μπάλα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κάτι που δεν κατάφερε από το 20 και έπειτα, όπου ο Παναθηναϊκός είχε μονίμως την μπάλα στα δικά του πόδια. Εδώ μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά από το Χάμζα για την Καλαμάτα που κάνει και την πάσα για τον Αλόνσο. Κόβει όμως ο Καλάμπρια και δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία φεύγει μπροστά, πιέζεται από δύο, κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνση στο Λιβάη και αποφεύγει δύο παίχτες. Πάει με τον Ροντρίγκες στον ένα μέναν, τον αποφεύγει και αυτόν και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει ο Λιβάη Γκαρσία, διώχνει άμυνα της Καλαμάτας, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Λιβάη, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια και κέρδισε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Με τον Αζεντίνο Ναΐ να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτής της θυμμένης μπάλας για τους πράσινους και πάλι όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή των Μεσσίνιων. Για να δούμε στο 54ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης και ο Ναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στη μικρή περιοχή μπάλα, επιθετικό φάουλ πάνω στο Μορέιρα από τον Καμαρά. Τελειώνει η φάση εδώ και η Καλαμάτα έχει δική της την μπάλα με τον τερμανοφύλακά της, τον Βασίλεβιτς, να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδιθεί στο πέναλτι για την ομάδα του. Δίνει για τον Στρούγκη. Καλαμάτα που εξακολουθεί να παίξει, να επιχειρεί να παίξει παιχνίδι από πίσω. Μέχρι τώρα δυσκολεύεται πάρα πολύ και εδώ χάνει την μπάλα ο Μπακαγιώκο. Την παίρνει ο Ουναΐ, τη δίνει στον Τετέι, πέφτει στο έδαφος ο Τετέι, συνεχίζει το παιχνίδι, έρχεται ο Κάγκουα, κερδίζει την μπάλα. Κάγκουα μπαίνει στην περιοχή, χάνει την μπάλα ο Κάγκουα τελευταία στιγμή. Εδώ πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, αλλά η άμυνα της Καλαμάτας ανταπεξήλθε. Οι πράσινοι που κρατάνε την μπάλα με τον Αντίνο, να δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κλείνεται, ξαναγυρίζει στον Αντίνο. Αντίνο δεν έχει επιλογή και δίνει πίσω στον Φαντρόγγελεν και αυτός δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι μόνος του στη μεσαία γραμμή, θα παίξει δεξιά για τον Καλάμπρια. Τώρα πάει ο Μορέιρα να το ασκήσει πίεση. Καλάμπρια, Λιβάη Γκαρσία, Κάγκουα. Και ξανά Καλάμπρια. 10 λεπτά στην επανάληψη, 55 στο παιχνίδι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Δετέι. Ο Κάγκουα τώρα περνάει έναν αντίπαλο. Περνάει και δεύτερο αντίπαλο ο Κάγκουα. Και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Δίνει την μπάλα παράλληλα στον Ουναΐ. Ουναΐ προσποίηση. Θέλει να βρει χώρο να σουτάρει ο Ουναΐ. Δεν το βρίσκει. Περνάει δύο αντιπάλους. Η μπάλα πάει στο Λιβάη. Λιβάη από τα δεξιά είναι κλεισμένος. Δεν έχει επιλογή. Βγαίνει προς τα έξω και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα. Αλλεπάλληλες προσποίησεις. Δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Και αυτός με τη μία για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ζυγίζει το πόδι ο Κυριακόπουλος και κάνει αυτό πολύ μακριά. Η μπάλα πάει πάνω στον Τετέι και ξαναπάει στον Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Δεν προλαβαίνει εδώ ο Κυριακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, διότι ο αγωνιστικός χώρος είναι αρκετά σκληρός, είναι δύσκολος και στο σημερινό παιχνίδι εκμεταλλεύεται κυρίως το ατομικό ταλέντο των παιχτών του που πηγαίνουν σε πολλές προσπάθειες ένας με έναν. Είναι μια ενδεδειγμένη λύση για το σημερινό παιχνίδι. Ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που βγάζει και συνεργασίες. Εδώ έχουμε την πρώτη αλλαγή. Για την Καλαμάτα θα φύγει ο Μπακαγιώκο και θα μπει ο Κατάλντι. Να πούμε ότι εδώ ενδεχομένως να έχουμε και μία αλλαγή στο σχηματισμό. Να μην παίζει πλέον με τρία center back η Καλαμάτα. Καθώς ο Κατάλντι είναι ένας κεντρικός μέσος. Και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, μπορεί να είναι και ο πιο παλιός παίκτης της Καλαμάτας ο Κατάλντι. Αλλαγή λοιπόν με τον Κατάλντι στη θέση του Μπακαγιώκο και... Η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι το γυρίζει σε τετράδα Χρυστοφυλέα στην άμυνα. Σταματά πλέον το παιχνίδι με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η Καλαμάτα που ελέγχει τώρα με τον Κατάλτη στην πρώτη του ενέργεια να δίνει για τον Διαρά. Ο Διαρά προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Ο Διαρά. Βλέποντας λοιπόν ο Παναγιώτης Χρυστοφυλέα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του Παναθηναϊκού από το 50 και έπειτα. Έπαιρνε τον έλεγχο της μεσάς γραμμής με ευκολία, βάζει τον Κατάλντι που συνήθως είναι βασικός στην Μαυριθιέλα. Βέβαια, κρατάω μια πισινή για αυτό που έλεγα για τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, διότι βλέπω τον Αλόνσο τώρα να έχει οπισθοχωρήσει και να παίζει πάλι με τριάδα στην άμυνα. Άρα έχει οπισθοχωρήσει ο Αλόνσο και παίζει δίπλα στο Ροντρίγκες και το Στρούγκι και παίζει ο Κατάλντι στη θέση του στον άξονα. Παραμένει δηλαδή το 3-5-2. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τετέι, η μπάλα όμως πάει απευθείας στο Βασίλεβιτς. Τροματοφύλακας Καλαμάτας ελέγχει, ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει δίπλα του στο Ροντρίγκες. Ο Παναθηναϊκός και πάλι πολύ ψηλά πιέζει, αναγκάζει τον Ροντρίγκες σε μια μεγάλη πάσα, η μπάλα πάει απευθείας πλάγιο. Με τον Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια τώρα. Ψάχνει κάποια συνεργασία, εκτελεί το πλάγιο για τον Τετέι. Ο Ροντρίγκες διώχνει όπως νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Καλαμάτας και από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Αυτό το πλάγιο για τους πράσινους. Με τον Καλάμπρια να παίζει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θέλει να βρει πάλι τον Καλάμπρια, τους βάζει πίεση ο Κατάλντι. Απομακρύνει όπως ο Πινέιρο. Ξανά πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Ντάβιντε Καλάμπρια τώρα εκτελεί το πλάγιο για τον Τετέι που θέλει να φύγει μπροστά. Ο Ροντρίγκες παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά κερδίζει μέτρα και φτάνει παράλληλα με το ύψος μεγάλης περιοχής σε αυτό το πλάγιο. Η μπάλα πάει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά κατεβάζει, πιέζεται όμως από τον Διαρά. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά και γυρίζει τώρα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια δίνει μπροστά του στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Ουναΐ που κατέβηκε χαμηλά για να πάρει μπάλα ελέγχει. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Περνά τώρα τη μεσαία γραμμή ο Καμαρά και παίζει διαγώνια δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει χώρο. Λιβάη Γκαρσία με τον Μορέιρα να είναι μπροστά του. Δίνει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά τρίπλα στον Κατάλντι. Κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός τώρα που παγώνει το ρυθμό και κυκλοφορεί την μπάλα. Κάγκουα με τη μία στον Καμαρά. Αυτό για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Και ο Ντεφράι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια κάθετη πάσα για τον Τετέι. Αυτός θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Αντίνο. Τελικά κρατάει την μπάλα και γυρίζει μόνος του και αποφεύγει τον αντιπάλους και παίρνει το φάουλ ο Τετέι από τον Καλουτσικίδη. Αυτό το φάουλ πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η εστία της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσουν κάποια σέντρα ή θα παίξουν με πάσα επέξω του Παναθηναϊκού. Πιθανότερο με πάσα. Με πάσα ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν που είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλάζει με τον Κάγκουα. Τώρα ο Φαντρόγγελεν πιέζεται και γυρίζει πίσω στον Ντεφράι που είναι τελευταίος. Ο Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Προσπαθεί να δώσει πλάτος στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Ντετέι που κατεβάζει. Περνάει τον Ροντρίγκες ο Ντετέι. Έχει δύο παίχτες αριστερά εκεί. Θέλει να δώσει την μπάλα και τη δίνει στον Ουναΐ που μπαίνει στην περιοχή. Προσποιεί το Ουναΐ. Ξανά στον Ντετέι. Μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Ντετέι θέλει να γυρίσει. Κάγκουα το σουτ πάνω στα σώματα. Διώχνει όπως ο Ντιαρά. Λιβάη Γκαρσία. Παραμένει επίθεση για τον Παναθηναϊκό στην περιοχή. Λιβάη έξω στον Καμαρά. Καμαρά κοντρόλ κακό σουτ. Πολύ κακό σουτ από τον Καμαρά. Εδώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Όμως το σουτ του Κίνγκς Κάγκουα πήγε πάνω στα σώματα των παιχτών της Καλαμάτας. Πέρασε και αυτή η φάση στο 61 για τον Παναθηναϊκό. Με το παιχνίδι από το 50 λεπτό και έπειτα να θυμίζει πολύ το δεύτερο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Κάγκουα παίρνει την κεφαλιά αλλά δίνει την μπάλα σε αντίπαλο. Παίχτες Καλαμάτας τώρα που έχουν την ευκαιρία να βγουν μπροστά. Ένα άνοιγμα για τον Μορέιρα αριστερά που έχει πολύ χώρο ο Μορέιρα. Τώρα πάει ο Λιβάη Γκαρσία να του ασκήσει πίεση. Τον πάει προς το πλευρό. Ο Μορέιρα όμως περνάει δύο αντιπάλους αλλά έρχεται ο Καμαρά να του βάλει στόπ. Και ο Λιβάη Γκαρσία τώρα βγάζει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Αλόνσο. Ο Κατάλτη δεύτερη κεφαλιά. Ο Ντεφράι διώχνει. Μπόλιβαρ, να τώρα όμως έξω την περιοχή, οι παίχτες Καλαμάτας, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, μια καύτη πάσα εδώ, μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα, ο Πένια όμως θα πει όχι. Μεγάλη επέμβαση από τον Πένια, δεύτερο σούτ και η μπάλα στην αγκαλιά του Πένια. Η μεγαλύτερη φάση της Καλαμάτας έρχεται στο 62 με τον Πινέιρο που πήγε να πλασάρει μπαίνοντας στην περιοχή από τα δεξιά. Αλλά όμως ο Πένια αντέδρασε εξαιρετικά, είπε όχι στον Πινέιρο. Και έτσι η Καλαμάτα χάνει τη μεγαλύτερη της ευκαιρίας στο μάτς για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με το που περάσαμε τη μία ώρα αγώνα.
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα να φέρει το μάτς στα ίσα. Θα επιστρέψουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά. Πάμε στο Παγκρίτιο γιατί εκεί μπαίνουμε σιγά σιγά στις καθυστερήσεις. Σόφια Αστέρας 1-2, Μάνος Σουριάς.
0: Διανύουμε τον 20ο λεπτό της αναμέτρησης, τελευταίο της κανονικής διάρκειας. Λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Παραμένει το 1-2 υπέρ του Αστέρα, ο οποίος είναι και τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον Πέρεθ, ο οποίος ψάχνει κάποιο χώρο να κάνει την σέντρα. Δεν μπορεί όμως να βάλει ο Ριγαρδίνιο την προβολή, μόνο ότι μπάλα πέρασε μπροστά από τα πόδια του. Ο Χριστογιώργος φαίνονταν εκτός μάχης, δεν μπόρεσε όμως ο Ρικαλτίνιο να κάνει την προβολή και να τη στείλει στα δίχτυα και να κλειδώσει την νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας. Πλάγιο out για τον Όφη. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο ακόμα έξτρα χρόνο. Είχαμε διακοπές, είχαμε VAR, είχαμε αλλαγές. Ο Αϊτόρ δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Απόρρια του εκνευρισμού. 6 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Απόρρια του εκνευρισμού που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Εκτελέσει και το πλάγιο με τον Κότσιρα σε ένα σημείο όμως που ελέγχει ο Κρίσμανιτς. Όχι όμως και ο Αθανασίου στον οποίο πάει μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Νέο πλάγιο για τον Αστέρα. Και πάλι από τον Κότσιρα για τον Πέρεθ, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι στο 82 στην θέση του Μπαρτόλο.
3: Ανοιχτό μικρόφωνο με τον Μάνο Σουριά, 6 λεπτά καθυστερήσεις, τώρα μπήκαμε σε αυτές. 1-2 ο Αστέρας προηγείται με ανατροπή του Όφη σε λιγότερο ψέματα, σε περισσότερο από 5 λεπτά, σε 7 λεπτάκια ακριβώς. Θα έχουμε σέντρα και στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να επιστρέψουμε στη Νεάπολη στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Άλλη μια φάση διαρκείας και πριν από ένα λεπτό ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να εκτελέσει, καθώς πολλοί παίκτες Καλαμάτας με αυτοθυσία έπεσαν πάνω στον Ναή που έκανε και αλλεπάλληλες προσποιήσεις μετά τη συνεργασία με τον Τετέι και τον Κάγκουα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ βλέπω, Νίκο, φίλες και φίλοι, τον Λουζά και τον Τέσσερς να είναι έτοιμοι για να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίστρου. Ο Ναή θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του Λουζά. Η πρώτη αλλαγή είναι αυτή. Ο Ναή, άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα δεν παίζει 90 λεπτά λόγω της διαχείρισης που γίνεται, καθώς είναι τελευταίος στην ομάδα. Και η άλλη αλλαγή είναι ο Κάγκουα με τον Ντέσσερς. Κάγκουα με Ντέσσερς λοιπόν και ο Ναή με Λουζά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Βλέπω τον Τέσσερις να πηγαίνει τώρα στην κορυφή. Να δούμε αν θα είναι ο Τετέι δίπλα του σε 4-4-2 ή αν θα παίξει κάποιος άλλος το ρόλο του Ναή. Ο Λουζά τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα αλλάζει με τον Φαντρόγγελεν. Άλλαξε τον Κάγκουα ο Νίστρουπ. Ο Πένια θα δώσει για τον Καλάμπρια. Οι παίχτες Καλαμάτας τώρα που ανεβαίνουν να πιέσουν ψηλά. Μεγάλη πάσα για τον Τετέι. Ο Τετέι γυρίζει σε ένα σημείο που θέλει να πάει ο Τέσσερι στη φάση. Ο Λουζά παίρνει και δίνει στον Τετέι και φεύγει ο Τετέι. Τώρα είναι πολύ στο πλάι, αλλά γυρίζει για τον Τέσσερι μέσα στην περιοχή. Τάκλιν με αυτοθυσία του Καλουτσικίδη. Πρόλαβε τον Τέσσερι πριν Πλασάρι στην εστία του Βασίλεβιτς. Καλάμπρια θέλει να ελέγξει. Πιέζεται το Καλάμπρια από τον Διαρά και τον οδηγεί σε λάθος. Πλάγιο για την Καλαμάτα τώρα με τον Κατάλτη για τον Μορέιρα. Στο 65 συμπληρώνεται γι' αυτό και πέραμε για το 66ο λεπτό. Άλλη μια φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με την ωραία κάθετη του Λουζά για τον Τετέι. Αυτός γύρισε παράλληλα για τον Τέσσερς που ερχόταν στο ύψος του πέναλτι, αλλά ο Καλουτσικίδης Άσνα από μηχανής θεός έκανε το τάκλιν και έσωσε την ομάδα του από τα δύσκολα. Εδώ ο Ντεφράι κάνει κακή εκτίμηση και ο Μορέιρα παίρνει την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ του Μορέιρα πάνω στον Στέφαν Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ο Παπαπέτρου λέει να εκτελεστεί ξανά καθώς η μπάλα κυλούσε. Τώρα σηκώνεται και ο Ντεφράι, υποτικά του δίνει το χέρι ο Μορέιρα. Και ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελεν δίνει για τον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια για τον Τετέι. Τετέι, λάθος του Τετέι πάνω στον Κατάλτη και η μπάλα πάει στο Μορέιρα. Πλεονέκτημα αφήνει ο Παπαπέτρου και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πινέιρο. Πινέιρο πίσω στο Στρούγκι και ο Στρούγκις πάλι στον Πινέιρο. Πηγαίνουν τέσσερις εκεί να πιέσει με τον Τετέι. Φαίνεται ότι παίζει 4-4-2 πλέον ο Παναθηναϊκός. Λιβάη Καρσία έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Γυρίζει πίσω στον Ντεφράι και ο Ντεφράι δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. 4-4-2 αυτή τη στιγμή μοιάζει τις πιο πολλές φορές. Ναι, ναι, 4-4-2 με τον 4 και τον Τετέι δίδυμο. Ο Φαντρόγγελεν ανεβαίνει πολύ ψηλά και δίνει στον Αντίνο και γυρίζει αυτός πίσω στον Καλάμπρια. Και ο Λουζά παίρνει την μπάλα τώρα για να οργανώσει με τον Καμαρά. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο χαφ του Παναθηναϊκού. Και τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι δεν βιάζεται, παίζει δίπλα του με τον Φαντρόγγελεν. Η Καλαμάτα περιμένει στο μισογήπεδο.
3: Θα έρθω ξανά σε ένα, Βαγγέλη, τελευταίο δίλεπτο στο Παγκρίτιο. Πάμε εκεί, στο Μάνο Σουριά.
0: Σωστά, Νίκο, είμαστε στο 94, αλλά δύο λεπτά λοιπόν για να συμπληρωθεί το εξάλεπτο των καθυστερήσεων. Όφε Αστέρα 1-2. Οι γηπεδούχοι πιέζουν όλο και περισσότερο, θέλουν να φτάσουν τουλάχιστον στην ισοφάριση. Με τον Τίκμαν τώρα από την δεξιά πλευρά. Αλλάξει για τον Κανελόπουλο, πάει δίπλα του Αϊτόρ. Θα προτιμήσω πάλι για τον Τίκμαν. Ο Ιταλός έχει χώρο, κάνει ένα γέμισμα το οποίο όμως απομακρύνεται εκεί από τον Κουρμπέλη. Προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Ρικαρδίνιο. Κάνει ο Βραζιλιάνος και κυβρίζει ο Αϊτόρ. Για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη είναι ο κανικής ο Αθανασίου από αριστερά. Γίνει για τον Κόντρο. Κόντρο στον Πούκουρα. Ο Πούκουρα στον Κρίσμαν. Με τη σειρά του Κροάτης αριστερά για τον Αθανασίου. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει το σούτ του Αθανασίου. Γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το δεξί πόδι από τον Νίκο Αθανασίου στο 95. Έφερε την μπάλα από τη, έκανε την γνωστή αριστερή του κίνηση, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα καταπληκτικό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και Όφη ισοφαρίζει στο 95-2-2 τον Αστέρα με σκόρερ τον Νίκο Αθανασίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον αριστερό εξτρέμ του, ο πιστοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε την κούρσα, είδε ότι ήταν κλεισμένη αριστερή πλευρά, έκοψε την μπάλα. Καταπληκτικό σουτ αυτή της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι με αυτό το γκολ ο Όφη ισοφαρίζει και να δούμε στο εναπομείναν λεπτό αν αλλάξει κάτι στην αναμέτρηση και καταφέρει Όφη να κάνει την ολική ανατροπή ή ο Αστέρας από την πλευρά του πάρει αυτό το οποίο κρατούσε για 95 λεπτά στα χέρια του, την πρώτη του νίκη δηλαδή στο πρωτάθλημα. Φάουλ επιθετικό από τους Αρκάδες, εκτελέστηκε γρήγορα. Κόντρο τώρα παίρνει από τον Μπουχαλάκη. Αλλάζει για τον Φούντα, αυτό στον Τίκμαν. Ο Ιταλός έχει χώρο, κάνει ένα κεφάλι μέσα στην περιοχή. Ο Φούντας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει από τον Μπρόνσον και διώχνει ακόμα πιο μακριά ο Μέντεθ σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται παίκτης του Αστέρα, καθώς όλοι τώρα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή στο αμυντικό τρίτο της ομάδας του. Ο Πούγκουρας στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη στο νέο γέμισμα για τον Αϊτόρ. Ίσως να γίνει κεφάλαιο και αφήνει ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι. Και τώρα ο Πέρεθ για τους Αρκάδες κάνει λάθος, κλέβει ο Τίκμαν. Δίνει στον Πούκουρα, ο Πούκουρας την κάθε την παλιά για τον Κόντρο, στρώνει στον Κανελόπουλο, Κανελόπουλος γυρίζει, ενώ έχουμε περάσει στο, έχουμε υπερβεί τα 6 λεπτά των καθυστέρησεων, λογικά η τελευταία φάση του παιχνιδιού θα είναι αυτή, η κάθετη που γίνεται από τον Κοστούλα, απομακρύνει ο Λάσκαρης στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, το οποίο ολοκληρώνεται με τις δύο ομάδες το 2-2, με τον Όφη να σώζει τον βαθμό στο 95ο λεπτό με το γκολ του Νίκου Αθανασίου, το καταπληκτικό γκολ του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 18 με το σούτ του Αποστολάκη. Ο Μακέντα ισοφάρισε σε 1-1 στο 25 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Μπήκε πολύ καλά ο Ασφέρας στην επανάληψη και στο 50 με τον Νικετού, έπειτα από την καταπληκτική ενέργεια του Μπαρτόλο. Έβαλε μπροστά τον Αστέρα στο 1-2 και στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης ο Νίκος Αθανασίου πέτυχε το καταπληκτικό γκολ, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και τη, λοιπόν, έδωσε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας των κύριων Βέλτιστον για τον Όφη και στέρισε από τον Αστέρα την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι στο οποίο...
3: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω καθόλου χρόνο γιατί έχω δύο γήπεδα παράλληλα στον αέρα, ξεκινάει και το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο Αθανασίου λοιπόν λυτρώνει τον Όφη, παρότι μεθυσμένος Όφη πάλι δεν έχασε. Ο Αστέρας ήταν πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη, αλλά ο Αθανασίου στο 94 βάζει τον γκολ, 2-2 το τελικό σκορ, χαρίζει τον βαθμό στους κριτικούς. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά στη Νέα Πολύ.
4: Καμαρά ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παρά το γεγονός ότι πιέστηκε πολύ από τον κατάλληλη και παίζει κάθετα τώρα για τον Τέσσερις. Ο Τέσσερις βγαίνει μακριά από το χώρο δράσης του και γυρίζει πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Τεφράι στη μεσαία γραμμή, δύο κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού. Κάθεται τώρα τον Τεφράι για τον Λιβάη. Αυτός πήγε με το τακούνι να βρει τον Τετέι. Βγήκε όμως ο Ροντρίγκες, έκοψε και γύρισε πίσω στο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς πηγαίνει ο Τετέι να του ασκήσει πίεση και τον αναγκάζει να γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Λουζά. Τώρα πάει να του ασκήσει πίεση εκεί ο Διαρά. Ο Λουζά παίρνει το φάουλ για τράβηγμα. Όπως υποδεικνύει ο Παπαπέτρου, εκτελεί ο Λουζά, δίνει για τον Καμαρά, αυτός και πάλι στο Λουζά και τώρα στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πηγαίνει να τον πιέσει ο Μπολιβάρ, γυρίζει για τον Πένια, έρχεται χαμηλά τώρα ο Λουζά, παίρνει την μπάλα στον άξονα και μοιράζει δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει το Λιβάη Γκαρσία, εκεί δίνει την μπάλα, Λιβάη ξανά στον Ιταλό. Καλάμπρια κάνει την πάσα διαγώνα για τον Τετέι και κινείται χωρίς την μπάλα ο Καλάμπρια, όμως ο Τετέι φεύγει στην άκρη με τον Ροντρίγκες να είναι πάντα σκιά του και έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό δίπλα στη γραμμή του πλαγίου out για την κίτρινη κάρτα για τον Ροντρίγκες, επειδή διαμαρτυρήθηκε όμως στον βοηθό έντονα και όχι για το μαρκάρισμα. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας θα κυτρινιστεί και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία από μια στημένη μπάλα να ανεβάσει μετά από ώρα κόσμο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, με τον Λουζά να είναι πάνω στην μπάλα με το αριστερό του πόδι. Στο 72 είμαστε, συμπληρώνεται σιγά σιγά και μπαίνουμε στο 73ο λεπτό, ενώ ο Παπαπέτρου σημειώνει την κίτρινη κάρτα στον Ροντρίγκες και ο Λουζά στείνει την μπάλα, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα. Ο διαιτητής του υποδεικνύει ότι θα σφυρίξω για την εκτέλεση. Μόνο ένας παίκτης Καλαμάτας στο ανθρώπινο τείχος, ο Χάμζα. Και ο Λουζά τώρα σε αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού στο 73. Λουζά εκτελεί με πολλά φάλτσα, η μπάλα πάει στο πέναλτι. Ο Μορέιρα γυρίζει προς τα πίσω. Απομακρύνει ο Καλουτσικίδης. Η μπάλα φεύγει στο πλάι εκεί που είναι ο Ντέστερς και ο Ντέστερς για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Τετέι θέλει να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως περνάει από πάνω του και καταλήγει απευθείας out. Άλλη μια σκληρή μονομαχία εκεί του Τετέι με τον Ροντρίγκες. Έχουν πολλές στο σημερινό παιχνίδι. Και το out εκτελείται γρήγορα με πάσα για τους παίκτες Καλαμάτας.
3: Βαγγέλη, βάλε μια άνω τελεία να πάμε να πάρουμε σέντρα από το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Πάο και έχει ξεκινήσει βέβαια. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης. Με πέντε γήπεδα μπάμπη μου έχω τρελαθεί εδώ πέρα. Καλησπέρα.
5: Όλα καλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Είχαμε πρώτη φάση. Ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο πρώτο λεπτό ο ΠΑΟΚ σε μια αντεπίθεση με τον Ενδιαγέ να βγαίνει τετατέτ υπό την πίεση του Γκράνατ. Πρόλαβε να πλασάρει, αλλά το πλασέ ήταν αδύναμο. Κάπως παράλληλα με την εστία πρόλαβε και μπλόκαρε ο Κουτσερέγκο. Να ξεκινήσουμε με τις ενδεκάδες για τον Πανετολικό σε σύστημα 4-2-3-1. Για τον Γιάννη Αναστασίου έχουμε τον Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, με τον Μαυρία δεξιά στην άμυνα, Αποστολόπουλο αριστερά, Γκράνας και Θημιάνη στο κέντρο της άμυνας, Νακάμπα ως αμυντικός μέσος με τον Κόγιτς και τον Εράκοβιτς πιο μπροστά τους, ένα 4-3-3 που όταν πιέζει ο Πανετολικός γίνεται κάτι σαν 4-2-3-1 με τον Εράκοβιτς να είναι πιο ψηλά, να φτάνει και δίπλα από τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα ο Πόκου και Τζενεπό. Για τον Πάοξ επίσης 4-2-3-1 για τον Αλέσιο Λύση έχουμε τον Παβλένκα στο τέρμα. Κένι δεξιά στην άμυνα, Μπάμπα αριστερά, Ελουστόντο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, Ζαφίρης και Γιάχιτς είναι στα χαφ. Μπροστά από αυτούς σε πιο ελεύθερο ρόλο είναι ο Πέλκας, δεξιά είναι ο Ζίπκοβιτς, αριστερά ο Ταχάλι και στην κορυφή ο Ενδιαγέ. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου, μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του Πανετολικού. Έχει πάει ο Ζίπκοβιτς και ο Πέλκας, τους κάνει νόημα να περιμένουν ο κύριος Κατοίκος, διαιτητής αναμέτρησης, να πω, ο κύριος Κατοίκος Αθηνών, με βοηθούς Μητροφάνη Αθηνών και Κολιάκο επίσης Αθηνών, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας Πρεβέζης Λευκάδος, και στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Ματσούκας Εύβοιας με τον Φωτιά Πέλλας. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Ο Πέλκας και ο Ζίπκοβιτς είναι πάνω από την μπάλα, από δεξιά έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Φεύγει ο Ζίπκοβιτς, ο Πέλκας στην εκτέλεση, γυρίζει προς τα πίσω. Ξανά Πέλκας από δεξιά, πλησιάζει την περιοχή, πάει να τον πιέσει ο Πόκου, πάει να τον περάσει, τα καταφέρνει σε πρώτη φάση, κλείνει προς το χώρο του κέντρου, μια κάθετη που επιχειρεί, δεν θα περάσει προς την περιοχή, μπαλά φτάνει στα πόδια του Ζίπκοβιτς τώρα, αυτός από δεξιά και τον κυριάει.
3: Μπάντι, έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και με σένα, πλέον στο τρίτο λεπτό, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ φυσικά στο 0-0, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο στη Νεάπολη. Εκεί θα μείνουμε, κυρίως και αν συμβαίνει κάτι στο Αγρίνιο θα διακόπτουμε τον Βαγγέλη Νερατζιά. Έλα Βαγγέλη.
4: Εμένα με πέτυχες.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
4: Λοιπόν,
3: εδώ ο Παναγιώτης Μπουρνάς κόβει, ράβει, τα έχει έτοιμα όλα.
4: Βρήκε δουλειά σήμερα.
3: Για σποτάκι, ναι.
4: 76 λεπτά λοιπόν στην Νεάπολη, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 από το τρέμα του Τετέι στο 33. Και τώρα η γηπεδούχη με τον Πινέιρο να κάνει μια πάσα δίπλα του στο Ροντρίγκες. Καλαμάτα θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Ροντρίγκες στη μεσαία γραμμή κάνει ένα άνοιγμα στα δεξιά στο Μορέιρα, που συνηθίζει να δίνει πολύ πλάτο στο παιχνίδι της Καλαμάτα. Στραβιέται τα αριστερά και τώρα κάνει μια σέντρα δυνατή με στην περιοχή. Διώχνει ο Ντεφράι με το κεφάλι. Θέλει να επαναφέρει ο Πινέιρο. Ξαναπάει αυτή τη φορά ο Φαντρόγγελεν και διώχνει με το κεφάλι. Πινέιρο, νέο σουτ, πολύ μακριά, πολύ άστοχο. Εδώ, πολύ φιλόδοξο το σουτ του Πινέιρο. Η μπάλα πέρασε πάρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού και ο Νιάκη Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πένια που δίνει ύψο στην μπάλα και τροφοδοτεί στη μεσαία γραμμή προς τον Τετέι, ο Στρούγκης θα απομακρύνει, έρχεται ο Λουζά να ασκήσει πίεση στον Πινέιρο, η μπάλα πάει πάνω στο Ροντρίγκες. Καλαμάτα έχει την μπάλα τώρα με τον Ροντρίγκες από τα αριστερά και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή να κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση και πάλι. Εκεί όμως ο Κυριακόπουλος πάει πρώτος πάνω στην μπάλα και δίνει στο Λουζά, αυτό στον Καμαρά και πάλι Λουζά. Λουζά για τον Κυριακόπουλο, ο Παναθηναϊκός που θέλει να ελέγξει και πάλι. Δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με το τακούνι θέλει να παίξει για τον Κυριακόπουλο. Δεν βγήκε αυτή η έμπνευση του Αργεντινού. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Εκτελείται γρήγορα, αλλά όχι, θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Μπονέτο και θα φύγει ο Χαμζά για την Καλαμάτα. Μπαίνει ο Μπονέτο λοιπόν στη θέση του Χάμζα. Μια ακόμη αλλαγή από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και η μπάλα στον Πινέιρο. Πινέιρο δίπλα του στον Αλόνσο. Ο Αλόνσο κάθεται για τον Μορέιρα. Μορέιρα τώρα ξανά στον Κατάλντι. Κατάλντι μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Κινείται προς τον άξονα ο Κατάλντι και κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Εκεί όπου ο Καλουτσικίδης έχει το χώρο, κατεβάζει την μπάλα, πάει προς τον άξονα, αλλά γυρίζει πίσω στην μεσαία γραμμή στον Πινέιρο. Αυτός αποφεύγει τον Τέσσερς. Θέλει να παίξει κάθετα με τον Διαρά. Καλουτσικίδης και πάλι Πινέιρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Μορέιρα, όμως η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους. Με τον Μορέιρα τώρα να θέλει να περάσει ανάμεσα σε δύο, να του παίρνει την μπάλα ο Ντεφράι, να την δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια διώχνει όπως, αλλά η Καλαμάτα τώρα έχει την πρωτοβουλία με την μπάλα και πάλι με τον Ροντρίγκες να περνάει τον 4 και να ξαναδίνει για τον Κατάλντι. Κατάλντι έξω την περιοχή στο Μορέιρα. Μορέιρα ξανά στον Κατάλντι που έχει χώρο. Κατάλντι ζυγίζει το πόδι του, κάνει ένα σουτ πολύ πολύ άστοχο από τον Χουάν Κατάλντι. Άλλο ένα σουτ πολύ μακρινό και πολύ άστοχο. Παίχτες Καλαμάτας που βλέποντας ότι δυσκολεύονται να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού επιχειρούν να απειλήσουν με μακρινά σουτ. Μέχρι τώρα δεν τους έχει βγει. Το μάτς είναι πλέον στο 79 και τώρα έχουμε την είσοδο του τριαντάφυλλου Τσάπρα στη θέση του
3: Βαγγέλη. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η αλλαγή. Θα μας πεις και ποιος μπαίνει. Μπαίνει ο Τσάπρας βασικά, θα μας πεις ποιος βγαίνει. Να μεταφέρω εγώ κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Τετέι βγαίνει, ο Ανδρέας Τετέι βγαίνει. Πολύ γρήγορα. Έχει κάνει τρομερές δηλώσεις μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο. Είπε ότι θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζίλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή. Η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξέρω να πηγαίνω στο γήπεδο. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Έχει πει ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Νομίζω ότι θα συζητηθούν αρκετά όσα είπε ο ισχυρός άνδρας του Βόλου. Λοιπόν, 0-0 στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε έχουμε χάσει κάτι από ό,τι έχω προλάβει να δω. Οπότε επιστρέφουμε στην Νεάπολη στο Βάγγελ Νερατζιά.
4: Ο Τσάπρας μπήκε στη θέση του Τετέ Νίκο και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Νεάπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Και ενώ είμαστε πλέον στο 20ο λεπτό, ο Καμαρά ελέγχει, παίρνοντας την μπάλα από τον Μορέιρα. Ο Λουζά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θέλησε να βρει πάλι τον Λουζά, έχασε την μπάλα. Πιέζει τώρα ο Τσάπρας και παίρνει την μπάλα από το λάθος του Διαρά. Τσάπρας θέλει να γυρίσει για τον Τέσσερς. Ο Ροντρίγκες πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με το 0-1 του Παναθηναϊκού να παραμένει από το 33ο λεπτό με το σουτ του Ανδρέα Τετέι. Και τώρα ο Στρούγκης για την Καλαμάτα φτάνει στη μεσαία γραμμή, ψάχνει κάποιο συμπαίχτη για να τροφοδοτήσει, κάνει μια κάθετη πάσα αλλά αυτή δεν περνάει. Κερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι και αυτός δίνει στο Λουζά. Ο Λουζά βλέπει την κίνηση του Τέσσερς, θέλει να τον τροφοδοτήσει, κόβεται σε πρώτη φάση αλλά ξαναπαίρνει την μπάλα ο Λουζά, δίνει πίσω τον Καμαρά. Ο Τσάπρας δίνει χώρο και άνοιγμα προς τα δεξιά, παίρνει την μπάλα ο Τσάπρας. Κάνει την κίνηση ο Τέσσερς, ο Τσάπρας κάνει τη σέντρα, ο Στρούγκης βάζει την προβολή πρώτου Τέσσερς. Πολύ ωραία η σέντρα εδώ του Τσάπρα που είδε το νόημα του συμπαίκτη του και προσπάθησε να τον τροφοδοτήσει στο δεύτερο δοκάρι. Την ύστερη στιγμή όμως ο Στρούγκης με το τάκλιν καθοριστικός πετάει την μπάλα σε κόρνερ πριν ο Τέσσερς βρεθεί με την μπάλα 1-2 μέτρα από την εστία του Βασίλεβιτς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στο 81 ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ από τα αριστερά με τον Λουζά και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Θα εκτελέσει ο Λουζά, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Στρούγκης, ακόμη παραπάνω Μορέιρα, θέλει να πάρει την μπάλα ο Κατάλτη και να τρέξει με την μπάλα. Εδώ είναι καλές προϋποθέσεις για την Καλαμάτα. Ο Καλάμπρια είναι κοντά του, είναι δεξιά. Η μπάλα για την Καλαμάτα έξω από την περιοχή, το γύρισμα θα κόψει όμως ο Καλάμπρια. Ο Λουζά θέλει να κερδίσει και τον Κατάλτη, θα κερδίσει και τώρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα με τον Καμαρά να δίνει δεξιά στον Τέσσερς. Ο Τέσσερς φρενάρει και γυρίζει στον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Καμαρά. Και τώρα για τον Καλάμπρια. 82ο λεπτό στο γήπεδο της Νεάπολης. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0, να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Αλλά βέβαια με το 0-1 μην έχει ασφαλίσει απολύτως τίποτα και την Καλαμάτα να είναι πάντα μέσα στο μάτς. Λουζά για τον Καμαρά, αυτός τον Βαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του πίσω από τη μεσαία γραμμή, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίχτη, δεν βρίσκει και γυρίζει παράλληλα για τον Ντεφράι. Ντεφράι τώρα περνάει με την μπάλα τη μεσαία γραμμή και παίζει μπροστά του για τον Καλάμπρια. Έχει κάνει κίνηση και ο Τσάπρας για τον Ντεφράι. Ντεφράι τώρα περνάει με την μπάλα τη μεσαία γραμμή και παίζει μπροστά του για τον Καλάμπρια. Έχει κάνει κίνηση και ο Τσάπρας.

0: με φόρα προς την περιοχή της Καλαμάτας να δίνει στον... Αντίνο αυτός να του σηκώνει την μπάλα, ο Λιβάη κάνει το σούτ με τη μία. Η μπάλα φεύγει out και τώρα Χατζηθοδωρίδης. Λιατσικούρας. Φεύγει ο Διαρά. Φεύγει ο Πινέιρο. Μπαίνει ο Λιατσικούρας, ο Χατζηθοδωρίδης. Και ο Κουρμινόφσκι. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές της Καλαμάτας που ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει το out από το σουτ του Λιβάη Γκαρσία, την ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 84. Αυτή η ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλεβιτς. Τσάπρας τώρα δίνει ύψος στην μπάλα για τον Ντέσσερς. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα στο Ροντρίγκες και τον Ντέσσερς. Ο Ροντρίγκες θέλει να καλύψει με το σώμα, τα καταφέρνει. Παίρνει το πλάγιο για την Καλαμάτα στην άμυνά της και από τα αριστερά. Παίκτες του Παναθηναϊκού που θέλουν να παραμένουν ψηλά για να ασκήσουν πίεση στους μεσίνιους. Το πλάγιο πηγαίνει να το εκτελέσει για την Καλαμάτα. Η μπάλα πάει εκεί που θα διώξουμε το κεφάλαιο Καλάμπρια. Ο Κατάλντι κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα τώρα, έξυπνο του Κατάλντι στον χώρο. Για να δούμε εδώ αν θα προκύψει κάτι καλό. Έχει ανέβει ο Καλουτσικίδης, αυτός παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, η μπάλα στην πλάτη του Κυριακόπουλου και τώρα έχουμε κόρνερ για την Καλαμάτα. Κόρνερ για την Καλαμάτα λοιπόν, από τη μεγάλη μεταβίβαση που έγινε εκεί στον Μπονέτο. Ο Μπονέτο έδωσε τον Καλουτσικίδη και τώρα ο Μπονέτο πάει για να εκτελέσει το κόρνερ για την Καλαμάτα στο 85. 85 λεπτά παιχνιδιού, Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 και οι γηπεδούχοι τώρα, οι τυπικά γηπεδούχοι της Καλαμάτας στο κόρνερ με τον Μπονέτο και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μπονέτο λοιπόν θα εκτελέσει η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα διώξει ο Καλάμπρια έξω από την περιοχή, επαναφέρει ο Κατάλτη, διώχνει ο Κυριακόπουλος στη μεσαία γραμμή, η μπάλα πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά που δεν βρήκε κάτι σε αυτή τη στιγμένη μπάλα. Πλάγιο για τους μεσίνιους που εκτελείται για τον Στρούγκη. Στρούγκης δίπλα του στον Αλόνσο. Κατάλτη για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θα γυρίσει για τον Χατζηθοδωρίδη. Χατζηθοδωρίδης ακόμη πιο πίσω στο Στρούγκη. Στρούγκης για τον, ψάχνει να βρει κάποια επιλογή, κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά, δεν είναι καλή, η μπάλα φεύγει απευθείας πλάγιο και ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή της μπάλας. Στο 8-26 λεπτό, ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out.
1: Πάμε για μια γρήγορη σφήνα στο Αγρινίο, ο Μπάμπης Τυρώνης.
2: Μια βαθιά μπαλιά από δεξιά τώρα για τον Πανετολικό. Ο Κένι με κεφαλιά θα παραχωρήσει corner, το πρώτο για την ομάδα του Αγρινίου.
3: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Τον Κένι να πατάει την μπάλα για τον Τζίβκοβιτς. Αυτός είναι στα όρια της περιοχής, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, γυρίζει στο Ζαφίρι, λίγο πιο πίσω και προς το χώρο του κέντρου. Συνδυάζεται με τον Γιάκιτς, ξανά Ζαφίρις. Ζαφίρις έχει γυρίσει προς τα δεξιά για να βρει στήριγμα ξανά στον Τζίβκοβιτς. Τον κυνηγάει ο Τζενεπό, του τραβάει την φανέλα, θα του πάρει την μπάλα, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Μούσα Τζενεπό. Το έχει δει ο κύριος κατοίκος που θα κάνει και παρατηρήσεις στον Τζενεπό. Του λέει τελείωσε, με τα χέρια φαίνεται η κίνηση ότι τελευταία φορά που του τη χαρίζει επειδή τράβηξε φανέλα προφανώς. Δεν θα δει κάρτα ο Τζενεπό. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ, δεξιά, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, με Τζίβκοβιτς και Πέλκα να είναι ξανά πάνω από μια στατική φάση, πάνω από την μπάλα σε μια στατική φάση. Τώρα σφυρίζει ο κύριος κάτοικος για να εκτελεστεί το φάουλ. Περισσότεροι παίκτες και των δύο ομάδων στα όρια της περιοχής. Πέλκας η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Κουτσερένκο βγαίνει, ακουμπάει την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, τόσο ώστε να μην τη βρει ο Μπάμπα, αλλά δεν δίνει κόρνερ. Out λέει ο κύριος καθήκος. Μου φάνηκε ότι τη βρήκε ο Κουτσερένκο. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Πανετολικό να έχει την κατοχή της μπάλας. Κουτσερένκο έχει στην περιοχή του τον Εντιαγέ, γίνεται το λάθος από τον Ακάμπα, παίρνει ο Ζαφίρης, πατάει περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, το σούτ του Ζίβκοβιτς με το κεφάλι. Ο Θημιάνης είναι αυτός που απομακρύνει, αυτό το σούτ του Ζίβκοβιτς. Ο Θημιάνης πριν η μπάλα φτάσει στην εστία με το κεφάλι, έβαλε την κόντρα για να κρατήσει το 0-0. Στο 25ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ανεβάσει ρυθμούς, να πιέζουν περισσότερο τον Πανετολικό. Τώρα ο Άλλη, αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Με το κεφάλι παρεμβαίνει ο Αποστολόπουλος, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τη φάση. Ζίβκοβιτς, νέο γέμισμα για τον Εντιαγέ στην καρδιά της περιοχής. Με το κεφάλι ο Θημιάνης απομακρύνει, μένει στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς για το Ζαφίρι, εκείνος θα δώσει ύψος την μπάλα μέσα στην περιοχή. Είναι εύκολη λία για τον Κουτσερένκο, ο οποίος θα μπλοκάρει πρώτο Εντιαγέ. Και αυτός με τα χέρια τώρα για τον Ακάμπα, δεξιά για τον Οπόκου. Πανετολικός στην επίθεση, αλλά κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις. Ο Οπόκου θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Γκράναθ. 26ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0, με τον Γκράναθ να έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερένκο. Ξανά αυτός προς τα δεξιά για τον Γκράναθ, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και πιέζεται από τον Μπέλκα. Με δεύτερη προσπάθεια προσπάθησε να βρει τον Οπόκου, αλλά είναι κακή η πάσα, κερδίζει ο Γιάκιτς και αυτός όμως θα κάνει λάθος. Η πάσα είναι στο πουθενά, εκεί όπου ο Θημιάνης θα κουβαλήσει την μπάλα αρκετά μέτρα και θα βρει τον Οπόκου κάποια μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Οπόκου από το σπρόξιμο του Γιάκιτς. Μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του ΠΑΟΚ το φάουλ. Προς τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, 27ο λεπτό, με τον Εράκοβιτς να πηγαίνει για την εκτέλεση, ο Μαυροβούνιος μέσος. Ανεβαίνουν οι στόπερ του Πανετολικού στην περιοχή, ο ΠΑΟΚ και ο Θημιάνης, ένας πρώην παίκτης του Δικεφάλου, και ο Γκράναθ βρίσκονται εκεί. Γκράναθ που έχει σκοράρει ήδη δύο φορές φέτος, αν και κεντρικός αμυντικός, από στατικές φάσεις, από εκτελέσεις κόρνερ όμως. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Εράκοβιτς να εκτελεί το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μιχαηλίδη, αν βλέπω καλά, προς τα πίσω, κόρνερ για τον Πανετολικό. Από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Αυτό το κόρνερ που κέρδισε από την επέμβαση του Μιχαηλίδη στην εκτέλεση φάουλ του Εράκοβιτς. Με την μπάλα να καταλήγει εκτός γηπέδου. Εράκοβιτς στο κόρνερ, θα γεμίσει την περιοχή με γροθιές. Ο Παβλένκα από μακρύνει, του έχει γίνει φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον Ακάμπα. Συνέχεια στο παιχνίδι με μια στατική φάση μέσα στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ. Το φάουλ που κέρδισε ο Παβλένκα από τον Μπάτζη, το κέρδισε, όχι από τον Ακάμπα. Δεξιά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο για τον Κένι, η κόντρα που θα βάλει ο Τζενεπό. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ πίσω από το χώρο του κέντρου. Δεξιά πάντα όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Πίσω για τον Ελουστόντο, η εκτέλεση του πλαγίου. Πάει να πιέσει ο Μπάτζη. Ο Ελουστόντο προσπαθεί να απελευθερώσει εκεί τον ΠΑΟΚ με ένα γέμισμα προς τα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο για Ινδιαγέ και Σιμιάνη. Θα πέσει πάρα πολύ εύκολα ο Ινδιαγέ. Αρχικά άφησε το παιχνίδι ο κύριος Κατσίκος, αλλά έδωσε τελικά το φάουλ ότι έσπρωξε ο Σιμιάνης τον Ινδιαγέ. Είναι πίσω από το χώρο του κέντρου το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα στηθεί η μπάλα εκεί από τον Ζαφίρη. Το 21ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Εκτέλεσε δίπλα ο Ζαφίρης προς τα αριστερά για τον Μιχαηλίδη, εκείνος πιο αριστερά για τον Μπάμπα. Πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μιχαηλίδη, προς τα δεξιά τώρα για τον Ζαφίρη, στο χώρο του κέντρου, Ζίβκοβιτς. Λίγο πιο πίσω, ξανά για τον Μιχαηλίδη. Πάλι Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε από τον Κόγιτς, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα, έβαλε την κόντρα, μπάλα κατέληξε ξανά σε πόδια παικτών των φιλοξενούμενων. Από δεξιά τώρα ο Κένι πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού, αφήνει για τον Ζίβκοβιτς, εκείνος πατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη, η σέντρα του Ζαφίρη από δεξιά για τον Ενδιαγέ, δεν θα περάσει από τον Θημιάνη που είναι πολύ σταθερός μέχρι στιγμή στην καρδιά της άμυνας, τον ντεμπούτο του για την ομάδα του Αγρινίου. Από αριστερά τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα να γεμίζει στο ύψος της μικρής περιοχής. Με κεφαλαία ψαράκι απομάκρυνε ο Θημιάνης. Διεκδικήσιμη η μπάλα από Πόκου και Μπάμπα. Η κόντρα που θα βάλει ο Άλλη για τον ο Πόκου, η μπάλα. Πλάγιο για τον Πανετολικό. Από δεξιά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα πίσω από το χώρο του κέντρου. Στο 30 λεπτό όλα αυτά, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Τελέστηκε το πλάγιο, έχει πάρει ύψωση μπάλα, διεκδικήσιμη ο Γιάκητς που προσπαθεί να βρει τον Πέλκα. Εκείνος θα κατεβάσει με το στήθος για τον Ενδιαγέ που προσπαθεί να απελευθερωθεί από αριστερά, να πετάξει την μπάλα μπροστά και να τρέξει στον κενό χώρο. Έχει απλώσει το πόδι του ο Γκράναθ, ο οποίος θα τον ανατρέψει και θα δει δικαίως την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Κατσίκο. Σουηδός στόπερ του Πανετολικού, που θα δει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Έχει μείνει στο χορτάρι ο Ενδιαγέ. Τώρα σηκώνεται, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια μεν, αλλά σαν ένα λίγο πιο κοντινό κόρνερ. Από αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, πάνω από την μπάλα ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας, ξανά για μία ακόμη στατική φάση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Κουτσερένκο. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα είναι ο Ζίβκοβιτς ή ο Πέλκας. Ζίβκοβιτς μάλλον απομακρύνεται. Να δούμε. Επιστρέφει και οι δύο είναι πάνω από την μπάλα. Πέλκας τελικά στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει όπως ο Εράκοβιτς. Παλαπλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ξανά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από αριστερά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Μιχαηλίδη, εκείνος λίγο πιο δεξιά για τον Ελιστόντο. Έχει χώρο μπροστά του ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Θα γεμίσει τώρα στα αριστερά για τον Πέλκα, με το κεφάλι προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Ενδιαγέ, αλλά πήγε πολύ πιο μπροστά η μπαλά από εκεί που θα ήθελε, σε ένα χώρο που ήλεγχε και μπλόκαρε εύκολα ο Κουτσερένκο.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα επιστρέψουμε άμεσα στον Μπάμπη Τσιρόνη, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0 στο 32ο λεπτό. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ακούσουμε σχόλια, ό,τι προλάβουμε, για όσα έχουν προηγηθεί σε αυτό το φινάλε της πέμπτης αγωνιστικής, πριν πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι το Paderborn Hoffenheim ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου είναι 2-0. Η Hoffenheim, η οποία θυμίζω την πέμπτη έχασε από τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τελικά στην Ισπανία, Βιγερεάλ Λεβάντε 3-1, Λα Κορούνια Μπέτις 1-1 και στην Ιταλία τελικό Γιουβέντους Αταλάντα 2-0. Πάμε ξανά στον Μπάμπη Τσιρόνη.
1: Τώρα να δούμε μια επικίνδυνη φάση για τον ΠΑΟΚ. Το σούτ είναι 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη σε μια γρήγορη αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μια κάθετη που βγήκε στον Τάχα Άλλη προς τα αριστερά. Εκείνος έφερε την μπάλα στο δεξί. Πλάσαρε, έχει χτυπήσει νομίζω η μπάλα σε παίκτη του Πανετολικού. Έχει αλλάξει λίγο πορεία και έχει μπερδέψει τον Κουτσερένκο για να καταλήξει όσο πιο αριστερά γίνεται στην εστία του Ουκρανού. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Και έτσι έχουμε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους, το 0-1 για την ακρίβεια στο 33ο λεπτό με σκόρερ τον Τάχα Άλλη. Το πανηγύρισαν παίκτες του Πανετολικού και επιστρέφουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τη σέντρα των παικτών του Πανετολικού. Παγωμένο το γήπεδο από τους περίπου 5.000 φίλους του Πανετολικού που βρίσκονται σήμερα στο γήπεδο της ομάδας του Αγρινίου. Όμορφη ατμόσφαιρα, αρκετός κόσμος. Μπάτζι στη σέντρα για τον Πανετολικό μετά από αυτό το γκολ του Τάχα Άλλη. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1, 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Η σέντρα τώρα πίσω από Στολόπουλο στην μπάλα για τον Θημιάνη και ο Πανετολικός θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει ψηλά παρά το προβάδισμα, με τον Ενδιαγέ τώρα να φτάνει και να πιέζει τον Κουτσερέγκο και τώρα τον Θημιάνη. Προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επίθεση από την περιοχή του Πανετολικού ορθολογικά με την μπάλα κάτω. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία προς τα δεξιά για τον Μαυρία που έχει προωθηθεί. Το γύρισμα στα ωραία της περιοχής. Δεν επό το σου, την μπάλα έχει κοντράρει στον Γκένι. Αποστολόπουλος από αριστερά, δεν επό. Προσπαθούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς. Μπάλα προς τα πίσω τώρα λίγο για τον Γκράναθ. Τον πιέζει ο σκόρερ, ο Τάχα Άλλη. Δεξιά για τον Μαυρία, πάντα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ ο Πανετολικός που προσπαθεί να βγάλει αντίδραση μετά τον γκολ που δέχτηκε πριν από λίγο. Νακάμπα προς τα δεξιά για τον Μαυρία, έχει μπροστά του τον Άλλη. Δεν θα προσπαθήσει να πάει στο ένας με έναν, θα ξαναγυρίσει την μπάλα πίσω στον Νακάμπα και ενώ ο Πανετολικός βρίσκεται σε φάση επίθεσης με τον Γκράναθ να έχει την μπάλα από δεξιά, πολύ μπροστά από το χώρο του κέντρου. Γκράναθ δεν θα κάνει τη σέντρα, ξαναγυρίζει στον Νακάμπα. Πανετολικός διατηρεί την κατοχή με τον Εράκοβιτς να έχει χώρο τώρα μπροστά του, βρίσκει στήριγμα στον Κόγιτς. Συνεργάζονται, η μπάλα πίσω στον Τιμιάνη, τον πιέζει ο Ντιαγέ και τώρα βγαίνει από την άμυνα του ο ΠΑΟΚ. Μπάλα στα πόδια του Κουτσερέγκο, ο Κρανός θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Μαυρία. Διεκδικήσιμη μπάλα μεταξύ Μαυρία και Μπάμπα. Ο Μπάμπα φαίνεται ότι είναι αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από δεξιά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε γρήγορα, κακή εκτέλεση, κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Γιάκιτς να κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, τον κυνηγάει ο Πόχου. Θα συνδυαστεί με τον Μπέλκα, καταπληκτική κάθετη του Μπέλκα για τον Ενδιαγέ. Έχει διαβάσει τη φάση ο Κουτσερέγκο. Η προβολή που έχει γίνει από το Θημιάνη ουσιαστικά γλίτωσε τα χειρότερα τώρα εδώ ο Πανετολικός. Παραλίγο ο Θημιάνης με την προβολή, αντί να διώξει την μπάλα, να βγάλει τέτα τέτ, όχι τέτα τέτ, με καινή αιστεία να βγάλει τον Ενδιαγέ. Πρόλαβαν οι συμπαίκτες του και διόρθωσαν το λάθος, πετώντας την μπάλα πλάγιο. Τελέστηκε γρήγορα για τον ΠΑΟΚ. Από δεξιά τώρα με τον Κένι. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ζίβκοβιτς, ξανακένει. Δύο παίκτες του Πανετολικού εκεί, Τζενεπό και Αποστολόπουλος, προσπαθούν να βάλουν την κόντρα, θα παραχωρήσουν ένα πλάγιο. Από δεξιά για τον ΠΑΟΚ, κοντά στην περιοχή του Πανετολικού, ο Κένι. Στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Τάχα Άλλη. Τώρα Ζίβκοβιτς προσπαθεί να βρει τον Πέλκα, οι κόντρες, η μπάλα θα κοντράρει στον κατοίκο που θα διακόψει το παιχνίδι και λογικά θα την επιστρέψει σε πόδια παίκτη του ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή όταν έγινε η κόντρα στα πόδια του διαιτητή. Αυτό θα γίνει. Ζαφίρης και Ζίβκοβιτς βρίσκονται εκεί που πηγαίνει ο κατοίκος. Τον Ζαφίρη θα δώσει την μπάλα. Λίγο πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη, εκείνος αριστερά για τον Μπάμπα. Μπροστά για τον Άλλη, πάει να βάλει την κόντρα ο Μαυρίας, θα περάσει η μπάλα σε ένα χώρο που ξανά πήγε να γίνει κάτοχος ο Μπάμπα και να επιχειρήσει ενδεχομένως κάποια σέντρα προς την περιοχή, αλλά μπήκε η κόντρα από τον Γκράναφ. Τώρα κατοχή της μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Μαυρίας εντός αγωνιστικού χώρου από τις κόντρες. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, αυτό το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Μπάμπα πάει στην εκτέλεση. Στην εκτέλεση του πλαγίου κοντά στην περιοχή, προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Ενδιαγέ, έχει βάλει το πόδι του ο Νακάμπα. Θα δούμε ποιος ακούμπησε τελευταίος, ο Νακάμπα όπως φαίνεται. Κόρνερ είναι η υπόδειξη του κυρίου κατοίκου. Όπως πήγε να κατεβάσει ο Ενδιαγέ σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή την μπάλα, Έβαλε το πόδι του Νακάμπα, παραχώρησε κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Με τον Πέλκα να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 38 λεπτό. Πανερολικός ΠΑΟΚ 0-1, Πέλκα στο κόρνερ. Παίρνει φόρα ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, γεμίζει στο πρώτο δοκάρι, με γροθιές βγαίνει ο Κουτσερένκο, έχει πάρει ύψος η μπάλα από την κόντρα που έβαλε ο Μιχαηλίδης, νέα κεφαλιά από τον Ενδιαγέ, η μπάλα είναι στα δίχτυα για τον ΠΑΟΚ στο 0-2 με έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Πανετολικού για επιθετικό φάουλ ότι έχει γίνει μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν έχω replay, δεν έχω άποψη. Πάντως κίτρινη κάρτα έχει δει για διαμαρτυρίες παίκτης του Πανετολικού ο Θημιάνης. Το γκολ έχει μετρήσει σε πρώτη φάση. Έχουμε το 0-2 στο 39 λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Έντονες διαμαρτυρίες είναι όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον κύριο Κατίκο. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί από το VAR. Έντονες και οι διαμαρτυρίες του κυρίου Αναστασίου, ο οποίος είναι στον τέταρτο. Έχει μετρήσει τον γκολ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο 39.
2: Μπάμπη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, κανονικό το γκολ. Διόρθωσέ με αν έχω κάνει λάθος, νομίζω είναι ο Ενδιαγέ που έχει βρει
2: μπάλα. Ναι, ο Ενδιαγέ είναι ο σκορέα. Ωραία.
1: Το 1-0 με τον Άλλη, 0-1 με τον Άλλη, το 0-2 με τον Ενδιαγέ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίρνει σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, είναι καλύτερος από τον Πανετολικό. Είναι αυτός ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα, πλησιάζει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού και έχει πετυχεί δύο τέρματα για να έχει αυτό το άνετο προβάδισμα στο Αγρίνιο. Πανετολικός ξανά στη σέντρα, ο Πόκου προσπαθεί από δεξιά να βρει τον Μπάτζη, πατάει την μπάλα για τον Μαυρία, εκείνος στο γενοχώρο για τον Γκόγκιτς, έχει κάνει κίνηση αριστερά ο Τζενεπό, πλησιάζει την περιοχή, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα, η σέντρα του Τζενεπό από αριστερά, με το κεφάλι κατεβάζει ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή και απομακρύνει όπως ο Ελιστόντο. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γκράναθ για τον Πανετολικό, προσπαθεί να περάσει την μπάλα από τον Πέλκα, δεν τα καταφέρνει, η κόντρα, Νακάμπα έρχεται για να βοηθήσει, πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνης τώρα, αφήνει για τον Νακάμπα, εκείνος ξανά για τον Θημιάνη, πάει να τον πιέσει ο Ενδιαγέ, Θημιάνης γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο, δεν έχει ανάπτυξη ο Πανετολικός. Είναι πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Κουτσερένκο. Η κάθετη σε ένα χώρο που δεν μπορεί να προλάβει ο Κόγιτς. Ελέγχει ο Γιάκιτς, Ζαφίρης, δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Η κάθετη μέσα στην περιοχή για τον Μπέλκα. Έχει κάνει κίνηση ωραία. Προλαβαίνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Από μια προβολή του Αποστολόπουλου, ο Κόγιτς τώρα θα απομακρύνει από την περιοχή. Αλλά είναι κακή η απομάκρυνση σε ένα χώρο που ελέγχει ο Ταχα Άλλη. Εκείνος τώρα για τον Πέλκα από το ημικύκλιο της περιοχής. Το σούτ του Πέλκα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία αυτό το σούτ εκτός περιοχής από τον Πέλκα στο 42ο λεπτό. Με την μπάλα να καταλήγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο, της εστίας του Κουτσερένκο. Out για τον Πανετολικό, το ελεύθερο. Κουτσερένκο δεξιά για τον Μαυρία. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Οπόκου λίγο πιο ψηλά. Πολύ ψηλά όμως πιέζει και ο Μπάμπα που είναι κολλημένος στην πλάτη του Οπόκου στο μισό του γηπέδου του Πανετολικού. Ο αριστερός back του ΠΑΟΚ με τον δεξιό extreme της ομάδας του Αγρινίου. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου από το γύρισμα του Οπόκου ο Γκράναθ. Έχουμε corner, ένα ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Από corner προήλθε και το 0-2 με τον Ενδιαγέ. Να δούμε την εκτέλεση. Έχει πάει ο Πέλκας πάνω στην μπάλα από αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ το κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα που γίνονται από τον κύριο Κατίκο, τον διαιτητή της αναμέτρησης, κάποια ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην περιοχή του Πανετολικού μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων στα μαρκαρίσματα. Θα αφήσει τελικά ο Πέλκας, η εκτέλεση από τον Ζίβκοβιτ, την καρδιά της περιοχής, ο Μπάμπα πήγε να κάνει την κεφαλιά, προσπαθούν να απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, του Πανετολικού, συγγνώμη, στο δεύτερο δοκάρι. Καίνει από δεξιά, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, αλλά δεν μπορεί να υποφεληθεί ο Εράκοβιτ. Ωστόσο η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου, και έχει σταματήσει τη φάση. Κάτι ελέγχεται, ζήτησε να περιμένουν ο κατοίκος αρχικά. Όχι, παίζεται λέει τώρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο 44ο λεπτό έχουμε μπει. Το προβάδισμα για τον δικέφαλο του Μπορά. Αποστολόπουλος ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό. Στο χώρο του κέντρου προς τα αριστερά. Η εκτέλεση προς τα πίσω για τον Φινιάνη. Φινιάνη στο γέμισμα δεξιά για τον Μαυρία. Εκείνος τρέχει στον κενό χώρο. Δεν τον πιέζει τώρα ο Μπάμπα. Έχει μπροστά του τον Οπόκου. Πλησιάζει την περιοχή. Η σέντρα του Μαυρία στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζανεπό. Κατεβάζει με το στήθος. Κάπως επικίνδυνα ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα εκεί ο Κένι. Δεν μπορούσε να βγει και να μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η μπάλα είναι κόρνερ για τον Πανετολικό. Στο 44ο λεπτό το κόρνερ από αριστερά για την ομάδα του Αγρινίου. Ένα ακόμη που πάει να εκτελέσει ο Εράκοβιτς. Νόβιτσα Εράκοβιτς. Μαυροβούνιος μέσος. Ξεκίνησε βασικός ρόλο δημιουργού σήμερα για τον Πανετολικό αφού λείπει ο Μπάση. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, να κάμπα η κεφαλιά με τον Ενδιαγέ. Προσπαθεί να απομακρύνει όπως ο Κένι. Η μπάλα στο χώρο από δεξιά για τον ΠΑΟΚ που φεύγει στην κόντρα με τον Ζίβκοβιτς. Τρέχει να προλάβει ο Αποστολόπουλος να του βάλει την κόντρα. Κόβει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς προς το χώρο του κέντρου, αλλά δεν μπορεί να περάσει τον Αποστολόπουλο με τη βοήθεια του Νακάμπα. Πήραν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού, μια κάθετη τώρα για τον Μπάτζη στον κενό χώρο. Έχει διαβάσει τη φάση, βγαίνει πρώτος και κόβει, γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Μιχαηλίδης για τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης προς τα δεξιά τώρα ο Ζαφύρης, ψύχρεμα. Γυρίζει στον Γιάκιτς, αριστερά. Εκείνος πιο αριστερά τώρα για τον Μπάμπα. Πάει να τον πιέσει ο Πόκου, αλλά ξαναγυρίζει την μπάλα ο Μπάμπα στον Γιάκιτς. Γιάκιτς για τον Πέλκα. Πέλκας πλησιάζει την περιοχή, κάνει τον πάσημο από αριστερά. Περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Πανετολικού. Ο τρίτος είναι αυτός που θα τον κόψει, ο Θημιάνης. Ένα λεπτό καθυστερήσεις θα έχουμε στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε μπει ήδη. Μετράμε μερικά δευτερόλεπτα από αυτό το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από αυτή την όμορφη ενέργεια του Πέλκα που έκοψε ο Θημιάνης. Το κόρνερ είναι από αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Στην εκτέλεση είναι ο Πέλκας. Η εκτέλεση τώρα στο πρώτο δοκάρι με γροθιές. Ο Κουτσερέγκο δεν έχει βρει την μπάλα γεμάτα. Έχει πάρει περίεργα φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Κερδίζει ένα πλάγιο ο ΠΑΟΚ στην εξέλιξη της φάσης. Πλάγιο κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από δεξιά με τον Κένι. Έχει κοντά του τον Ζαφύρη, αλλά πιο μπροστά του υπάρχει και ο Ενδιαγές. Αυτόν θα δώσει την μπάλα. Προσπαθεί να κατεβάσει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Πιέζεται από τον Αποστολόπουλο. Προσπαθεί να κερδίσει ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί. Παρά λίγο να κερδίσει κόρνερ. Τελικά κέρδισε ένα πλάγιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ. Από δεξιά όπως επιθέτεται ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Και εδώ θα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη και του Ενδιαγέ. Οι φιλοξενούμενοι που είναι καλύτεροι και δικαίως πάνε με ένα άνετο προβάδισμα 2 τερμάτων στα αποδυτήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος στο Αγρίνιο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός είχε μπει, θυμίζω, στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Είχε δείξει ότι είναι μια ομάδα ικανή να βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της. Όμως μετά τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ τιμωρεί τους Αγρινιώτες. 2-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά. Πήρε από το ξεκίνημα τα ενία, πίεσε ψηλά, κυκλοφόρησε την μπάλα. Μετέφερε όλο και περισσότερο το παιχνίδι προς την περιοχή των γηπεδούχων και δικαίως έχει αυτό το υπέρ του προβάδισμα, καθαρό προβάδισμα, βάζοντας βάσεις νίκες και να κερδίσει και αυτός έτσι. Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν ήδη κερδίσει και ο ΠΑΟΚ είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά σχόλια για όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: 96,3.
1: Η Μίλαν πέτυχε ένα γκολ κόντρα στη Λέτσε. Ανοίγει το σκορ. Στο 14ο λεπτό κάνει

0: Ρε φίλε, αν κρίνεται η συμπάθειά σου προς το πρόσωπό μου από μια φάση πέναλτι που θα πω αν είναι ή δεν είναι, την άποψή μου δηλαδή, γιατί μπορεί ο καθένας, ξαναλέω, μάτια έχετε, μην ακούτε δεξιά και αριστερά και βλέπετε δεξιά και αριστερά διάφορα. Καθένας έχει μάτια, ξαναδεί τη φάση που αν διαβάσει τον κανονισμό, θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Βάσει κανονισμού υπάρχει πέναλτι. Δεν μπορείς να το πεις σίγουρα μαϊμού. Έτσι. Το λέω με αφορμή και τις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, που έχει πει πολλά και διάφορα, όχι μόνο αυτό. Είναι, τέλος πάντων, οι δηλώσεις του είναι απαράδεκτες για μένα. Ό,τι και αν έχει γίνει στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν αυτή η φάση πηγαίνει πίσω το ποδόσφαιρο και όχι οι δηλώσεις, ας πούμε, οποιοδήποτε παράγοντα που λέει τέτοια πράγματα, ας πούμε, μετά από ένα παιχνίδι, τότε τι να πω. Anyway, εντάξει, ο καθένας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει την άποψή του. Δεν θα κολλήσουμε εκεί κιόλας. Παναγιώτη μου, τι μου είπες, συγγνώμη. Έχεις break. Βάλ το.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Να βάλει, λέει, Κοστούλα Παυλίδη μπροστά και δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τετέι. Έχει κι άλλους. Το Τζόλι που θα τον βάλει. Άστο, ναι. Είμαστε φωτιά μεσοεπιθετικά. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή η εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο από τη μέση και μπροστά. Και εντάξει, και σε άλλες θέσεις και πιο πίσω, ας πούμε. Εκεί στο 6 λίγο έχουμε θέμα. Πήρε τον Ανδρούτσο τελικά. Τον Μπουχαλάκη δεν πήρε, το οποίο, εντάξει, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην ξεμπερδέψουμε ούτε μεθαύριο. Γιατί ο καθένας θα λέει ποιος έπρεπε να μπει, ποιος δεν έπρεπε να μπει. Είναι αποφάσεις τώρα αυτές του προπονητή. Έχουμε ξαναπεί, οι προπονητές των εθνικών ομάδων έχουν και κάποιους παίκτες που τους καλούν, γιατί βασίζονται σε αυτούς, είναι οι κολόνες στις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο με αλλαγές, βλέπω. Παιδιά, εγώ θα λέω ότι βλέπουν τα μάτια μου. Δεν έχει να κάνει με τις ομάδες του καθενός, έτσι. Τα ίδια θα έλεγα οποιοδήποτε και αν το έπαιρνε το συγκεκριμένο πέναλτι για τη συγκεκριμένη φάση. Λοιπόν, βλέπω αλλαγές από πλευράς Πανετολικού. Μπας και αλλάξει κάτι ο Γιάννης Αναστασίου. Πάμε να μας τα πει ο Μπάμπης Τσιρόνης. Μένουμε εκεί για τις έδρες στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Διπλή αλλαγή για τον Πανετολικό. Στη θέση του Αποστολόπουλου περνάει ο Μανρίκε και στη θέση του Κόγιτς περνάει ο Εστεμπάν και θα πάει πιο πίσω ο Εράκοβιτς, ο οποίος θα παίζει τώρα δίπλα από τον Ακάμπα στα 4-2-3-1 για τον Πανετολικό, με τον Εστεμπάν να πηγαίνει ως δεκάρι εκεί που έπαιζε ο Εράκοβιτς. Αλλαγές για να βελτιώσει λίγο την εικόνα της ομάδας του Γιάννης Αναστασίου, που σίγουρα δεν του άρεσε το πρώτο ημίχρονο στην απόδοση του Πανετολικού. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές. Προφανώς ικανοποιημένος ο Αλέσιο Λύση, αφού δικαιότατα η ομάδα του προηγείται με 0-2 στο Αγρίνιο με τα γκολ του Άλλη και του Εντιαγέ. Στη σέντρα ο ΠΑΟΚ. Ένα γέμισμα τώρα προς τα αριστερά για να βρει τον Άλλη, προσπάθησε ο Μιχαηλίδης. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από δεξιά, κοντά στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, με τον Μαυρία να προσπαθεί τώρα να βρει τον Οπόκου. Μαχάλα Οπόκου, κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά δεν θα καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Έχει παραχωρήσει ένα πλάγιο. Διαμαρτύρεται ότι ο Άλλη είναι αυτός που βρήκε τελευταίος την μπάλα, ωστόσο ο βοηθός έχει υποδείξει ότι ο Οπόκου είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος την μπάλα πριν περάσει εκτός γραμμής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από αριστερά να γυρίζει στο Μιχαηλίδη, εκείνος για τον Ελουστόντο που έχει χώρο μπροστά του χωρίς να πιέζεται. Τώρα πάει ο Εστεμπάν. Ελουστόντο γρήγορα προς τα δεξιά για τον Κένι. Κένι με τη μία προσπαθεί να βρει στον κενό χώρο το Ζαφίρι που έκανε κίνηση σαν δεξί εξτρέμι και ο Ζαφίρης. Ωστόσο δεν πέρασε η μπάλα. Τώρα ο Εράκοβιτς με τη μία, αφού έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού, προσπάθησε να βγάλει στην κόντρα τον Οπόκου, δεν τα κατάφερε. ηλεμχές στον χώρο ο Μπάμπα που βρήκε τον Άλλη. Ο Άλλη θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το μαρκάρισμα του Ακάμπα, ωστόσο καθαρά πήρε την μπάλα ο παίκτης του Πανετολικού. Στην εξέλιξη της φάσης θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Γιάκιτς. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Αγρινίου που είναι από το χώρο του κέντρου και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει ο Άλλη από την αρχή της φάσης, από το μαρκάρισμα του Ακάμπα. Φαίνεται να πονάει. Το στήθος του πιάνει. Δεν ξέρω αν πέφτοντας στον αγωνιστικό χώρο χτύπησε κάπως στο στήθος. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ στο 47ο λεπτό στο Αγρίνιο. Δεν έχουμε παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Άλλη και του Εντιαγέ. Αυτή τη διακοπή προσπαθούν να δουν οι άνθρωποι εκεί του ΠΑΟΚ αν έχει κάποιο πρόβλημα και αν μπορεί να συνεχίσει. Ενώ έχει σηκωθεί από τον πάγκο και είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Σορετήρε. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτή η αλλαγή με το πρόβλημα που φαίνεται να έχει ο Άλλη. Αν θα περάσει ο Σορετήρε στη θέση του. Το στήθος του συνεχίζει να πιάνει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που δεν έχει βγει ακόμα όμως από τον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλη καθυστέρηση. Αλλαγή ζητάει ο Αλέσιο Λύση. Χαρακτηριστικά με την κίνηση των χεριών του. Σορετήρη πηγαίνει στον τέταρτο και λογικά θα αντικαταστήσει τον Άλλη, ο οποίος τώρα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αυτό θα συμβεί. Στη θέση του σκόρερ του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ, του Τάχα Άλλη, θα μπει ο Σόλα Σορετήρη. Και θα περάσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί ακριβώς όπου αγωνιζόταν ο Τάχα Άλλη. Συνεχίζεται το παιχνίδι με αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Πανετολικός. Το γέμισμα από τον Γκράναφ σε ένα χώρο που δεν μπορεί να προλάβει κανένας ποδοσφαιριστής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πίσω από τη γραμμή του κέντρου με τον Μπάμπα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Από αριστερά για τους φιλοξενούμενους έχει πάει κοντά του ο Σορετήρε. Δεν θα δώσει σε αυτόν. Προσπαθεί να βρει όσο πιο μπροστά γίνεται τον Εντιαγέ που έχει παίξει με πλάτη τον Γκράναφ. Αλλά έρχεται να βοηθήσει και ο Μαυρίας ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα. Προσπάθησε με τη μία να βρει στην κόντρα τον Μπάτζη. Δεν τα κατάφερε. Άπλωσε τον πόδι του ο Μιχαηλίδης και παραχώρησε ένα πλάγιο για τον Πανετολικό. Ωραία ενέργεια τώρα από τον Εστεμπάν μετά την εκτέλεση του πλαγίου και αλλαγή παιχνιδιού. Ωρεξάτος φαίνεται ο Ντιέγκο Εστεμπάν μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Θημιάνης πίσω από το χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά τώρα για τον Γκράναφ. Πιέζει ο Πέλκας, κρατάει ο Πανετολικός με τον Μαυρία και θα κερδίσει και ένα πλάγιο από την προβολή του Πέλκα. Τελεστική το πλάγιο, Νακάμπα. Νακάμπα θα του τραβήξει τη φανέλα ο Ζαφίρης. Φαουλ για τον Πανετολικό από δεξιά μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μεταξύ αυτού και της περιοχής ουσιαστικά του ΠΑΟΚ. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν είναι πάνω από την μπάλα. Στο 50 λεπτό έχουμε μπει της αναμέτρησης Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Ντιέγκο Εστεμπάν στην εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του Αγρινίου. Προς το δεύτερο δοκάρι η μπάλα βγαίνει, απλώνει το κορμί του και μπλοκάρει την μπάλα ο Παυλένκα, πρώτου Γκράναφ που κινούταν στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι μια κίνηση που την έχουμε δει αρκετές φορές φέτος. Να βγαίνει ο Σουηδός στο δεύτερο δοκάρι στην εκτέλεση κάποιας στατικής φάσης. Εδώ δεν θα επωφεληθεί. Έχει βγει και έχει καθαρίσει τη φάση ο τερματοφύλακας του δικεφάλου του Βορρά. Από αριστερά τώρα η κατοχή της μπάλας για τον Μπάμπα. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη για τον Πέλκα. Δεν πέρασε. Μπάμπα πίσω για τον Μιχαηλίδη. Προσποίηση πάνω στον Μπάτζη. Απελευθερώνεται και γυρίζει στον Παυλένκα. Με τη σειρά του στον Ελουστόντο. Ελουστόντο πιέζεται από τον Εστεμπάν. Θα βρει βοήθεια στον Κένι από δεξιά. Εκείνος δεν θέλει να ρισκάρει πιεζόμενος. Θα γυρίσει πίσω στον Παυλένκα. Ξανά Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Από δεξιά το λάθος του Ζίβκοβιτς. Θα γυρίσει με πολύ δύναμη την μπάλα πίσω σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κρατήσει εντός γηπέδου ο Κένι. Και έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό. Από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Στο 51ο λεπτό Εράκοβιτς. Η εκτέλεση κοντά για τον Ακάμπα. Ξανά Εράκοβιτς στο γέμισμα. Στο πέναλτι απομακρύνεται η μπάλα σουτ. 1-2 από τον Εστεμπάν. Καταπληκτικό σουτ από τον Ισπανό. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας μέσα από την περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Εστεμπάν και εκείνος από το ημικύκλιο της περιοχής με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παυλένκα που έμεινε άγαλμα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Καταπληκτικό το σουτ, σφυρτό, δυνατό, όσο πιο γωνία γινόταν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μειώσει για τον Πανετολικό. Ο Εστεμπάν δείχνει ότι ίσως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Φάνηκε πάρα πολύ η έλλειψή του από το γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Πανετολικού και τη φετινή σεζόν ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Να δούμε αν θα μετρήσει βέβαια τον γκολ, γιατί έχει ζητήσει να περιμένουμε ο κατοίκος. Όχι, τώρα θα βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ, 1-2 στο Αγρίνιο, στο 52ο λεπτό βρισκόμαστε. ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με τα γκολ του Άλλη. ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με τα γκολ του Άλλη

στην προκειμένη τον Οπόκου που κερδίζει ένα πλάγιο από δεξιά. Μαυρίας, κατεβάζει ο Εστεμπάν. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γκράναθ υπό την πίεση του Γιάκιτς. Προς τα αριστερά τώρα για τον Θημιάνη και εκείνος ακόμα πιο αριστερά για τον Μανρίκε. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του Θημιάνη, δεν θα μπορούσε να την προλάβει και ο Μανρίκε, ενδεχομένως κανείς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μπάλα προς τα πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αριστερά για τον Μπάμπα. Εκείνος η κάθετη για τον Πέλκα, με τη μία προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Σορετήρη και στη συνέχεια με τον Γιάκης. Μπάμπα πίσω για τον Μιχαηλίδη, Γιάκητς, Σορετήρε, από αριστερά κλείνει προς το χώρο του κέντρου, πίσω για τον Ελουστόντο, συνεργάζεται με τον Ζίβκοβιτς από δεξιά και πίσω για τον Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με πολλές πάσες, μπάλα κάτω, γρήγορες μεταβιβάσεις για να ανοίξει χώρους στην καλά οργανωμένη άμυνα του Πανετολικού αυτή τη στιγμή. Πολυπρόσωπη άμυνα με πολλούς παίκτες πίσω από το χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Μαυρίας θα κάνει μια προβολή στα πόδια του Ζαφίρη για να κερδίσει την μπάλα. Ένα σπρώξιμο του Ελιστόντο στον Μπάτζη. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό πίσω από το χώρο του κέντρου, πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Προς τα δεξιά. Στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Νακάμπα αφήνει για τον Γκράναθ. Εκείνος θα εκτελέσει ο Σουηδός, αυτό το φάουλ πίσω από το χώρο του κέντρου. Δίπλα του, αριστερά του για την ακρίβεια για τον Θημιάνη η μπάλα. Εκείνος έπαιξε με τον Μανρίκε και ξανά Θημιάνης. Πίσω για τον Κουτσερέγκο, δεξιά για τον Γκράναθ. Πιέζεται από τον Πέλκα, θα ξαναγυρίσει στον Ουκρανό τερματοφύλακα του Πανετολικού. Εκείνος μπροστά για τον Νακάμπα, με τη μία δεξιά για τον Μαυρία. Συνεργάζεται όμορφα με τον Εστεμπάν. Σκληρό μαρκάρισμα του Πέλκα πάνω στο Μαυρία. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πανετολικό να έχει την κατοχή και να πετάει την μπάλα εκτός ο Νακάμπα, διαμαρτυρόμενος έντονα στον κατοίκο για το μαρκάρισμα του Πέλκα πάνω στον αρχηγό του, τον Χάρη Μαυρία. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι ο Πέλκας πάει προς την μπάλα και γι' αυτό και δεν έχει δώσει κάτι ο κατοίκος. Δεν έχει δώσει κάποια παράβαση. Τώρα να δούμε αν θα τηρηθεί το fair play από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν κυνήγησε ο Σορετήρε. Μπάλα είναι για τους παίκτες του Πανετολικού, όπως γύρισε από το πλάγιο ο Μπάμπα. Μαυρίας γεμίζει, προσπαθεί να βρει τον Μπάτζη. Η μπάλα θα περάσει και από τον Μπάτζη και από τον Λουστόντο που ήταν εκεί μαζί του. Αριστερά τώρα για τον Μπάμπα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα πέρασε για τον Γιάκητ. Δεν έφτασε ποτέ όμως τα πόδια του Πέλκα. Στη συνέχεια κερδίζει ο Γκράναθ με τον Εράκοβιτς. Ένα ζαρτζάρισμα από τον Ζαφίρη. Το φάουλ είναι για τον Εράκοβιτς. Εκτελέστηκε γρήγορα. Εστεμπάν. Δεξιά για τον Μαυρία που πλησιάζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεργάζεται με τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Εκείνος προς τα πίσω για τον Θημιάνη. Ωραία η κάθετη του Θημιάνη για τον Εράκοβιτς. Νακάμπα, η προβολή του Γιάκη στα πόδια του Νακάμπα. Έχει ανατρέψει τον μέσο του Πανετολικού. Έχει αφήσει τη φάση να εξελιχθεί, αλλά διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Νακάμπα στον κατοίκο ξανά και του λέει τέλος ο κατοίκος, γιατί διαμαρτυρόταν και πριν για το μαρκάρισμα του Μαυρία. Δεν είναι ο αρχηγός του Πανετολικού ο Νακάμπα, για να έχει ανοίξει συνέχεια διάλογο με τον διαιτητή και να διαμαρτύρεται σε κάθε φάση. Θημιάνης δεξιά για τον Γκράναθ. Γκράναθ πίσω για τον Θημιάνη. Εκείνος τώρα γυρίζει προς τον Κουτσερέγκο υπό την πίεση του Ντιαγέ. 57ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Κουτσερέγκο δεξιά για τον Μαυρία, με τη μία προσπαθεί να βρει τον Οπόκου. Ο Οπόκου θα βρει στοπ από τον Μπάμπα, αλλά αντικανονικά. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό δεξιά, λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Αφού ο Νακάμπα κατέβασε την μπάλα, αλλά στην συνέχεια ο Μπάμπα τον ανέτρεψε χωρίς να βρει μπάλα. Εκτελέστηκε το φάουλ, προς τα πίσω η μπάλα για τον Θημιάνη, αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε το γέμισμα στο κενό χώρο, προσπάθησε να βρει τον Μπάτζη, αλλά έχει διαβάσει σωστά τη φάση ο Ελουστόντο, που με κεφαλιά θα προσπαθήσει να βρει τον Ντιαγέ, δεν θα τα καταφέρει. Κερδίζει ο Νακάμπα. Κάνει πολλή δουλειά στον χώρο του κέντρου ο Μάρβελους Νακάμπα.

0: αρχηγός της Εθνικής Ζιμπάμπουε, με πλούσια καριέρα και στην Premier League, μεταξύ άλλων στην Aston Villa για τα περισσότερα χρόνια. Τώρα είναι ένα λάθος από την άμυνα του Πανετολικού. Ο Πέλκα στο πλασέ, κοντράρει ο Γκράναφ την μπάλα. Θα πέσει στα πόδια του Πέλκα μέσα στην περιοχή για να βάλει την κόντρα. Και έχει ζητήσει να περιμένουμε ο κατοίκος. Δεν ξέρω τι εξετάζεται. Ό,τι και να ήταν, τελείωσε γρήγορα. Διότι τώρα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι με το πλάγιο που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ από αριστερά, έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Το εκτέλεσε το πλάγιο για τον Σορετήρε από αριστερά. Σορετήρε δεν έχει κάνει καλό κοντρόλ, αλλά παρόλα αυτά κρατάει την μπάλα σε πρώτη φάση εντός αγωνιστικού χώρου. Σε δεύτερη φάση πάτησε την μπάλα, βγήκε εκτός γηπέδου, ελεύθερο για τον Πανετολικό. Με τον Κουτσερένκο να δίνει συνέχεια. 59 λεπτό στο Άγριμι, ο Πανετολικός πάω και ένα 2. Κουτσερένκο κάνει νόημα να φύγουν οι αμυντικοί του από την περιοχή, διότι ήταν έξω από την περιοχή και ο Μεντιαγέ και ο Πέλκας για να πιέσουν. Το γέμισμα προς τα δεξιά για τον Μπάτζη, κατεβάζει με το γόνατο. Η κόντρα στον Μπάμπα, πλάγιο για τον Πανετολικό από δεξιά, κοντά στο χώρο του κέντρου. Νακάμπα. Νακάμπα η κάθετη για τον Τζενεπό. Κρατάει ο Τζενεπό, θα πατήσει όμορφα την μπάλα, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Στα όρια της περιοχής συνεργάζεται με τον Εστεμπάν και εκείνος δεξιά για τον Μαυρία. Κάνει μια προσποίηση ο Χάρης Μαυρία, στη σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτζη δεν θα βρει την μπάλα, αλλά διαμαρτύρεται και ζητάει πέναλτι. Ζητάει ότι τον έχει σπρώξει ο Ελουστόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ελεύθερο έχουμε σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί η φάση, πάντως διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα ο Μπάτζη ότι υπάρχει κάποια επαφή από τον Ελουστόντο στην πλάτη του. Ενδεχομένως δεν έχω replay. Μεταφέρω μόνο ότι διαμαρτύρεται ο Μπάτζη. Τώρα αν εξετάζεται κάτι, έχει δείξει κάρτα σε παίκτη που προφερμένεται. Είναι αρκετή εκεί, δεν έχω δει σε ποιον που διαμαρτυρήθηκε προφανώς αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο, δεν εξετάζεται κάτι, το παιχνίδι συνεχίζεται όλα όπως τα είχαμε αφήσει. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο 60 λεπτό. Γκράνα προσπαθεί να γεμίσει, ο Ζαφέρης με το κεφάλι θα κόψει, Μανρίκε επαναφέρει, κατεβάζει ο Μπάτζη. Το μαρκάρισμα του Γιάκη θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάτζη παίζεται Σορετήρε από αριστερά. Έχει βρει την μπάλα στο δεξί, αποφεύγει ένα αντίπαλο, ξαναγυρίζει στο Γιάκη. Εκείνος προσπαθεί να βρει τώρα τον Κένι, αλλά θα βάλει το πόδι του ο Τζενεπό που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά στην υπερέκταση που έχει κάνει ο Τζενεπό φαίνεται ότι έχει χτυπήσει και δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Όπως άπλωσε το πόδι του για να βρει την μπάλα να μην φτάσει στον Κένι. Έχει μείνει στο χορτάρι, πιάνει το πόδι του. Να δούμε. Τελικά θα σηκωθεί ο Τζενεπό, δεν φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό. Αν και χωλαίνει, δεν πατάει καλά. Θα δούμε αν θα βγάλει το παιχνίδι ο Μούσα Τζενεπό. 61 λεπτό στο Αγρίνιο, συνεχίζουμε με το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 62 τώρα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 και ο δικέφαλος του Βορρά είναι στην επίθεση με ένα κόρνερ από δεξιά. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνε με κεφαλιά ο Εράκοβιτς σε ένα χώρο που ελέγχει ο Τσορετήρε από αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά τώρα για τον Κένι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι και ο Ζίβκοβιτς εκεί μαζί του. Σκάβει την μπάλα προς την περιοχή σε πλάγια θέση δεξιά για τον Γιάκη. Έχει βάλει ωραία το σώμα του ο Νακάμπα όμως, για να μην επιτρέψει στον μέσο του ΠΑΟΚ να κατεβάσει την μπάλα σε πλάγια θέση έστω μέσα στην περιοχή. Ελεύθερο για τον Πανετολικό και ενώ έχει κάτσει στο χορτάρι ο Τζενεπό. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Το είπαμε από την προηγούμενη φάση ότι δεν φαινόταν να πατάει καλά ακόμα και αν σηκώθηκε. Άρα μάλλον θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό. Υπάρχει στον πάγκο Σουμά που είχε σκοράρει και στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Με τον Αστέρα. Και αν είναι το πρόσωπό του ο Τζενεπό, φοβάμαι ότι είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Μακάρι να κάνουμε λάθος. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού, δεν υπάρχει παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
1: Μπάμπη, θα επιστρέψω σε σένα αφού δεν έχουμε μάτς έτσι κι αλλιώς. Τώρα για την προηγούμενη φάση, Νομίζω είναι περισσότερο βουτιά του Μπάτζη, περισσότερο από, το, από οτιδήποτε άλλο. Στη φάση με τον Ελουστόντο που φώναξαν για πέναλτι οι γηπεδούχοι, και γι' αυτό κιόλας φαντάζομαι ο Βαρίστας δεν τον κάλεσε τον κατοίκο. Στο 63 Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Πάντως έχουμε νέο ενδιαφέρον στο μάτς μετά τον γκολ των Αγρινιωτό. Νέα δεδομένα σε ένα μάτς όπου έδειχνε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ότι το είχε καθαρίσει και σβήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά ξεκινάει με άλλα δεδομένα. Ξεκίνησε με άλλα δεδομένα, έχουμε φτάσει πια στο 63. Να σας πω ότι στο 40 Marseille Paris Germain είναι πάντα στο 0-0. Στην Ιταλία Milan Lecce πάντα στο 1-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε τη σέντρα σε λιγάκι στο μεγάλο ντέρμπι της Πόρτο με την Μπενφίκα και το Valencia Real Sociedad. Valencia με υπηρεσιακό προπονητή, να θυμίσω. Ακόμη δεν έχει βρει το βασικό, γιατί και ο Valverde έριξε άκυρο και ο Μεντιλίμπαρ έριξε άκυρο. Ψάχνει να βρει ποιος θα κάτσει στο μπάγκο της. Στο 22 είναι στο 0-0. Λοιπόν, αναγκαστική αλλαγή βλέπω για τον Πανετολικό. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι.
2: Μπάμπη. Έχουμε διπλή αλλαγή. Στην θέση του Τζενεπό μπήκε ο Σουμά και στη θέση του Οπόκου περνάει ο Άλεξιτς. Αυτή τη στιγμή παίζει με δύο φόρο Πανετολικός, αλλά νομίζω ότι ο Άλεξιτς θα πάει στα άκρα. Να δούμε. Ο Σουμά έχει έρθει για την ακρίβεια δεξιά εκεί που έπαιζε ο Πόκου και ο Άλεξης έχει πάει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τζενεπό. Δεν αλλάζει κάτι στο σύστημα, παραμένει το 4-2-3-1 για τον Πανετολικό με μοναδικό επιθετικό τον Μπάτζη και δεκάρι τον Εστεμπάν, τον σκόρερ του 1-2. Τον γκολ με το οποίο μείωσε.
1: Να πω, Μπάμπη, ότι σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι συνάδελφοι από το Ματζέντα, πιθανότατα έχει πάθει εξάρθρωση όμου ο Τάχαλη και είναι η δεύτερη μέσα στη σεζόν. Περισσότερα στην συνέχεια. Συνεχίζεις, Μπάμπη.
2: Λοιπόν, η κατοχή της μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ, τώρα με τον Ενδιαγέ. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Ακάμπα. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Ακάμπα, ο οποίος έχει βρει τα πόδια του Ενδιαγέ και όχι την μπάλα. Διαμαρτύρεται ο Μαυρίας. Νομίζω ότι δεν θα την γλίτωνε ο Ακάμπα την κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται ο Μαυρίας. Έχει βρει καθαρά τα πόδια του Ενδιαγέ και όχι την μπάλα και τον έχει ανατρέψει ο Μάρβελος Νακάμπα, τον σκόρερ του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, τον Ενδιαγέ. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο, δεξιά. Ελουστόντο πιο δεξιά για τον Κένι, πάει να τον πιέσει ο Άλεξη. Την μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν έχει σταματήσει ο Κένι, δεν την έχει προλάβει. Το πλάγιο από αριστερά για τον Πανετολικό, εκτελέστηκε γρήγορα. Γκράνα πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο πιέζεται από τον Ενδιαγέ. Το γέμισμα του Κουτσερέγκο από αριστερά τώρα για τον Άλεξη. Τη κατεβάζει ο Μπάτζη, έχει κάνει επιθετικό φάουλ στον Ελουστόντο. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Ελουστόντο από το πέσιμό του στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το κεφάλι του, έχει μπει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ξανά δεν έχουμε ρυθμό στο παιχνίδι. Πάρα πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα. Είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχουμε αρκετές φορές παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και από τις δύο ομάδες. Πριν είχαμε τον Τζενεπό, τώρα έχουμε τον Ελουστόντο. Άρα διακοπή στο παιχνίδι, στο 67ο λεπτό βρισκόμαστε, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο Αγρίνιο. Εντελώς διαφορετικό ωστόσο το δεύτερο μέρος, το πρώτο μέρος ξεκάθαρα καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων, φαινόταν ότι όλα είχαν τελειώσει. Στο δεύτερο μέρος ο Πανετολικός έχει μπει πιο δυναμικά, έχει καταφέρει με την είσοδο του Εστεμπάν να βρει μια φρεσκάδα μέσω επιθετικά, να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, βρήκε και τον γκολ με τον Ισπανό να σκοράρει. Και βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει την κατοχή, με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ελουστόντο, προσωρινά με 10 παίκτες, γιατί αφού μπήκε το ιατρικό επιτελείο έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ελουστόντο. Να πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ, για τον Πανετολικό, συγγνώμη, από δεξιά κοντά στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, με τον Μαυρία να γυρίζει στον Γκράναφ και εκείνον να βρίσκει το Τιμιάνι. Τιμιάνι στρέχει στον κενό χώρο και ανοίγει αριστερά για τον Εράκοβιτς, ενώ έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Μανρίκε. Να δούμε ο Εράκοβιτς. Για τον Μανρίκε. Πλάγιο για τον Πανετολικό από την κόντρα που έχει βάλει ο Κένι μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του ΠΑΟΚ. Όχι, έχει ξαναβρει στον παίκτη του Πανετολικού η μπάλα.
0: Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. 68 λεπτό. Ο Κένι στο πλάγιο από δεξιά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενδιαγέ με το κεφάλι, μπαλά πίσω στον Τιμιάνη. Θα κερδίσει και θα γυρίσει στον Κουτσερέγκο. Εδώ και αρκετή ώρα χωρίς φάση το παιχνίδι και με τον ρυθμό να μην υπάρχει πλέον από τις πολλές διακοπές λόγω τραυματισμών.
1: Την ίδια ώρα να πω εγώ ότι η Σοσιεδάδ ανοίγει το σκορ στο Μεσταγιά και προηγείται 1-0 της Βαλένθια και στο Ντραγκάο. Στο Πόρτο, τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Πόρτο. Ξεκινάει το ντέρμπι Πόρτο Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη, φυσικά βασικό για τους αετούς. Συνεχίζεις, Μπαμπή.
0: Έχουμε ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό στο χώρο του κέντρου, με τον Μπάτζι να ανατρέπεται από τον Γιάκη. Στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά, λίγο μπροστά από τη γραμμή. Νακάμπα. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Σουμά. Ξανά πίσω στον Νακάμπα. Νακάμπα το γέμισμα, έχει δει την κίνηση ο Άλεξιτς. Βγαίνει όμως ο Παυλένκα που έχει διαβάσει τη φάση και έχει συγκρουστεί με την παίκτη του και πάει να υποφεληθεί από αυτό ο Μπάτζι, ενώ έχει σταματήσει το παιχνίδι ο κατοίκος όταν βλέπει τον Μπάτζι να μπαίνει στη φάση, γιατί προφανώς θεωρεί ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Παυλένκα. Διαφορετικά δεν θα σταματούσε. Αφού έχει χτυπήσει παίκτη στο κεφάλι, μπορεί να σταματήσει ο διαιτητής και είναι οι κινήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ να μπει το ιατρικό επιτελείο. Φαίνεται να έχει χτυπήσει και ο Παυλένκα και ο Ελουστόντο έχουν μείνει στο χορτάρι. Διαμαρτυρίες από το γήπεδο γιατί σταμάτησε τη φάση ο κατοίκος. Βέβαια, αν υπάρχει τραυματισμός και είναι σοβαρός.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ άσχημα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.
0: Ζητάει φορείο.
1: Ναι, έχει χτυπήσει πολύ άσχημα το χέρι του, Μπαμπή.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει τώρα το χωρίο που ζήτησε ο κύριος κατοίκος και νέες διαμαρτυρίες από τον πάγκο. Ξανά κίτρινη κάρτα, νομίζω, στον Αναστασίου αυτή τη φορά, στον προπονητή του Πανετολικού, για τις διαμαρτυρίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρει τον Αναστασίου, αν διαμαρτύρεται γιατί διακόπηκε το παιχνίδι. Πάντως, ρυθμός δεν υπάρχει. Αλλαγή ζητούν οι άνθρωποι από το επιτελείο του ΠΑΟΚ που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να δουν την κατάσταση τόσο του τερματοφύλακα του Παυλένκα όσο και του Ελουστόντο. Ο Παυλένκα φαίνεται βέβαια να έχει χτυπήσει. Γι' αυτόν ήταν το φορείο. Τώρα έχει ξαπλώσει σε αυτό και θα τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Αλέσιο Λύση, μία εξ αυτών ίσως να είναι και τερματοφύλακας. Να δούμε. Με το φορείο βγαίνει ο Παυλένκα, άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό να γίνεται. Λογικά θα έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα από τον ΠΑΟΚ.
1: Μακάρι να μην έχει πάθει κάτι σοβαρό, γιατί είναι πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο πέφτει στο γρασίδι και το χέρι του, ξέρεις, γυρίζει.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος χειροκροτάει πάντως, γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει θέμα.
0: Μια εικόνα που είναι όμορφη, ένας από αυτούς που βοηθούν με το φορείο είναι ο Κουτσερέγκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού.
1: Πολύ ωραία εικόνα, Μπάμπη, πράγματι.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν, βοήθησε για να μεταφερθεί με το φορείο ο συνάδελφός του, τερματοφύλακας της ομάδας του ΠΑΟΚ, εκτός αγωνιστικού χώρου. Χειροκροτούν οι φίλοι του Πανετολικού στο γήπεδο τον Παυλένκα που βγαίνει με το φορείο που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Και να δούμε τις αλλαγές τώρα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουν να χειροκροτούν. Φαίνεται να έχει χτυπήσει σοβαρά ο Παυλένκα. Ο Τσιφτής θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, τερματοφύλακας για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνουν όμως και άλλες αλλαγές. Βλέπω ότι στον τέταρτο υπάρχουν και ο Μπαταούλας, γιατί μάλλον θα βγει και ο Ελουστόντο, ο παίκτης με τον οποίο συγκρούστηκε σε αυτή τη φάση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Με συμπαίκτη του συγκρούστηκε, με τον Ελουστόντο συγκρούστηκε ο Παυλένκα. Μπαταούλας και Τσιφτής είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και ενώ έχει σηκωθεί και είναι στον πάγκο και ο Ούγκρεσιτς.
2: Πρώτη αλλαγή γίνεται. Της ψης στη θέση του Παβλένκα. Μπαταούλας τώρα δεύτερη αλλαγή στη θέση του Ελουστόντο, όπως είπαμε. Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Ούγκρεσιτς σε αυτή την τριπλή αλλαγή για τον δικέφαλο του Βορρά. Θυμίζω στο 73ο λεπτό βρισκόμαστε πλέον στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Στη θέση του Πέλκα ο Ούγκρεσιτς. Άρα λογικά δεν έχουμε κάποια αλλαγή ούτε σε σχηματισμό ούτε σε τίποτα, μόνο αλλαγές προσώπων. Λογικά και ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόντο στην άμυνα θα πάει και ο Ούγκρεσιτς στη θέση του Πέλκα στα χάφτα πάει εκεί μπροστά σε λίγο πιο δημιουργικό ρόλο από Ζαφίρη και Γιάκιτς. Ναι, αυτό γίνεται. Διατηρείται το 4-2-3-1 και για τον ΠΑΟΚ. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τσιφτή, ο οποίος θα επιχειρήσει ένα βολέ για να βρει τον Ούγκρεσιτς. Την μπάλα θα περάσει, σωρετήρε, Ούγκρεσιτς. Δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα από τον Μαυρία για τον Ντιαγέ. Κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό με τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Κερδίζει το φάουλ και με τη μία εκτέλεσε γρήγορα προσπαθώντας να βρει την κόντρα τον Μπάτζη. Δεν τα κατάφερε. Αλλά κυλούσε η μπάλα. Θα ξαναεκτελεστεί το φάουλ. Νακάμπα για τον Εράκοβιτς. Αριστερά για τον Μανρίκε. Η μπάλα πιο μπροστά τώρα για τον Άλεξιτς. Ανάμεσα σε δύο θα κρατήσει Στεμπάν, θα κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά για τον Πανετολικό. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο από τον Μανρίκε. Συνεργάστηκε με τον Εράκοβιτς, τώρα με τον Άλεξιτς. Εκείνος πιεζόμενος θα γυρίσει πίσω στον Θημιάνη. Δεξιά τώρα για τον Γκράναθ. Και ο Πανετολικός προσπαθεί να πλησιάσει με όποιες αξιώσεις γίνεται την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάθε τι από τον Νακάμπα δεν θα περάσει. Ζίπκοβιτς πιεζόμενος από τον Εράκοβιτς θα χάσει την μπάλα. Αριστερά τώρα ο Πανετολικός με τον Μανρίκε και έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Άλεξιτς. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Άλεξιτς τραβάει τη φανέλα ο Ζίπκοβιτς. Θα κερδίσει το φάουλ ο Σέρβος από τον συμπατριώτη του, τον Αντρίγια Ζίπκοβιτς. Εστεμπάν τώρα από δεξιά για τον Πανετολικό. Μαυρίας. Λίγο πιο πίσω για τον Γκράνα, θα ακόμα πιο πίσω για τον Θημιάνη. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού τώρα από την μέση και μπροστά. Με την ομάδα του Αγρινίου να επιτίθεται από αριστερά με τον Άλεξιτς. Πίσω για τον Εράκοβιτς. Τώρα λίγο έξω από την περιοχή για τον Εστεμπάν. Ξανά πίσω για τον Εράκοβιτς. Το ημικύκλιο του κέντρου για τον Θημιάνη. Δεξιά για τον Γκράναθ. Προσπαθεί με τη μία να συνεργαστεί ο Σουμά με τον Γκράναθ. Δεν θα τα καταφέρει και θα κάνει και επιθετικό φάουλ ο Σουμά στον Γιάκιτς. Κατοχή της μπάλας για τον ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του. 76ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μιχαηλίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ πίσω από το χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να γεμίσει και να βρει τον Ντιαγέ. Την πρώτη κεφαλιά θα κερδίσει ο Γκράναθ. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα ο Σουμά, ο οποίος πιέζεται. Θα τον σπρώξει ο Μπάμπα και θα τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο. Πίσω από το χώρο του κέντρου, Νακάμπα. Θημιάνης αριστερά τώρα για τον Άλεξιτς. Έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Μανρίκε. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Μανρίκε πίσω για τον Περάκοβιτς. Περάκοβιτς δεξιά για τον Γκράναθ. Είναι κακή η πάσα του Γκράναθ για τον Μαυρία. Πολύ πιο μπροστά, ανάμεσα σε Μαυρία και Σουμά. Κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, κοντά στην περιοχή του. Πάμπα προσπαθεί να βρει τον Ντιαγέ, δεν τα καταφέρνει. Πρώτη κεφαλιά από τον Μαυρία. Έχει πάει άτσαλα ο Μιχαηλίδης στον Μπάτζη, θα του κάνει και φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Μιχαηλίδης, ζητάει ότι ο Μπάτζη του έκανε φάουλ. Ωστόσο είναι ξεκάθαρος ο κατοίκος. Δείχνει ότι ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος πήγε αντικανονικά για να διεκδικήσει την μπάλα από τον Μπάτζη. Εστεμπάν τώρα σε μια στατική φάση για τον Πανετολικό και ανεβαίνουν ξανά οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων στην περιοχή του Τσιφτή. Μπράβο με το φάουλ. Ο Μανρίκε έχει πάει στην εκτέλεση, ο παίκτης από τα πόδια του οποίου έχουν έλθει τα δύο γκολ του Γκράναθ. Στο δεύτερο δοκάρι η εκτέλεση δεν θα περάσει τώρα για τον Γκράναθ. Αυτό φάνηκε να είναι ο στόχος του Μανρίκε. Συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας όμως ο Πανετολικός που παίζει αυτή τη στιγμή στο μισογήπεδο τον ΠΑΟΚ. Καμία σχέση η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με το πρώτο μέρος, έχει γυρίσει τούμπα. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκάθαρα καλύτερος ο ΠΑΟΚ, δικαιότατα προηγήθηκε με 0-2, αλλά στο δεύτερο μέρος είναι καλύτερος ο Πανετολικός. Η κάθετη τώρα για τον Εράκοβιτς, προς τα αριστερά η μπάλα. Άλεξιτς, Εράκοβιτς, σέντρα, θα κοντράρει στα πόδια του Ζίπκοβιτς. Διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Πανετολικός με τον Ακάμπα, η μπάλα στα πόδια του Άλεξιτς, στην περιοχή το σούτ είναι αρκετά πλάγιο. Αρκετά πλάγια η μπάλα. Κατέληξε πλάγιο από αυτό το άστοχο σουτ με το αριστερό από τον Άλεξιτς και έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος ο Τσιφτής, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, πριν λίγο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παβλένκα.
1: Κρατάει και αυτό στο χέρι του περίπου στο ίδιο σημείο, ο Μπάμπη, είναι φοβερό.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο σοβαρό, σηκώθηκε. Ευτυχώς δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες. Θεωρεί ο κόσμος ότι κάνει κάποια καθυστέρηση ο Τσιφτής, ο οποίος ωστόσο ακόμα πιάνει το χέρι του. 79 λεπτό, 80 μόλις μπήκαμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Στο γέμισμα από τον Τσιφτή για τον Ντιαγιέ, δεν θα κατεβάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Θημιάνη να γεμίζει για τον Μπάτζη. Η μπάλα διεκδικήσιμη σε ένα χώρο που ο Σορετήρε με τον Γκράναθ προσπαθούν να διεκδικήσουν. Κερδίζει τώρα ο Μαυρίας από δεξιά, που θα περάσει πάρα πολύ ωραία από τον Ούγκρεσιτς. Σουμάει κάθετη, θα περάσει για τον Εστεμπάν. Θα κερδίσει την κόντρα από τον Μιχαηλίδη. Το γύρισμα στην περιοχή για τον Μπάτζη. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή και βάζει το πόδι του ο Μπαταούλα. Κόρνερ για τον Πανετολικό και ενθουσιάζεται ο κόσμος που βλέπει την ομάδα του να πιέζει τον ΠΑΟΚ και να προσπαθεί να γυρίσει ένα χαμένο φαινομενικά παιχνίδι από 0-2 και να το έχει ξαναφέρει στα μέτρα του, να έχει μειώσει, να πιέζει, να βρίσκεται στην επίθεση, να έχει κερδίσει τώρα ένα κόρνερ από δεξιά με τον Μανρίκε να πηγαίνει στην εκτέλεση στο σημείο από το οποίο έχουν έρθει τα δύο γκολ του Γκράναθ μέχρι στιγμής με Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός στην εστία μπροστά από τους οργανωμένους. Η εκτέλεση είναι στο δεύτερο δοκάρι αλλά δεν είναι το ίδιο καλή. Για τον Γκράναθ, νέα σέντρα από αριστερά για τον Μπάτζη, δεν θα μπορέσει να πάρει την κεφαλιά και είναι ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να ανατρέπεται ωστόσο από τον Εστεμπάν που θα δει και την κίτρινη κάρτα γιατί έβαλε τρικλοποδιά στον Ζίβκοβιτς και έκοψε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Το 81ο λεπτό. Όλα αυτά. Τσιφτής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο ο Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή του. Με το χρόνο να κυλάει και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να μην βιάζεται. Τσιφτής θα γεμίσει σε ένα χώρο που ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού σε πρώτη φάση. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα ξανά. Ντιαγιέ πήδηξε μαζί με τον Θημιάνη, ξανά ύψος την μπάλα από τον Μπαταούλα. Εράκοβιτς θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι προς τα δεξιά για τον Σουμά, είναι πολύ δυνατό το γέμισμα, δεν θα μπορούσε να προλάβει ο Σουμά. Σαλιχού Σουμά. Ο Μπάμπα στο πλάγιο, από αριστερά για τον ΠΑΟΚ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μετράει ο κατοίκος, του λέει να εκτελέσει πιο γρήγορα. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Ντιαγιέ. Παίζει με πλάτη τον Μαυρία. Έχει έρθει να βοηθήσει ανασταλτικά και ο Σουμά που θα κερδίσει την μπάλα. Έχει κάνει φάουλ Ντιαγιέ στον Μαυρία. Φάουλ κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από δεξιά. 83ο λεπτό στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τα γκολ του Άλλη και του Ντιαγιέ. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ξεκάθαρα καλύτερο στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ. Πανετολικός μείωσε στο δεύτερο μέρος με την είσοδο του Εστεμπάν που έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα του Αγρινίου
3: και ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε για να κάνει το 1-2. Ο Πανετολικός συνεχίζει να είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, ωστόσο χωρίς να έχει πολλές τελικές, απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ που θέλει να κρατήσει το προβάδισμά του, δεν θέλει να ρισκάρει. Και τώρα από αριστερά ο Άλεξης προσπαθεί να γυρίσει, η κόντρα στα πόδια του Κένι, έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό. Κόρνερ που πάει να εκτελέσει τώρα ο Έρακοβιτς. Έχει πάρει φόρα, είναι έτοιμος να γεμίσει. 84ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Έρακοβιτς δεν εκτελεί γιατί έχει διακόψει ο κατοίκος να πάει στα ζευγάρια μέσα στην περιοχή και να κάνει παρατηρήσεις για κάποια αγκαλιάσματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα θα κάνει το νόημα στον Έρακοβιτς που μπορεί να εκτελέσει το κόρνερ. Γεμίζει στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Σορετήρη που έχει γυρίσει εκεί για να βοηθήσει. Ο Ενδιαγέ, συγγνώμη, που έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, θα κερδίσει και ένα πλάγιο από την κόντρα της απομάκρυνσης που επιδίωξε πάνω στον Έρακοβιτς. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του από δεξιά. Δεν βιάζεται να πάει να εκτελέσει ο Κένι. Ξανά από δοκιμασίες από τον κόσμο. Λογικό. Όλα στο παιχνίδι είναι. Και τώρα ένα φάουλ που έχει κάνει ο Έρακοβιτς. Ξανά λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ. Και πάντα από δεξιά όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι. Έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μεχία για τον Πανετολικό, να δούμε αν θα βγει ο Μπάτζη ή αν θα παίξει με δύο επιθετικούς. Με δύο. Ουσιαστικά με τρεις, γιατί υπάρχει και ο Άλεξιτς στον αγωνιστικό χώρο, απλά χρησιμοποιείται ως εξτρέμ. Τώρα ένα γύρισμα της μπάλας του Θυμιάννη με το κεφάλι για τον Κουτσερέγκο που θα μπλοκάρει εύκολα ο Ουκρανός. 85ο λεπτό στο Αγρίνιο, Γκράναθ πίσω για τον Κουτσερέγκο υπό την πίεση του Ούγκρεσιτς. Κουτσερέγκο θα γεμίσει από δεξιά, τώρα προσπαθεί να βρει και να κλείσει προς τα μέσα ο Σουμά. Δεν θα προλάβει την μπάλα, από μάκρη είναι ο Μιχαηλίδης. Σορετήρη από αριστερά, προσπαθεί να περάσει μια κάθετη για τον Ζαφίρη, τα καταφέρνει, έχει κάνει κίνηση στο χώρο, Ενδιαγέ τον έχει δύο Ζαφίρη, θα του δώσει Ούγκρεσιτς στο σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει σε σώματα, συγκεκριμένα στον Ακάμπα. Και υπάρχει φάουλ, άρα η κατοχή της μπάλας είναι για τον Πανετολικό μέσα στην περιοχή. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Μία και μία αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ. Ο Σανταμαρία είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στον τέταρτο. Στη θέση του Νακάμπα μπαίνει ο Μεχία. Βγαίνει ένας αμυντικός μέσος, περνάει ένας επιθετικός. Αυτό σημαίνει αλλαγή σχηματισμού για την ομάδα του Αγρινίου. Ένα ξεκάθαρο 4-4-2 αυτή τη στιγμή, με τον Έρακοβιτς και τον Εστεμπάν στα χαφ, τον Μπάτζη και τον Μεχία στην επίθεση και τον Σουμά και τον Άλεξη στα άκρα της επίθεσης. Στη θέση του Ζαφίρη θα μπει ο Σανταμαρία, ο οποίος θα πάει στο χώρο του κέντρου εκεί που αγωνιζόταν ο Ζαφίρης. Δεν έχουμε αλλαγή σχηματισμού για τον ΠΑΟΚ, μόνο για τον Πανετολικό που πλέον αγωνίζεται με αυτό το 4-4-2 που ανέφερα. Να δούμε τώρα, ο Μαυρίας στο πλάγιο από δεξιά, βάζει το πόδι του Μπάμπα, παραχωρεί νέο πλάγιο πιο κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ για τον Πανετολικό, πάντα από δεξιά στην επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Προσπαθεί να συνδυαστεί ο Θυμιάνης με τον Μαυρία, δεν το καταφέρνουν. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από αριστερά κοντά στην περιοχή του. Μπάμπα πηγαίνει για την εκτέλεση χωρίς να βιάζεται. Σανταμαρία, Μπάμπα. Δεν θα κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο για τον Πανετολικό, εκτελεστήκε γρήγορα από τον Εστεμπάν. Θυμιάννη, στο λάθος του Θυμιάννη, ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ που έχει κερδίσει την μπάλα με τον Ενδιαγέ, να ανοίγει για τον Ζίφκοβιτς. Η σημαία μένει κατεβασμένη, από πλάγια θέση ο Ζίφκοβιτς προσπαθεί να γυρίσει τον Ενδιαγέ, το σούτ του Ενδιαγέ, η κόντρα πάνω στον Μανρίκε και τώρα σηκώνεται η σημαία. Είναι μη γενόμενη η φάση. Στην αρχή της φάσης είναι το offside, του Ζίβκοβιτς δηλαδή. Όταν έγινε η κάθετη για τον Ζίβκοβιτς, εκείνος ήταν εκτεθειμένος στην πλάτη της άμυνας. Απλά όπως γίνεται σε αυτές τις φάσεις, ο βοηθός περίμενε να δει την έκβαση πριν σηκώσει τη σημαία. Εράκοβιτς. Εράκοβιτς αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε θα ανοίξει την μπάλα μπροστά. Το γέμισμα από αριστερά, στρωτό ουσιαστικά μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν αρχικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός συνεχίζει να παίζει στο μισό γήπεδο τον ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι από 0-2, αν μπορέσει να το ισοβαρίσει. Αυτή τη στιγμή είναι 1-2, αλλά είναι η πιο επιθετική ομάδα στο γήπεδο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αφήνει και χώρους που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τώρα τον Μαυρία που τραβάει τη φανέλα, τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Γιάκιτ, κίτρινη κάρτα. Και αυτό το τράβηγμα της φανέλας και την ανατροπή του Μαυρία. Κίτρινη κάρτα στο Γιάκιτ. Από δεξιά τώρα σου Μάη, σέντρα. Δεν θα βρει την μπάλα ο Μπάτζη που πήγε με κεφαλιά να τη στείλει στην εστία. Απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης. Συνεχίζει να είναι στην επίθεση ο Πανετολικός, 89 λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά, δεξιά από Μανρίκε για τον Σουμά, αλλά προλαβαίνει ο Σορετήρε σε ρόλο αριστερού μπακ. Εκεί ο Σορετήρε να παραχωρήσει ένα πλάγιο. Πανετολικός συνεχίζει να είναι στην επίθεση από δεξιά, κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Μαυρία να συνεργάζεται με τον Στεμπάν. Πολύ ωραία θα σκάψει την μπάλα για τον Μεχία στα όρια της περιοχής. Εκείνος έχει στην πλάτη του κολλημένο τον Σανταμαρία που θα τον τραβήξει, θα τον ανατρέψει. Παίζεται. Συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας ο Πανετολικός με τον Εράκοβιτς. Η κόντρα στον Ενδιαγέ θα υποφεληθεί από αυτή την κόντρα και θα κερδίσει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Ενδιαγέ. Από δεξιά τώρα ο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Η κάπτη για τον Ζήφκοβιτς σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή με το αριστερό. Θα σκάψει την μπάλα. Κένι η κεφαλιά θα κοντράρει στον Εράκοβιτς και θα απομακρυνθεί η μπάλα όπως όπως πριν φτάσει σε κάποιον ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, συγκεκριμένα ο Ούγκρεσιτς βρισκόταν εκεί. Να δούμε τώρα στην κόντρα ο Πανετολικός. Έχει αποκτήσει καλό ρυθμό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Από αριστερά ο Άλεξιτς, οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα θα παραχωρήσει κόρνερ από το γύρισμα του Άλεξιτς. Πρώτη κόντρα στον Κένι, δεύτερη στον Μπάμπα. Η μπάλα κόρνερ. Το 90 λεπτό το κόρνερ για τον Πανετολικό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο Αγρίνιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι η καλύτερη ομάδα του Αγρινίου. Όμως είναι πολύ σημαντικό το προβάδισμα που είχε ο ΠΑΟΚ στο δικό του καλό μέρος, στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν και αυτός ξεκάθαρα καλύτερος. 7 λεπτά καθυστερήσεις θα έχουμε. Λογικό αν σκεφτεί κάποιος ότι για τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο δεν είχαμε παιχνίδι, μόνο στη φάση του Παυλένκα που τραυματίστηκε για να αντικατασταθεί ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ από τον Τζιφτσί. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο που ελέγχει ο Πανετολικός με το Μαυρία. Αριστερά για τον Μανρίκε, η σέντρα του Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι. Ένα σουτ που γίνεται από τον Εράκοβιτς από πολύ πλάγια θέση, θα κοντράρει η μπάλα. Παραμένει όμως από δύο παίκτων του Πανετολικού. Σουμά το γέμισμα στη μικρή περιοχή, απομακρύνει όπως ο Μπαταούλας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.

0: Sport FM Patras.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
9: Sport FM Πάτρα.
10: Sport FM

0: Sport FM Πάτρας.
1: Και το βράδυ, 9 η ώρα το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Και δευτέρα ο Πάκος με την Καλαμάτα.
1: Ω, ωραίο το δευτεριάτικο, ε. Για σβήσιμο μετά
2: το ντέρμπι. Η ασπρόμαυρη, κόντρα ασπρόμαυρο.
1: Πάω Καλαμάτα 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία και σε καλή...
2: Εντάξει, το 6 ώρα Δευτέρα είναι μια χαρά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, φεύγω. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη. Μετά μένει εδώ, λίγα σχόλια ακόμη. Μετά ανοίγει γραμμές. Θα τα πούμε και αύριο. Έχουμε after review με Μουσουράκι το βράδυ. Ε, κουνάει το χέρι του Μιαούλης και ανυπομονεί για τη μέρα που θα κάνουμε μαζί κομπή. Πες αλήθειες. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Winsport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστα Μιαούλης. Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη με γκολ Τετέ, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την πέμπτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στο Πανσαλικό. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και είχε σπείρει το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού στην Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε ο Δανός. 10 υποδοσφαιριστές των Πράσινων που θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Την επιμονή των παικτών να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε, στάθηκε ο τεχνικός Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα του νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ. Ανακούσε και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολης για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟ για τους τραυματισμούς στον Τάχα Άλλη Παυλένκα στον νόμο, ενώ ο Λουστόλδο αποχώρησε αναγκαστικά για τα αποδυτήρια μετά τη σύγκρουση με τον Πορτιέρε της ομάδας του. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, το σχόλιο του Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αμοιβές εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή της δηλώσης του Ιταλού τεχνικού γύρω από το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το ματς με τον Άρη. Στο διεθνή χώρο, η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής Λα Λίγκα, Βαλένθια Σοσιεδάδ 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε για την 5η αγωνιστική σειρά, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Ιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η City νίκησε 5-3 της Άντλαντ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και μείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο σε άλλη σημαντική συναντήση. Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1, Φούλαμ United 1-1 για την 4η στην Bundesliga, Leverkusen Λειψιά 2-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, λίγο πριν το 70 λεπτό, Πόρτο Μπενφίκα 3-1 για την 7η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λίγα, στο ντέρμπι για τη Λίγκα Μαρσέι Παρί Σεν-Ζερμέν 1-2 για την 5η αγωνιστική, στο Old Firm Σκωτίας Celtic Rangers 0-1 για την 7η στην Πρέμιερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μήκονος Σπόρος στα 94 κομμάτια. Συνεχίζουμε το μαραθώνιο που ξεκινά πάντα από νωρίς την Κυριακή το απόγευμα και τελειώνει τουλάχιστον ως προς τα σχόλια λίγο μετά τις 12 και 4, 12 και 20, 12 και μισή ανάλογα με το πότε έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Τώρα σιγά σιγά όσο πάμε προς χειμώνα βέβαια θα ολοκληρώνονται αυτά λίγο πιο νωρίς, καθώς τελειώνουν και πολλά παιχνίδια αργά τώρα. Ακόμα είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και πάμε να ξεκινήσουμε με Σταύρο Χονδροθύμιο να μας δώσει τη δικιά του άποψη για τα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής, τελευταίας πριν από την πρώτη και μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σταύρο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κωστή, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ποιο είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα, δεν προλάβω να ακούσω.
0: Ναι, εννοώ το καλοκαιρινό πρόγραμμα, ρε παιδί μου, τον αγώνα.
1: Ωραία, μετά, είναι αργά,
0: ναι,
1: βραδινά.
0: Ναι, ναι. Μετά βράδυ, θα πάμε τώρα, σε πιο 9, μαζεμένη κατάσταση.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται χειμώνα, τώρα 9.30 ώρα. Σκέψτε τι θα γίνει 11.30 φεύγοντας. Θα πέφτουν αυτιά και μύτες από το κρύο. Λοιπόν, και τώρα, τώρα δεν μπορεί να παίξει μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια. Το 4 στα 4 εκτός έδρας των ισχυρών. Mm-hmm. Από την άλλη, επίσης δεν περίμενα ότι θα γινόταν ένα 4 στα 4 χωρίς καμία από τις μεγάλες ομάδες να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν θα πω ότι ήταν κακές οι ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κανένα σπουδαίο παιχνίδι, καμία από τις 4. Να τα πάρουμε λίγο χρονικά και να μην πλατιάσω. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει την επιμονή του και ότι έστω στο τέλος κατάφερε, βγήκε νικητής από την αναμέτρηση της Λιβαδιάς και σε συνδυασμό με την ανατροπή την Τετάρτη με την Κεκελόνια πάλι στο τέλος δείχνει να χτίζει λίγο χαρακτήρα, να ηρεμεί λίγο την κατάσταση, να προσφέρει χρόνο και ψυχραιμία στο στρατόπεδό του και στη τάξη του ενώ της διακοπής, γιατί σκέψου τώρα ένα στραβοπάτημα με τη ψυχολογία και με την κατάσταση θα έπρεπε να δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Όμως δεν είδαμε τόσο αυτό που είχαμε δει στο προηγούμενο μάτς του καινούριου προπονητή. Είδαμε πάλι αρκετά γεμίσματα, αρκετές σέντρες. Είδαμε πάλι, εντάξει, δεν μπορεί βέβαια, δεν κατηγορώ φυσικά τον προπονητή του Ολυμπιακού γι' αυτό, έτσι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μας δείξει δείγματα γραφής και το τι ακριβώς θέλει να κάνει η ομάδα του. Αλλά νομίζω ότι πάλι απέναντι σε μια κλειστή ομάδα ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπους να ανοίξει αυτή την άμυνα, δεν βρήκε τρόπους να κάνει πολλές ευκαιρίες και κατέφυγε πάλι στην λύση της σέντρας και των γεμισμάτων. Πάντως πρέπει να κρατήσει την αντίδραση που έβγαλε, νομίζω ότι και την Τετάρτη και τώρα μας δείχνει σημάδια ότι ξέρεις αφήνει λίγο πίσω αυτή την απάθεια που έβγαζε λίγο και την ατολμία. Αρχίζει να πιστεύει περισσότερο στα πόδια του ο κάθε παίκτης του Ολυμπιακού και νομίζω ότι σιγά σιγά και με τις προσθήκες που γίνανε τις τελευταίες θα ανεβαίνει. Η ΑΕΚ επίσης για ένα παιχνίδι εκτός έδρας δεν εμφανίστηκε καλή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές της εντός έδρας ΑΕΚ με τις εκτός έδρας ΑΕΚ. Μαζί νομίζω ότι θα συζητούσαμε και την επόμενη εβδομάδα ότι πρέπει να προβληματιστεί διότι κάθε παιχνίδι εκτός έδρας χωρίς να είναι με το ίδιο μοτίβο δεν είναι καλό το παιχνίδι της ΑΕΚ εκτός έδρας σε παιχνίδια. Βέβαια πήρε την νίκη όπως λες και τώρα εν ώψη της διακοπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Υπάρχουν ζητηματάκια όμως που πρέπει να λύσει τόσο κυρίως μέσω αμυντικά και τώρα με τους τραυματισμούς αυτά φαίνονται λίγο πιο έντονα. Φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτά θα δουλέψει ο προπονητής της ΑΕΚ αυτό το διάστημα. Διότι κάποια πράγματα όσο ποιότητα και να υπάρχει μπροστά, κάποια πράγματα πίσω φαίνεται να μην κολλάνε πολύ και αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Γιατί μπροστά ακόμα και η προσωπική ποιότητα κάθε ποδοσφαιριστή μπορεί να σου παράξει φάσεις, μπορεί να σου βγάλει γκολ, μπορεί να σου φέρει αποτέλεσμα. Πίσω όμως δεν είναι μόνο η ατομική, ξέρεις.
0: Είναι συνολικά λειτουργία, ναι.
1: Ακριβώς, είναι λίγο, πρέπει να δουλευτεί πολύ περισσότερο από την ατομική ποιότητα.
0: Σαύρο, δεν το τρώει, δηλαδή δεν δέχεται κάποια άμεση απάντηση από την ώρα που βάζει τον γκολ με τον Γιώπιτς. Αλλά στο τέλος γίνεται πανικός. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Στο 86 έρχεται η ισοφάριση. Προηγείται ξανά με την πολύ ωραία σέντρα του Ζωάου Μάριο και την κεφαλιά του.
1: Και ενώ παίζει περισσότερο Γιώπιτς, και αντί να σβήσει το μάτι.
0: Γίνεται η αποβολή του Μίγα. Πιάνουν κεφαλιά του Βόλου στη φάση στην οποία τέλος πάντων πάει να πάρει καλύτερη θέση και χτυπάει ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα τον Μπίλιο ο Μίγας. Εκεί παίρνει την κεφαλιά, παρότι είναι με αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ, παίρνει την κεφαλιά, ανεξάρτητα αν πήγε κοντά στην εστία ή δίπλα ή ξέρω εγώ ένα μέτρο μακριά ή δύο, την κεφαλιά την παίρνουν οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και στο τέλος με 9 παίχτες από το λάθος του Κατσίνοβιτς πάει να γίνει τραγωδία για την ΑΕΚ. Πάντε πιο Μπρινιόλι με τα πόδια εκεί να τον αναγκάσει τον παίχτη να καθυστερήσει.
1: Και εκεί δεν είναι μόνο άνευ.
0: Ναι, εκεί δηλαδή να δεχτεί η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι
0: δεύτερη
1: μόνο
0: ότι
1: είναι και πόσα
0: είναι. Είναι ότι έχουν μείνει οι άλλοι 9. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν τεράστιο χτύπημα για την ΑΕΚ. Αν αυτή η φάση ολοκληρωνόταν με γκολ, δεν ξέρω πώς
1: ακριβώς, θα μπορούσε να πει. Για να καταλάβει ο κόσμος και τι λέμε, που δεν έγινε, έτσι είναι ξέρεις, τώρα σενάριο υποθετικό αυτό, αλλά είναι άλλο που λέω λόγος.
0: Η ευκαιρία όμως συνέβη, δεν είναι ακριβώς. Με 9 παίχτες οι άλλοι.
1: Ναι, άλλο θα πω, είναι άλλο να με κακή εμφάνιση ΑΕΚ να ήταν 2-0 πίσω στο Βόλο και να το φέρει κάνει 2-2 και να πάει αυτό το χ, και είναι άλλο να είναι μπροστά, να δέχεται γκολ στο 80 στα καπάκια. Να ξαναπαίρνει προβάδισμα και με 9 πέσει να ισοφάσει τις καθυστερήσεις.
0: Στο 98, ναι. Εκεί,
1: μπράβο,
0: ναι.
1: Είναι διαφορετική η συνθήκη.
0: Ναι, για τη διακύμαση λέμε ότι θα ήταν σοκαριστικό για την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για την ΑΕΚ.
1: Φυσικά, καλά, θα το συζητάμε. Αυτό λέμε, γιατί η συνθήκη περιγράφουμε τώρα και ξαναλέμε, είναι θέμα λειτουργίας λίγο και συγκέντρωσης. Δείχνει εκεί να μην έχει δέσει λίγο το όλο πράγμα μεσοαμυντικά και αμυντικά. Γιατί νομίζω και πολύ λίγο μπροστά από την τετράδα της άμυνας υπάρχει ένα ζήτημα και ομοιογένειας και αλληλοκάλυψης και γενικότερα τακτικής τοποθέτησης. Στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κατά διαστήματα καλός, ειδικά και από τη αμέσως του ημιχρόνου μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Τετέι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν θύμισε τον Παναθηναϊκό, τον καλό Παναθηναϊκό των τελευταίων αγώνων. Η Καλαμάτα τον κοίταξε στα ίσια χωρίς να βγάλει μεν πολλές φάσεις, αλλά φαινόταν ρε παιδί μου ότι ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά και δεν είχε ούτε τον Ναΐ, ούτε τον Λιβάη, ούτε κάποιους παίχτες που μπορεί να κάνουν ξέρεις την διαφορά σε καλή μέρα, και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει αυτό το 5 στα 5 και τίποτα παραπάνω από αυτό το παιχνίδι, γιατί πραγματικά φάνηκε να μην του βγαίνει. Ίσως συνέχισες και τα σερή παιχνίδια που έχουν παίξει, δεν ξέρω γιατί κι άλλοι έχουν παίξει. Πάντως έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο να μην είναι ο Παναθηναϊκός που μας έχει συνηθίσει, παράδειγμα με τον Πανετολικό από την αρχή του αγώνα θεωρούσες ότι προηγήθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση ξέρεις, να χάσει αυτό το παιχνίδι. Σήμερα δεν είχες αυτή την αίσθηση, σου ξαναλέω, χωρίς η Καλαμάτα να έχει πολλές φάσεις, σου παίρνει μια-δύο φορές και έβγαλε τις επεμβάσεις που έπρεπε να κάνει, αλλά δεν ήταν τόσο πιστικός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χωρίς να πω ότι έγιναν ανησυχητικές φάσεις εκεί μετά τις αλλαγές, λίγο έξω από την περιοχή υπήρχαν χώροι δράσης για την Καλαμάτα.
1: Ένιωθα, επίσης ένιωθες ότι η Καλαμάτα θα βγάλει καταστάσεις μπροστά από την εστία, είτε σε φάσεις, σε τελικές, είτε τέλος πάντων να δημιουργήσει πράγματα, και όντως δηλαδή έφτανε μέχρι την περιοχή και η τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να τελειώσει τις φάσεις, τέλος πάντων δεν μπορούσε να κόψει, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός τόσο έτσι ώστε να ζήσει το παιχνίδι, να δημιουργήσει για αυτές κάποιες φάσεις, να βάλει και ένα δεύτερο κόλ και να το τελειώσει. Και εκεί που έλεγα ότι τελικά στο ημίχρονο, στο Αγρίνιο, μόνο ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα έχει μια εύκολη μέρα, θα κάνει ένα εύκολο διπλό κτλ. Είδαμε ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, ίσως το καλύτερο ΠΑΟΚ που έχω δει εγώ φέτος στο πρωτάθλημα. Πολύ καλός και ο παίκτης δίπλα στον Ζαφύριο καινούριος που ναι μεν ο Σάντα Μαρία δεν κατάφερε μέχρι τώρα να μας πείσει. Αλλά στον Ζαφύριο καινούργιος που ναι μεν ο Σάντα Μαρία δεν κατάφερε μέχρι τώρα να μας πείσει, αλλά

0: δείχνει να μην έχει την αυτοποίθηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, έχει και μια λογική, έχει χάσει πάλι τον Άλλη, έχει χάσει πάλι τον, μετά έχασε τον Παυλέγκα, έχει τραυματίες, έχει αλλαγές, έχει. Αλλά ακόμα και αυτός με ένα στρωμένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 μπροστά, κατάφερε τελικά να πάρει τους 3 βαθμούς με πολύ δυσκολία και πολύ γρήγορα τα κόστα. Επίσης, φοβερή ενέργεια του Μπαρτόλο στο 1-2, όσους δεν το έχετε δει, στο όφι, Τρίπολη, δεν ξέρω αν το έχετε δει το δεύτερο γκολ της Τρίπολης.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει ένα φοβερό σλάλομ.
1: Ναι.
0: Δεν βάζει αυτό το γκολ, αλλά νομίζω το σλάλομ που έχει κάνει, η ενέργεια που έχει κάνει είναι εξαιρετική.
1: Και απίστευτο γκολ ο Αθανασίου.
0: Ναι, όντως. Όντως, αλλά αυτό ξέρει, αυτό πολλοί θα το προσέξουν, γιατί είναι και στο 90 κάτι που τη φέρει από το αριστερό στο δεξί και στέλνει στο απέναντι δίσκο κτλ.
1: Ναι, αλλά η ενέργεια του Μπαρτόλο είναι όντως ο λαό.
0: Ναι, γιατί όμως, και γιατί δεν είναι και άμεση assist. Γίνεται η assist από μακρύ πάνω στη γραμμή ο Κοσούλας, νομίζω, γίνεται καλαμπόλα και έρχεται ο παίκτης του αριστερά μετά και τη βάζει ουσιαστικά σε άδειο τέρμα.
1: Αλλά φτιάξει αυτό τη φάση.
0: Μπράβο. Το θέμα είναι η αρχή της φάσης, πώς έχουμε φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Λοιπόν. Σε χαιρετώ να συνεχίσεις.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Σταύρο Χοντροθύμιο. Ακούσαμε και την δική του άποψη. Θα πάμε σε δύο ακόμα σχόλια. Οπότε λογικά μέχρι τις 12.30 και μετά θα ανοίξουμε τις γράμμες. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, πάντα. Η Βαλτινά Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Σμιλής στο μικρόφωνο. Στο παιχνίδι που εξελίσσεται για την Πριμέρα Λίγκα Πόρτο Μπενφίκα 3-1. Οι Δράκοι προηγούνται των Αετών. Της Λισαβόνας η Μπενφίκα που έχει μείνει από νωρίς με 10 ποδοσφαιριστές και έτσι κι αλλιώς είχε πολύ δύσκολο έργο σε αυτό το παιχνίδι, απάντησε, ισοφάρισε σε 1-1, αλλά μετά δέχτηκε 2 γκολ. Ποιον έχουμε τώρα? Έλα Παπαδοπουλού. Έλα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κωστή μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ?
1: Πρέπει να έχεις πολύ πράγμα σήμερα,
2: είδα, αλλά είναι λίγο αδύνατο να τα βλέπεις κιόλα έτσι όπως
1: ναι,
2: θα θέλεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τα βλέπουμε περισσότερο σαν τηλεθεατές και λιγότερο σαν δημοσιογράφοι. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να δεις ένα μάτι. Βλέπεις ένα ημίχρονο και μετά βάζεις κάτι άλλο στο κινητό για να βλέπεις κάτι άλλο. Εντάξει, ναι, okay, αλλά όλα τα προσπάθησα να τα δω, αν εξαιρέσεις το μάτι στην Κρήτη. Όλα τα άλλα τα έβλεπα στο σύνολό τους. Από τι θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ?
1: Πάμε από την ΑΕΚ.
2: Πάμε από την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει εντός και εκτός έδρας. Πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο προφανώς του Πανσεραϊκού με τον Βόλο, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς μπαίνει στην Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, που είναι με σπασμένα φρένα, δείχνει τρομακτική. Και όταν πηγαίνει εκτός έδρας, δεν είναι το ίδιο τρομακτική. Δηλαδή και σήμερα... Εγώ λέω ότι μπορεί και να άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο ο Βόλος από το μάτς. Με βάση την εικόνα, ας πούμε, και των δύο ομάδων. Δεν το συζητάω, δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν λέμε ότι μου υπέρ της ΑΕΚ, αλλά αξίζει. Λες ότι και οι άλλοι προσπάθησαν, είχαν τις ευκαιρίες τους, έβαλαν τον γκολ τους. Όχι, ήταν ένα γκολ δεν μέτρησε, γιατί ήταν offside και δικαίως δεν μέτρησε, ξέρεις. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν ένα μάτς που έλεγες ότι πάει οριακά. Δεν ήταν ξεκάθαρη η υπεροχή της ΑΕΚ σε καμία περίπτωση.
1: Σοκαριστική εικόνα του πώς μπαίνει πάλι και δέχεται τρεις φάσεις, μία διπλή.
2: Ναι, το 26ο δευτερόλεπτο είναι το. Τι είναι, το δοκάρι?
1: Το δοκάρι, το δοκάρι.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Μπαίνει σωστά, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις εξήγηση γι' αυτό, τι γίνεται μετά εντός εκτός και πώς. Γιατί κόσμο είχε, να πεις ότι είναι ο κόσμος, ήταν γεμάτο το Πανθεσσαλικό. Είχε. Οκ, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η έδρα της προφανώς, αλλά είναι εντυπωσιακή διαφορά.
1: Κοίτα, στο ένα παιχνίδι με την Κυφσιά δεν υπάρχει καθόλου κόσμο στο γήπεδο, δηλαδή είναι από αυτά τα μάτς που ξέρεις ότι έχει ελάχιστο κόσμο. Και τα δύο μάτς, ας πούμε, τα εκτός έδρας που έχει δώσει είναι στην Τρίπολη που πάλι είχε πολύ κόσμο, και το σημερινό που έχει, είναι σχεδόν δικό του στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια εξήγηση ότι μπαίνουν σε μια έδρα και μασάνε ή ξέρω εγώ αργούν να προσαρμοστούν, είναι μια δύσκολη έδρα, ξέρω εγώ κτλ. Και ξέρει, επειδή συνέχεια είναι πολύ πιθανό να βρει πιο εχθρικές, με την έννοια ότι θα έχουν και οι αντίπαλοι αρκετό κόσμο. Ναι. Έδρες, αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την.
2: Ναι, και δεν μπήκε και ο Βόλος, δηλαδή, να πεις ότι ήταν 11 παίκτες πίσω από την μπάλα, ότι προσπάθησε να αμυνθεί. Το έκανε και αυτό, αλλά ότι το έκανε από την αρχή, ρε παιδί μου, και ότι δεν βρέθηκαν οι χώροι. Είναι η ΑΕΚ που αλλάζει ανάλογα με το εντός εκτός και δεν υπάρχει. Και η δικαιολογία την οποία ουδέποτε χρησιμοποιήσει φυσικά ο Νίκολιτς, αυτά τα λέει ο κόσμος, τα λένε οι δημοσιογράφοι, ενώ και εμείς σε σχέση με το αν φταίει δεν φταίει το Champions League, που δεν θα μπορούσε να φταίει σε αυτή τη φάση. Mm-hmm.

0: μέσα εβδομάδα έπαιζε με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, άρα δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, ότι είναι εκτός έδρας. Προς το παρόν είναι αυτό, είναι το ερωτηματικό. Τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, αυτό το ερωτηματικό στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, τι σημαίνει στην ομάδα του στα εκτός έδρας. Τέλος πάντων, όλα καλά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι εντάξει, με τους πολλούς διεθνείς που έχει, αλλά χρειάζεται αυτή την διακοπή ο Νίκολιτς. Νομίζω καλό θα κάνει. Γενικώς αυτή η διακοπή νομίζω ότι θα ευνοήσει τις περισσότερες ομάδες. Αν μια ομάδα λέει ότι δεν θα ήθελε να κάνει διακοπή, μάλλον δύο είναι. Νομίζω είναι ο Όφη που έχει φοβερό άστρο και momentum, και δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, που βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, αυτά θα φανούν στην πορεία. Λέω για τώρα για το momentum. Να πάμε πιο νωρίς σε μια άλλη ομάδα που έπαιζε εκτός έδρας και αναφέρουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτε και εκείνος ήταν καλός. Χρειάστηκε να τον λυτρώσει, δηλαδή όλοι οι τίτλοι είναι αυτοί και όντως για λύτρωση μιλάμε, τον γκολ του Σάλιακα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Στον Ολυμπιακό τώρα η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό που ίσχυε με την ομάδα του Νίστρου, με τον Παναθηναϊκό, στα πρώτα μάτια προκριματικά, ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα. Είναι ένας καινούριος προπονητής που μαθαίνει την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο ότι και αυτός μαθαίνει την ομάδα του και τις δυνατότητες των παικτών του. Και το μόνο στο οποίο, το μόνο του κέρδος τώρα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μέχρι να τους μάθει όλους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω να κρατήσει πέρα από το αυτό καθεαυτό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός και ο Αλγκουαθίλ.
1: Αυτός φαίνεται να λειτουργεί σε ένα πολύ ηγετικό ρόλο, είναι ο Φρόλε, το πράγμα που το περιμένουμε.
0: Συμφωνώ. Και δεύτερη assist, δηλαδή στα καπάκια, μετά το μάτς κόντρα στην Γεγκελόνια.
1: Και γενικά είναι η προσωπικότητά του, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι αυτό που έχουμε συναντήσει και βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια από το συγκεκριμένο παιχτή και στην Εθνική Ελβετίας, που είναι ο Ζαγοράκης Ελβετίας, ας πούμε να το πούμε έτσι, αντίστοιχα. Αλλά βγαίνει και όταν μαζεύει τους παίχτες, συμπαίχτες, ξέρω, τους μαζεύει, τους μιλάει, παρότι είναι καινούργιος στην ομάδα, είναι μια ηγετική προσωπικότητα.
0: Ναι. Καλό μας και για μένα έκανε και ο Παναγιώτης Δέτσος. Άλλοι εντάξει, ας μην τους πάρουμε όλους με μονομένα. Δηλαδή, όπως και με την Γιαγκελόνια, έκανε πολλές επανακτήσεις, πολλά κοψίματα, ανακύκλωνε πάλι τις επιθέσεις, έκανε πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι είδαμε ένα καλό ημίχρονο. Δηλαδή, είδαμε τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ στο πρώτο ημίχρονο, που θα μπορούσε να είχε σκοράρει πιθανόν και ένα ακόμα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο καλός. Δηλαδή και αυτός υπήρχαν ευκαιρίες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πλασάρει σωστά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι και τη βγάζει και λίγο ο Πένια. Στην πραγματικότητα δεν είναι το πλασέ σωστά της ομάδας της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλό σήμερα ο Ναΐ, αλλά εντάξει, okay, το έχει και αυτό στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι και αυτό ίσως το θυμόμαστε από την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχουν μάτς που μπορεί να είναι του 10, αλλά υπάρχουν και μάτς που δεν είναι. Και δεν λέω ότι στο πρώτο ημίχρονο εντάξει ήταν ενεργός στο παιχνίδι, μοίραζε την μπάλα. Απλά, okay, να μου πεις θα σου βάζει πάντα τον γκολ που έβαλε προχτές. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δεν ήταν το επίπεδό του το ίδιο με τους προηγούμενους αγώνες. Γενικώς ήταν μια ένταση κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουζά έδωσε λίγη ενέργεια στο δεύτερο. Το ψάχνει νομίζω και ο Νίστρουπ λίγο σε σχέση με τους επιθετικούς. Ψάχνει να βρει, για μένα ψάχνει λίγο να βρει τα ζευγάρια. Ποιος ταιριάζει με ποιον και για πόση ώρα.
1: Το έζησες και με την ΑΕΚ λόγω των παιχνιδιών. Υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός, γιατί εμένα είναι μια πολύ πιθανή αυτή η κατάσταση στο μυαλό μου, να αρχίσει να ρολάρει πολύ καλύτερα με τα μάτς του Conference, που πρόσχεται δεν είναι το επίπεδο Champions ή Europa.
0: Σωστά.
1: Αλλά μπορεί με πιο βατούς αντιπάλους, και το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι παρεξηγήσιμο αυτό που λέω. Δηλαδή σε μάτς που με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο στα μέτρα του να μπορέσει και ο ίδιος ο Νίστρουπ να βρει μια καλύτερη χημεία στους παίχτες του με τα περισσότερα μας. Γιατί είναι στο διάστημα που οι ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καινούριο πράγμα και πρέπει να παντρευτούν οι παίχτες ή τα κατάλληλα δίδυμα μεταξύ τους ή οι τετράδες, ξέρω, στην άμυνα κτλ. Που μπορεί να βγει αυτό καλύτερα. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί αυτό στο...
0: Ναι, ναι, εμένα μου είναι εμφανές τουλάχιστον μεσοεπιθετικά και, και στα χαφ, αν και εκεί νομίζω ότι okay, το, δηλαδή βλέπεις και το Καμαρά Κάγκουα, το οποίο ήταν ένα δοκιμασμένο, μετά μπήκε ο Λουζάκη και έδωσε άλλη ένταση, δηλαδή ούτε και αυτό μπορείς να πεις ότι είναι κλειδωμένο σε σχέση με το ποιος θα είναι δίπλα από τον Καμαρά, γιατί φαίνεται ότι ο Καμαρά κάπως λίγο την έχει πάρει τη φανελά βασικού σπίτι του, αλλά και το Λιβάι τον ξεκινάει από τα δεξιά και στο τέλος καταλήγει εκεί που έκανε και το μπαμ, δηλαδή ως κεντρικός επιθετικός. Ναι. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι και οι τρεις αυτοί και μαζί με τον Μπάουκ και οι τέσσερις κέρδισαν, οπότε πάνε όλοι στη διακόπη. Είναι από και μια κουβέντα για τον Μπάουκ, το οποίο λίγο λιγότερο από την αλήθεια τον παρακολούθησα έτσι με πολύ, πολύ προσεκτικά. Είχα βγάλει και το σκύλο μια βόλτα δηλαδή και τον έβλεπα στο κινητό. Αλλά ας μην μιλήσουμε για το τακτικό κομμάτι. Νομίζω πάντως μου άρεσε πάρα πολύ το άνοιγμα που κάνει ο Γιάκης στο γκολ του Ταχάλη. Δηλαδή αυτή είναι μια πολύ ωραία επίθεση και γενικώς μου άρεσε δηλαδή το παιχνίδι του Γιάκητς. Εγώ λέω ότι αρχίζει και το βρίσκει ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτή ίσως να είναι και μια από τις καλύτερες, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Λύση νομίζω θα του κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί και αυτός έχει αρκετούς νέους παίχτες, έχουν περάσει πολλά, νομίζω του κάνει καλό το αποτέλεσμα και θα έχει χρόνο και εκείνος να δουλέψει. Εντάξει, ο Πανετολικός δεν νομίζω ότι... μια χαρά είναι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ήδη είναι η έκπληξη της φετινής σεζόν, αλλά okay, άξια, πολύ άξια. Δηλαδή τώρα αν είναι το 3-1 ή 2-1 δεν έχει σημασία, ενώ ότι ξέρεις το τελευταίο λεπτό
1: το έπαιξε το παιχνίδι στο δεύτερο μέσο πάρα πολύ, ναι.
0: Μπράβο, ναι, το έπαιξε, το προσπάθησε, έκανε αλλαγές, το έπαιξε, ήτανε, μα το είπε και ο ίδιος νομίζω στις δηλώσεις του, είπε ότι δεν έχει σημασία για μένα το 2 ή το 3-1, εκείνη την ώρα παίζαμε τα ρίσκα μας μπάς και μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Ακριβώς. Οπότε, αλλά ήταν ένας καλός ΠΑΟΚ πάντως. Ήταν ένας καλός ΠΑΟΚ, okay, έχει τώρα τους τραυματισμούς του Παυλένκα, έχει διάφορα του Ταχάλη, τρεις αναγκαστικές αλλαγές,
1: να
0: αλλά
1: τι θα βγάλει το ιατρικό δελτίο. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω χρόνο κέρδισε και ο Λύση.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Εγώ,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά, φιλιά.
1: Πάμε και στον Γιώργο Τσανάκα για να ολοκληρώσουμε. Last but not least που λέμε στο χωριό μας, Γιώργο, έτσι.
2: Τι γίνεται, Κώστα. Στην υγεία του Μανώλη και του Ιμανώλη.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ήταν ένα σημαντικό τρίποντο για τον Ολυμπιακό, γιατί είδες ότι όλοι πέρασαν, όσοι εκτός δοκιμαστείου σήμερα, και η ΑΕΚ πέρασε και ο ΠΑΟΚ πέρασε και ο Παναθηναϊκός πέρασε. Οπότε αν ο Ολυμπιακός είχε γκελάρει, ήταν τρίτο σερί παιχνίδι που θα έκανε γκέλα, θα ήταν τρίτη γκέλα μέσα σε 5 αγωνιστικές και λίγο, ειδικά ο Παναθηναϊκός με και πρώτο, θα είχε αρχίσει να ψιλοχάνεται. Γιατί ο Ολυμπιακός θα είχε 8 στο ενδεχόμενο σοπαλίας και ο Παναθηναϊκός 15, συν 7. Είναι, παρότι είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ.
1: Κοίτα, ποιος θα μπορούσε τώρα, επειδή τα ζούμε και μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία, ρε παιδί μου, 6-7 χρόνια που είμαστε μαζί, ξέρεις, τώρα που είμαι και με το ρεπορτάζ και τα λοιπά, ξέρεις ότι όποιος τώρα την πατούσε σήμερα, τρεις εβδομάδες γκρίνια δεν θα παλεύονταν.
2: Βέβαια, μεγάλη γκρίνια θα υπήρχε, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ δεν το ζούμε λόγω πόλης, αλλά δηλαδή από τους άλλους τρεις. Θα ήταν ακόμα και τον Παναθηναϊκό που δεν είχε απόλυση μέχρι και σήμερα και δεν είχε ούτε σήμερα τελικά. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό θα ήταν λίγο δύσκολο. Για τους άλλους, για τον ΑΕΚ Ολυμπιακό δεν το συστάω.
2: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Γενικότερα προσπάθησε ο Ιμανόλ να αλλάξει τη μισή του ενδεκάδα, άλλαξε 6 παίκτες από τους 11 που είχαν ξεκινήσει στο Μάτς Τετάρτης, έλεγε να δώσει φρεσκάδα. Για να ανεβάσει προφανώς και την ένταση της ομάδας του, είχε ο Ολυμπιακός ένα πρώτο 20 λεπτό καλό, πιεστικό. Στη συνέχεια πήρε μετρή και ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα σε 2-3 φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει. Και γενικότερα έδειχνε ο Ολυμπιακός πολύ εγκλωβισμένος. Όπως έδειχνε εγκλωβισμένος σε ιδέες, έδειχνε να μην έχει τη φρεσκάδα που ήθελε, που του χρειαζόταν, έδειχνε να μην έχει τον τρόπο να διασπάσει μια καλωστημένη ομάδα όπως ήταν αυτή του Ιδέα Χαριλάμπους. Αναλώθηκε, δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις πολλές στατικές φάσεις που είχε, πάρα πολλά κόρνερ ο Ολυμπιακός, μπορεί να τελειώσει και με διψήφιο αριθμό κόρνερ, το συνηθίζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια, αρκετές έντρες ξανά, προσπάθησε και λίγο και κάθετα, δεν του έγινε γενικότερα τίποτα, τα χαλούσε πάντα στο ρυθμό του γηπέδου, οι επιλογές ήταν λανθασμένες νομίζω και αρχικά και στη συνέχεια και κάποια τελειώματα ήταν άσχημα. Το ψάξε ο Ολυμπιακός, το προσπάθησε αρκετά, τελικά ήρθε ένα γκολ με μια σέντρα. Τις σέντρες πολλές φορές δεν μας άρεσε το προηγούμενο διάστημα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι Πολλές φορές είναι και αυτός ένας τρόπος να σκοράρεις. Καλός ή κακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη τελευταία τρίποντα έτσι τα έχει πάρει. Από την οξυδέργεια, την ποιότητα και την ψυχραιμία, εγώ κυρίως θα πω, που έχει αυτός ο σπουδαίος ασφαλιστής που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, ο Ρέμο Φρόιλερ. Η σέντρα που βγάζει σήμερα με τέτοια ψυχραιμία, τόσο γλυκά, τόσο ωραία στο δεύτερο δοκάρι στο 92, που για τον Σάλια που έχει κάνει κίνηση σεντερφόρ, είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα του, πάρα πολύ γλυκιά. Και άψογο τελείωμα του Σάιγκα. Το χρειαζόταν και το παιδί. Γύρισε έτσι μετά από χρόνια στο εξωτερικό στην ομάδα από την οποία ανδρώθηκε. Πολλοί χαλάστηκαν, γιατί πάντα χαλιόμαστε με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Αλλά τελικά δικαιώθηκε και ο ίδιος. Και είναι αυτό που λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται για τον Ολυμπιακό, που είναι καινούριο σύνολο. Είναι καινούριο σύνολο από όλες τις απόψεις. 17, 18, μπορεί και 19, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει το μέτρημα μεταγραφές. Νέος αθλητικός διευθυντής, νέος τεχνικός διευθυντής, νέος προπονητής. Έχει αλλάξει και όλη η καθημερινότητα της ομάδας. Οι παίκτες ακόμα καλά-καλά δεν ξέρουν ένα τρόπο παιχνιδιού του άλλου. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται υπομονή, χρειάζονται παιχνίδια, προπονήσεις. Η ομάδα μοντέρνει μέσα στα παιχνίδια και στις προπονήσεις. Το ξέρεις, Κώστα. Και όσο κερδίζεις, τόσο κερδίζεις χρόνο ταυτόχρονα και μπορείς να αισθάνεσαι καλύτερα. Ανάλογα ξέρεις και με το κάθε αποτέλεσμα, με τα καθημερινότητα και σε όλα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Αυτό είναι που μετράει στο τέλος του Ολυμπιακού, που χρειάζεται έτσι σημαντική βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά επειδή μιλάμε και για τις πρώτες ημέρες του Μανόλ, έχει συμπληρώσει, ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη χώρα μας. Έχει 10 μέρες όλες και όλες στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει παίξει 3 παιχνίδια. Απαιτητικά πάρα πολύ και τα 3, με το πρέπει και τα 3, κέρδισε τα 2, έχασε το 1, οκ. Okay. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο διαφορετικό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να πήγαινε με μια ακόμη γκέλα στην διακοπή και πόσο μάλλον τον ακολουθεί μετά ένα παιχνίδι εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό για τον πρωτάθλημα.
1: Πόσους παίχτες θα έχει...
2: Είναι θεωρητικά 12, πρέπει να δούμε αν θα πάνε όλοι, γιατί είναι και ο Μπέιλι ανάμεσα σε αυτούς. Ο Μπέιλι είναι για να προστατευτεί και να προφυλαχθεί εκτός. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι βέβαιο αν θα πάει ο Μπέιλι. Δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% σε καμία περίπτωση και χρειάζεται χρόνο. Νομίζω μόνο κακό θα έκανε για τον ποδοσφαιριστή όταν επανέρχεται τώρα.
1: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις το να πάει τώρα ξαφνικά ενώ δουλεύει για να στρώσει, να μπει σε ένα αριθμό, δεν έχει κανένα νόημα τώρα. Δεν νομίζω να βοηθήσει και την εθνική ομάδα, ας πούμε, αν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση.
2: Να το δούμε, γιατί υπάρχουν και παίκτες όπως και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες που έχουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Σε Κολομβία και Μεξικό αντίστοιχα. Υπάρχουν Ευρωπαίοι, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. 11 συν 1 θα πω εγώ. Αυτό λίγο δυσχεραίνει το έργο του προπονητή, ξέρεις, να περάσει περισσότερα πράγματα από αυτά που ήθελε. Θα μείνει μια βάση εδώ. Και την τελευταία εβδομάδα αυτή της αγωνιστικής που θα επιστρέψουν όλοι στη βάση, τότε νομίζω θα αρχίσει να μοντάρει ακόμη καλύτερα την ομάδα. Του χρόνου χρειάζονται όλοι, όλες οι ομάδες, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός που έχει κάνει τόσες πολλές αλλαγές έτσι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλό εξυπόλεμα. Πάμε σε break και μετά ανοίγουν οι γραμμές στο 2195-79-283-4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6.

0: Μετά σύντομα και περιεκτικά για να μιλήσουμε περισσότερο, γιατί είχαμε μεγάλη αγωνιστική δράση. Σήμερα δεν είναι όπως η χθεσινή βραδιά που δεν είχε σχεδόν τίποτα από επικαιρότητα. Οπότε πάμε να τα κουβεντιάσουμε. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, Δημήτρης Παναθηναϊκός. Από Πατήτσια. Καλά είσαι?
0: Πάμε, Δημήτρη μου, πολύ σύντομα.
1: Ναι, έχω να πω κάτι για την ομάδα μου σήμερα. Δεν επιτρέπεται, θεωρώ ανεπίτρεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο να μην έχουμε δυνάμεις και να είναι κατηφόρα το γήπεδο. Και καλά να είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπράιτον, γιατί παίζουμε και με την Μπράιτον νομίζω.
0: Ναι. Στο τέλος, η τελευταία μουσική,
1: πάμε, δεν πάμε πουθενά με αυτό το κέντρο, ρε παιδιά. Δεν πάμε. Ως το δεύτερο ημίχρονο λέω, έτσι. Το γήπεδο ήταν κατηφόρα. Μας έπαιζε η Καλαμάτα στο μισό γήπεδο. Και από τύχη δεν ισοφαριστήκαμε. Όχι τύχη, τέλος πάντων πήραμε δύσκολη νίκη που μπορούσε να γίνει εύκολη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο Καμαρά, και δεν θέλω να στοχοποιήσω το παιδί, απλά ρε παιδί μου, τι προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Κοιτάμε να βρούμε συνδυασμό του Καμαρά με κάποιο παίκτη, είτε με τον Κουντούρη, είτε με τον Λούζα, είτε με τον Κουντούρη, είπανε, είτε με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα μ' άρεσε εμένα σήμερα, ο μόνος που διασώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πήρε κάρτα και τον έβγαλε. Ο άνθρωπος είναι πηγή κινδύνων, ο Καμαρά. Και σήμερα έκανε λιγότερα λάθη, οφείλω να το αναφέρω. Αλλά δεν πας μπροστά με αυτό. Χρειάζεσαι κόφτη επιγόντως. Όχι κόφτη, δηλαδή να κόβει, να τρέχει όλο το γήπεδο. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όλο το γήπεδο. Πάθαμε καθίζηση. Μια από τα ίδια. Δηλαδή αν παίξουμε τώρα με κάποια καλή ομάδα μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στη Φιλαδέλφεια, δηλαδή τι θα γίνει. Θα είναι κάτι φορά. Άλλη. Εγώ δεν ξέρω. Είχα πει, είχα προειδοποιήσει και κλείνω με αυτό, ότι θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε τέτοιες έδρες. Mm-hmm. Γιατί τα τέσσερα μάτς, τα τρία-τέσσερα μάτς θα έδωσε στο Λοκανεπαίδιο και στο ΆΚΑ.
0: Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κατά τη δική μου άποψη το δυσκολότερο πρόγραμμα ως τώρα το έχει βάλει ο ΠΑΟΚ.
1: Το δυσκολότερο πρόγραμμα το έχει ο ΠΑΟΚ και φυσικά έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα, αντί δύο με το κύπελο.
0: Ναι, από αυτά που έχει, από αυτά που έχει βγάλει ως τώρα, δηλαδή έχει παίξει ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Και έχει βγάλει επίσης Περιστέρη και τη σημερινή έδρα στον Πανετολικό.
1: Βέβαια, δύσκολες έδρες. Αλλά να σου πω κάτι, Κώστα, και με αυτό κλείνω. Ο προπονητής είναι καλός, έχει ένα πλάνο. Αλλά αυτό το πλάνο, έτσι, πρέπει να είσαι Μπαρτσελόνα για να τα αποκριθείς και να τα εξυπηρετήσεις. Εμείς Μπαρτσελόνα δεν είμαστε. Και ο Ολυμπιακός έχει τέτοια... Το Ολυμπιακό όμως δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Τον είδαμε την Ευρώπη. Τέταρο ημίχρονο κλείνει όλες τις ομάδες. Βάζει δύσκολα γκολ. Αλλά βλέπεις κάτι, κυριαρχικό ποδόσφαιρο δεν παίρνει ανάσα ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Εμάς όλοι εδώ λέμε βοήθεια Παναγιά στο δεύτερο ημίχρονο. Όποιον αντίπαλο και να παίξουμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σε ευχαριστώ,
1: είναι
0: Δημήτρη,
1: τώρα νωρίς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς, ακούμε.
2: Έλα, σταμάτησα που βιλιαγμένη είμαι.
0: Γεια σου, σταμάτη, να είσαι καλά.
2: Φίλε, Παναθηναϊκός. Απλά ευνηγέστηκα, δεν περίμενα.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει,
2: εντάξει. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον φίλο προηγουμένως. Εγώ ήθελα απλά τη γνώμη σου, γιατί αισθάνομαι ορισμένες φορές ότι είμαι προκατηλημένος, συσταγωγικά η λέξη. Θεωρείς ότι ο παίκτης Καμαρά στο κέντρο του Παναθηναϊκού...
0: Δεν θέλω να το πάμε, ξέρεις, επειδή καταλαβαίνω ότι το ένα μάτσο έπεσε με το άλλο, έβλεπα και άλλα κτλ. Δηλαδή, όταν ολοκληρώθηκε.
2: Α, εντάξει, ωραία. Τότε να πω εγώ την άποψή
0: μου. Να μην το πω μεμονωμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Για αυτό που έχω δει ως τώρα, και εγώ έχω ρε παιδί μου τις επιφυλάξεις μου για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή κτλ. Τώρα, προφανώς ο προπονητής για να επιμένει να το παντρεύει με διαφορετικά δίδυμα. Έχει το λόγο. Θεωρεί ότι ίσως μπορεί να το βοηθήσει στον έλεγχο της κυκλοφορίας της μπάλας.
2: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι θα πάει όμως. Και εγώ έχω τις απορίες μου.
2: Αφήστε με να πω την άποψή μου.
0: Ναι, ναι.
2: Αφήστε με να πω την άποψή μου. Είχαμε μιλήσει για το ίδιο θέμα πριν από ακριβώς 1,5 μήνα, όταν ήταν τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Και πάντα μετά από νίκες. Mm-hmm. Πάντα μετά από νίκες. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά. Και είχα πάλι τις επιφυλάξεις. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, όπως το βλέπω εγώ το παίκτη το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει κάποια καλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, αλλά όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως, είναι πηγή κινδύνων. Όποιος θέλει να το δει, το βλέπει. Όποιος δεν θέλει να το δει, ας κάτσει να κάνει και θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος παίκτης ορισμένες φορές μέσα στο γήπεδο, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι περπατάει. Περνάει, ξέρω εγώ, η μπάλα από πάνω του, πηδάει 5 πόντους, τρέχει, πάει με το πάσο του. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι άλλο για να τελειώνουμε. Όλοι στο κέντρο έχουν γίνει αλλαγή στα παιχνίδια. Ο συγκεκριμένος είναι αντικατάστατος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένας παίκτης Έλληνας που λέγεται Κοντούρης, ο οποίος είναι πολύ ελπιδοφόρος, κατ' εμέ. Έτσι. Αυτός έχει τελειώσει. Και θυμίσω αυτό που σου λέω, έχει τελειώσει ο Κοντούρης με τον συγκεκριμένο προπονητή. Έχει τελειώσει ο Κάτρης και θα έχει τελειώσει και ο Παντελίδης αν δεν χτύπαγε. Δεν ξέρω πώς θα βλέπει τα παιχνίδια. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Έτσι, γιατί εδώ λες κάποια πράγματα και παραμηνεύονται. Ο άλλος θα βγει τώρα μετά από λίγο και θα πει, α, τι είναι αυτός, γκρινιάζει, κάνει ράνι. Ούτε γκρινιάζω, ούτε κάνω, ούτε να. Τα λέω τώρα πάντα μετά από νίκες. Ο Παναθηναϊκός, η εικόνα που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο με την Καλαμάτα, είναι ανεπίτρεπτη. Δεν παίζαμε ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την Μπαρτσελόνα, όπως είπε και ο άλλος ο φίλος. Είναι ανεπίτρεπτη. Και να σου πω και κάτι. Μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει ζημιά. Άνετα. Στο τέλος δηλαδή, από απειρία, από τις Καλαμάτας, από άγχος, δεν μπόρεσαν να εσωφαρίσουν. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Δεκτών. Και ο Παναθηναϊκός είχε και μια ευκαιρία πάλι με το Λιβάγια. Δεκτών. Αλλά δεν μπορείς τα παιχνίδια να τα πηγαίνεις στο 90, αν τα φτάνεις. Και εδώ να ανάβουμε λαμπάδες και να κάνουμε τάματα, να τελειώσει το παιχνίδι και να μην φάμε γκολ. Αυτό κάτι δείχνει. Έτσι. Και πρέπει και ο προπονητής, προς Θεού, δεν είμαι εναντίον του προπονητή. Είμαι εναντίον όμως του τρόπου σκέψης του σε κάποια παιχνίδια. Και να, αν θέλεις, πέσε με και κολλημένο με αυτό το παίχτη, τον Καμαρά. Δεν μπορώ να τον χωνέψω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να περπατάει μέσα στο γήπεδο και ο άλλος να μην τον ακουμπάει. Ωραία. Έπαιξε, δείχνει να δεχτώ και κάτι άλλο, ότι έχει κουραστεί. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Να δεχτώ ότι έχει κουραστεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το δέχομαι. Παίζει όλο το καλοκαίρι. Μα δεν υπάρχει για αυτό το παίχτη, δηλαδή, αλλαγή. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Είναι τόσο αντικατάστατος. Ποιος είναι ο Ινιέστα, είναι ο Τσάβη.
0: Αυτά τα εμπόδια.
2: Έτσι, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλώς ήρθατε. Να είμαστε τόσο πίσω το μεγίνατε για να μιλήσουμε και περισσότεροι. Πάμε, χαίρετε.
3: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Γιώργος Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει μερικές φορές.
0: Γεια σου, Γιώργη.
3: Δεν θα έπαιρνα σήμερα, αλλά μου δώσαν τώρα αφορμή οι δύο προηγούμενοι φίλοι Παναθηναϊκοί. Πάντοτε, ρε Σικώστα, σε εμάς πρέπει να μας φταίει ένας παίκτης. Πέρσι μας έφυγε ο Μπακασέτας. Έφυγε ο Μπακασέτας. Τώρα μας φταίει ο Καμαρά. Τον έχουμε δει ούτε τέσσερις μήνες στο παίκτη. Τον βγάλαμε άχρηστη. Επειδή εσύ όμως είσαι παλιός, θα πω κάτι που το έχω ξαναπεί, όχι βέβαια στη δικιά σου εκπομπή, αλλά θυμάσαι, πες μου σε παρακαλώ, όταν ήρθε ο Μπορέλης στον Παναθηναϊκό,
0: τι λέγανε... Το είπα για την περασμένη εβδομάδα.
3: Α, δεν το άκουσα.
0: Το είχα πει την περασμένη εβδομάδα, πάλι με κάποιους...
3: Γίνανε, λοιπόν, κρίνια, τι το καχεκτικό, το αναντεανημικό, θα τον πάρει ο αέρας, τι μας το φέραν αυτό. Και μετά ο Μπορέλη έβγαζε μάτια. Πρέπει μόνιμα εμείς οι Παναθηναϊκοί να βρούμε μία γκρίνια, λέει ο φίλος, πριν δεν γκρινιάζω μετά από νίκες. Φίλε μου καλέ, γκρίνια είναι αυτό. Το αν είναι μετά από νίκες ή είναι μετά από ήττες, δεν έχει καμία διαφορά. Για να τον βάζει ο προπονητής μέσα, κάτι βλέπει και τον βάζει μέσα. Αυτό το παίχτη. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και σε όλα τα παιχνίδια, όπως λένε όλοι αδιάφορος ή... Υπάρχουν σε πολλά παιχνίδια, που εγώ τουλάχιστον τον έχω δει, που παίρνει κέρυες θέσεις, κόβει την μπάλα, είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κάνει και λάθη. Δεν λέμε όχι. Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Και εν πάση περιπτώσει είμαστε πρώτοι. Έχουμε 5 στα 5. Έχουμε περάσει το Conference League. Πάλι πρέπει να μας φταίει κάτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το βλέπω πολύ μιζέρια αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κοίτα, πάντα όλοι οι προπονητές έχουν κάποιο δικό τους παίχτη στον οποίο τον εμπιστεύονται. Άλλες φορές κρίνεται σωστό αυτό, άλλες φορές όπως είχε και ο Μεντιλίμπαρο Γκαρθία, ο Αλμέιδα έχει πάντα τον Πινέδα, ας πούμε, όπου και να πάει. Ξέρεις, δεν λέω αν είναι ο ένας καλός, ο άλλος καλύτερος, ο άλλος χειρότερος. Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιους παίκτες στους οποίους στηρίζονται παραπάνω. Τώρα, π.χ. ο Νίκολης, θα σου πω τι γίνεται με τον Νίκολης. Για μένα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση, επειδή έχει πάρει μεγάλο όγκο αγώνων ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι μια άλλη ιστορία το αν ήταν προγραμματισμένο να τους πάρει όχι όταν πρώτο ήρθε στην ΑΕΚ. Έχει πάρει ένα τεράστιο όγκο αγώνων τους τελευταίους 14 μήνες από τότε που ήρθε και έπαιξε πρώτη φορά στον επαναληπτικό με την Περσεβά, ο Μαρίν, ο οποίος έχει πάρει 57 παιχνίδια. Συν ότι πλην της εκείνη του διαστήματος που είχε τάχε τσουγκρίσει λίγο με το σχορμένο τον μπαμπά του Ρασβάλου Τσέσκου, όλους τους μήνες είναι και νερός και στην Εθνική Ρουμανία. Έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή το παιδί είναι φανερό ότι χρειάζεται κάποια διαχείριση, ξεκούραση. Δεν τον βγάζουμε τίποτα. Δεν τον βγάζουμε τίποτα. Όλοι λοιπόν οι προπονητές έχουν, είτε μιλάμε για Ελλάδα, είτε μιλάμε για Αγγλία, είτε μιλάμε για... το ίδιο μπορώ να σου πω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Άρσεναλ με το Ράις. Ο Ράις έχει πάρει ένα τεράστιο, ακόμα το πολλαπλάσιο όγκο από αυτούς που συζητάμε τώρα, όγκο αγώνων, έχει παίξει συνεχόμενα μουντιάλ, δεν τον βγάζει με τίποτα, αρχίζει και ρετάρει ο παίκτης.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά ότι πρόσεξε, είναι διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία, ο Καμαρά δεν έχουμε εδώ λόγο να είναι κουρασμένος κτλ. Αλλά έχουν κάποιους προπονητές που είτε παίζουν καλά, είτε είναι κουρασμένοι, είτε ακουμπάνε σε αυτούς. Τώρα, άλλες φορές δικαιώνονται, άλλες φορές για κάποια εποχή που επιμένουν πάρα πολύ σε αυτούς, δεν δικαιώνονται. Προφανώς επιμένει και θεωρεί ο Νίστρουπ ότι είναι σημαντικός για τη λειτουργία του κέντρου του για κάποιους λόγους.
3: Ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ. Και θα σου πω και κάτι άλλο για να τελειώνω, να μιλήσουν και άλλοι, όπως είπες, να μην κρατάμε τον χρόνο. Φέτος, καλός ή κακός, ο Παναθηναϊκός έχει δύο εντεκάδες. Σε ό,τι αφορά που είπε ο φίλος για τον Κάτρη και τους υπόλοιπους παίκτες. Λογικό είναι λοιπόν ότι θα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και ο καλύτερος θα παίζει, όπως το βλέπουμε τώρα, ας πούμε τι γίνεται με τον Τετέι. Έτσι, δεν βγαίνει την εντεκάδα ο Τετέι, ξεκινάει τα περισσότερα παιχνίδια. Είναι λογικό για μένα.
0: Όταν έχεις βάθος όμως, ξέρεις, αυτό φέρνει περισσότερη κριτική, γιατί κάποιος θα πρέπει να είναι υποδειγματικός, ας πούμε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, υποδειγματικός, δεν υπάρχει κανένας παίκτης. Ακόμα και την κορυφαία απόδοση να έχεις, κάποια άλλα θα κάνεις μέσα στο μάτς. Που φέρνει άμεσα τη σύγκριση ότι ρε παιδί μου, αν δεν είναι τόσο καλό σε ένα παιχνίδι, βάλει τον άλλον. Έχω πάγκο να βάλω, θα σου πει ο φίλος Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ωραία, φέτος. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου να δούμε, να τον κάνει αλλαγή τον Καμάρα. Αλλά πιθανόν να θέλει να του δώσει παιχνίδια, ώστε περισσότερο αυτό που όπως είπες, να τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τη θέση του κέντρου, ώστε να του δώσει παιχνίδια για να επιδώσει το όλο σύστημα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να σκεφτεί. Με αυτή την έννοια. Αλλά όχι άλλη γκρίνια όμως. Και φέτος γκρίνια. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τι άρα γκρινιάξουμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, μου, να είσαι καλά.
3: Να είσαι
0: καλά, σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ, καλή
0: Πάμε συνέχεια. Παρακάτω. Χαίρετε.
4: Εγώ με.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
4: Γιάννης από εκεί, Παναγιώτος.
0: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε.
4: Λοιπόν, νιώθω πολύ τραυματίας που ξύπησα μετά από κόμμα. Ξύπησα σήμερα από το κόμμα. Κατάρχησε λίγο. Είμαστε κόμμα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
4: Ναι. Και σήμερα βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 0 στα 5.
0: 5 στα 5.
4: Ναι, αυτό είναι λόγο. 0 στα 5 μου έχει 0 στα 5.
0: Για την κρίνια που προηγήθηκε, ναι.
4: Ρε φίλε μου, κατάλαβες λέω τώρα. Είμαι 53 ετών. Έχω δει πολύ μπάζεν. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 0 στα 5. Νομίζω ότι κάποιοι. Ή θέλουν να είχαμε 0 στα 5 κάποιοι. Θέλουν Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 5. Φίλοι μου Παναγιώτη, δεν του λέω για τις ομάδες. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι είναι δομημένη και θα προχωρήσει. Θα σχαλάει κάποιους αναγκούς ή μη, ή θέλετε όχι αλαφούς, ή θέλετε κάποιον άλλον, γιατί το πρόβλημα μας είναι ο αλαφούζος, προλαβαίνω, δεν πειράζει, δεν σας χαλάει αυτό, γιατί με τον αλαφούζο θα πούμε σε ένα γήπεδο, χαλάτε, σας χαλάει, ο αλαφούς είναι χθες με τον Γιανακόπουλο, χαλάει. Αλλά, παιδιά, δεν ξέρω μετά από κόμμα. Κάτσε ρε Κώστα, να τραβάω τελείως λάθος. Θα πω για τον καμπί και ο καμαρά, τι κάνει ο Τίνο Καμαρά ή τι κάνει αυτό, άπτυξε αυτό, αν βάλαμε 2-3 κόσμο το μήχρονο. Μετά 5-5.
5: Και το...
4: Από κόμμα ξύπνησα.
5: Αυτό που... Αυτό που...
4: Όχι, όχι, είσαι αξίζει το ξέρω. Από κόμμα ξύπνησα, δεν φέρνει μίσο. Για πες μου, για να πάρει κουράνιο και εγώ.
5: Δεν έχεις δίκιο, αδερφέ. Και ειδικά σε μια καινούργια ομάδα... Σε μια καινούργια ομάδα αυτό που μετράει είναι να καταφέρει να παίρνει τα αποτελέσματα.
4: Από κόμμα ξύπνησα, ρε παιδιά. Δεν το ξέρω. Πες μου, ρε Κώστα, γιατί δεν είμαι.
5: Αυτό που μετά ειδικά σε μια καινούργια ομάδα είναι να αποκτά αυτοπεποίθηση και να παίρνει αποτελέσμα. Όπως θα είναι και πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό σήμερα που παίρνει.
4: Δεν με ενδιαφέρει για τις ομάδες, καταρχήν δεν με ενδιαφέρει κανένας ομάδας. Με νοιάζει ο Παναγικός. Δεν με ενδιαφέρει κανένας ομάδας. Ο Πάκος ή ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο Άρης. Εγώ με νοιάζει ο Παναγικός. Δηλαδή μίλω αυτό το πράγμα, δηλαδή να αρχίσουμε 2-3 και να λένε το πω και εκείνο και τα λοιπά. Μετά από 5-5. Ρε παιδιά, σοβαρά μιλάτε.
5: Κοίτα, θα έρθουν και, και στραβά αποτελέσματα, κάποια πράγματα σίγουρα θα θέλουν
4: να τα βελτιώσουν. Δεν θα γίνουν και στραβά, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά τώρα είναι, λες ξύπνησα από κόμμα και νομίζω ότι είμαστε 0-5.
5: Από εκεί και πέρα,
4: δηλαδή,
5: θα σου πω κάτι.
4: Το έχει μείνει, το πρόβλημα σας άρεσε, το πρόβλημα σας άρεσε.
5: Έχει μείνει λίγο το, η τρομάρα από το δύσκολο τρόπο που πέρασε ο Παναθηναϊκός στο conference. Καταλαβαίνω ότι ακόμα... Εκεί όμως υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες
4: που ήταν
5: απόλυτα φυσιολογικό να παρατηρηθούν.
4: Ποιο είναι
5: φυσιολογικό? Να παρατηρηθούν, ρε παιδί μου, φυσιολογικό. Δεν θα μπορούσε να πατήσει να πετάει ο Παναθηναϊκός αποκριματικά του κόφερ, θα ήταν παράλογο, αυτό λέω. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε άλλη πίστα, δηλαδή έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πάει 5-5. Θέλει να δει ο προπονητής πράγματα, προφανώς και κάποια πράγματα στο κεφάλι του. Αυτό είπα και στον προηγούμενο φίλο, στον Γιώργο. Και συμφώνησε.
4: Όχι, στους δύο πρώτους ένα από
5: εγώ. Είναι θεμητό να έχουμε όλοι οι προμαθμούς.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν ξυπνήσεις από κόμμα θα νόμιζε ο Παναγιώτης ότι έχει μιλήσει τα πέντε, θα νόμιζε.
5: Εντάξει, με τα δύο πρώτα τηλεφώνημα θα νόμιζε ότι θα έχει κάνει γκέλα σήμερα τουλάχιστον.
4: Ναι, γκέλα όχι και σήμερα και πριν μια εβδομάδα. Ξέρω και πριν δύο εβδομάδες. Και έχουμε τρεις βαθμούς τώρα, θα έχουμε τρεις βαθμούς, τρεις σοβαρές ιδιότητες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πρέπει να ξυπνάτε λίγο. Έχουμε 5 νίκες έχουμε. Καλώς, κακώς αυτό έχουμε. Δεν θέλετε. Αλλάξε ομάδα. Υπάρχει, πώς το λέει, ο
5: Γιάννη, όλες οι...
4: Όχι, σε παρακαλώ λίγο.
5: Γιάννη, δεν είναι ωραίο να λες τον άλλον, άλλαξε ομάδα. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη ότι δεν είναι ωραίο.
4: Ναι, ωραία, λοιπόν, εγώ... Άλλο λέω, λοιπόν. Να σέβεσαι αυτό που λέω εγώ. Άλλο, όχι, έλα, Γιάννη, εντάξει, εγώ παίρνω σπάνια τηλέφωνο.
5: Γιάννη, αυτό σου λέω, εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό που λες εσύ. Αλλά μην καλείς τους άλλους, τους ομοειδεάτες σου, αν έχουν κάποια διαφορετική άποψη, αλλάξει ομάδα για να μην γκρινιάζει. Οκ, το καταλαβαίνω.
4: Αλλάξει ομάδα και εγώ.
5: Ναι,
4: εγώ βλέπω
5: πάνω από το 79. Δεν είναι ωραίο να το πεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο να το πεις.
4: Βλέπω πάνω από το Τσουλαλίκ, βλέπω πάνω από το 79. Εντάξει, δεν μου πούνε εμένα τη ιστορία στο πράγμα, ο καθένας. Λοιπόν, ωραία, μην πω, αλλά γιατί είμαι αρκετά κρανιό τώρα.
5: Έγινε, να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Ναι.
5: Έλα φίλε, καλημέρα.
6: Έλα Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Τάσο Πανέκος, Παλαιοφάλιρο.
5: Έλα Τάσο.
6: Λοιπόν, και εγώ δεν θα πω και πολύ διαφορετικά πράγματα από το Γιάννη πριν. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω μερικούς τι άλλο θέλουν. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι από όλους είναι πιο καταπονημένη ομάδα, έτσι. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα από όλους, έχει βγάλει ένα κύκλο ευρωπαϊκών παιχνιδιών, ο οποίος ήταν ψυχοφθόρος εκτός των άλλων, έτσι, γιατί ήσουν με τον πιστόλι στο κρόταφο, δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία. Μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν απέδωσε καλό ποδόσφαιρο στα αποκριματικά, αλλά όσοι παρακολουθήσανε λίγο το καλοκαίρι, αν βλέπανε και αυτά, δηλαδή, αυτά που ερχόντουσαν τα βίντεο από τις προετοιμασίες, αυτά που λέγανε τα παιδιά, οι ρεπόρτερ και αυτά, επέλεξε ο προπονητής να κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Έτσι. Με σκοπό τι? Με σκοπό η ομάδα...
5: Που ήταν για όλη τη χρονιά η προετοιμασία.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Έχει πάντα σημασία να το λέω, γιατί κάθε φορά μια διοίκηση μπορεί να σου πω, εγώ είμαι ο Κώστας, και σου λέω, η δικιά μας η ομάδα, δεν θέλω να βάλω όνομα τώρα, τάδε. Η δικιά μου ομάδα λοιπόν θέλω να περάσει, να πάρω τα γκαφρά από την Ευρώπη και δεν με νοιάζει μετά θα κάνεις κόψω λαιμό σου.
6: Να. Α, μπράβο, ακριβώς. Ο άνθρωπος λοιπόν επέλεξε.
5: Ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού λοιπόν ήταν, είναι και θα είναι για το υπόλοιπο του σεζόν να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός από την Ευρώπη, αυτό σας το είχα πει και δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, αλλά μου το είχαν μεταφέρει και τα παιδιά εδώ, ότι και αποκλεισμός να υπήρχε από την Ευρώπη, θα υπήρχε ένας κλειδονισμός, τέλος πάντων ένας καναδασμός, αλλά ο βασικός στόχος σε όλη τη χρονιά τη φετινή είναι να μπει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο επίπεδο του.
6: Και θα πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής. Έτσι,
5: όπως και να έχει. Και να έχει αποκλειστεί. Εγώ σου λέω και να έχει αποκλειστεί σε κάποιον από τους γύρους.
6: Αν είχε αποκλειστεί, θα πρέπει να στηριχτεί για να συνεχιστεί το πλάνο που ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είχε γίνει, μόλις την προετοιμασία που είχε γίνει, που πέσανε οι παίχτες κάτω και τους σηκώνανε όρθιους, δεν ξέρω αν είχες δει κάποια βίντεο που τα βλέπαμε. Έτσι. Αυτό έγινε για έναν αντικειμενικό λόγο. Γενάρη-Φλεβάρη, να μην γίνει αυτό που βλέπαμε τα άλλα χρόνια. Η ομάδα να κρεμάει και να τα χάνει όλα μέσα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, και θα δείτε ότι η ομάδα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται τότε. Λοιπόν, η ομάδα βλέπεις ότι συνεχώς βελτιώνεται, παιχνίδι με παιχνίδι, okay. Και να πω κάτι άλλο, σε άλλα χρόνια, αυτά τα πέντε παιχνίδια, αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι και το δυσκολότερο, εννοείται, δεν βγάλαμε το δυσκολότερο πρόγραμμα.
5: Εγώ θα σου θυμίσω, αλλά πέρυσι, πρόπερσι ήταν που είχαν βγάλει τον Παναθηναϊκό, θα κάνει 5 στα 5, 6 στα 6, τα αντίστοιχα έχουν γίνει και στην ΑΕΚ. Α θυμάμαι μία χρονιά τώρα, πότε ήταν πρόπερσι.
6: Ναι.
5: Αντιπρόπεση το περσινό, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κάνει πρώτες 5 αγωνιστικές, να έχει κάνει αυτό που έχει κάνει φέτος, το 5 στα 5. Μπορεί να ήταν και το περσινό πρωτάθλημα. Θα ψάξω τώρα να το βρω, δεν έχω χρόνο.
6: Εγώ σου λέω λοιπόν, από τους 15 βαθμούς που έχει πάρει τώρα, σε άλλα χρόνια θα έχει πάρει maximum 10. Maximum 10. Εντάξει. Λοιπόν, σταματήστε την κρίνια λοιπόν, όπως είπε και ο Γιάννης πριν, έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε την κρίνια, προσπαθήστε να στηρίξετε την ομάδα. Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος τρομερή στον Παναθηναϊκό, στον οργανισμό Παναθηναϊκό, παιδιά, όχι στο ποδόσφαιρο μόνο. Υπάρχει ένα δέσιμο που έχω να το δω χρόνια εγώ, χρόνια. Έρχονται πράγματα πάρα πολύ μεγάλα και σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι και στο αγωνιστικό. Θυμηθείτε το αυτό που το λέω αυτή τη στιγμή. Έτσι, θα το δείτε αυτό τι θα γίνει. Και θα πω και κάτι άλλο. Εγώ ήμουν από τους μεγαλύτερους πολέμους στο Αλαφούζο, όπως και πολλοί από εμάς. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Επί Προεδρίας Αλαφούζου, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, που δεν το κάνει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, έχει δικό του προπονητικό κέντρο. Πήρε ένα πούλμαν της προάλλης 550.000, το ακριβότερο στην Ελλάδα. Επί μερών του, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε καινούριο γήπεδο, που ήταν το μαράζι δεκαετιών όλων μας. Έτσι. Έχει βάλει ένα τσουβάλι λεφτά τα τελευταία χρόνια. Okay. Με τα λάθη που έχει κάνει, βέβαια, δεν πέτυχε. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις φέτος ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια είχα να μετράω μέρες πότε θα ξαναπάω στο γήπεδο, ρε φίλε. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή πάμε στο γήπεδο και φεύγουμε γεμάτοι. Κάτι βλέπουμε, ρε παιδί μου. Κάτι βλέπεις φέτος. Κατάλαβες να σου πω.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
6: Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό το χτυκιό που περνάγαμε συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Και εγώ τον Καμαρά είχε φοβηθεί το μάτι μου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία παιχνίδια τον βλέπω βελτιωμένο το παιδί. Εντάξει και σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν είδα, δηλαδή τι λάθη έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, συγγνώμη. Τι λάθη έκανε. Λοιπόν, ήταν ένα
5: δύσκολο γήπεδο. Το μόνο παρατήσαμε, χωρίς όμως να απειληθεί. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, να σου πω, αντίστοιχα τώρα με το παιχνίδι της ΑΕΚ, δεν έφαγε τις φάσεις που δέχτηκε. Θα μου πεις διαφορετικό παιχνίδι, δεν κάνω συγκρίση. Θέλω να πω ότι υπήρξε απλά μία στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μένει στο 1-0 το μάτς. Και μοίρα για μια ομάδα που δεν έχει κάνει.
6: Εκεί πρέπει να το
5: πρόσε. Εκεί είσαι στο μετέχμιο, όταν βλέπεις ότι δεν σου πάει το ημίχρονο και έχεις προβάσμα, ότι έχεις το μυαλό σου αρέσει και έχεις το μυαλό σου να μείνω πίσω, μην φάω κανένα σχόλι και μου έρθει καμία ανάποδη και κάνω την κέλα, ή να πάω μπροστά να βάλω και δεύτερο. Εκεί ακριβώς. Κάπου είναι, και με τις αλλαγές λίγο, μπορεί ας πούμε να μην του πέτυχαν τόσο πολύ. Γιατί θα τύχει σε όλους τους προπονητές, παιδιά. Άλλη μέρα θα σου τύχουν οι αλλαγές και με το που θα βάλεις, ας πούμε, τον παίχτη. Θα σου πετάξει η γκόλια στα τρία λεπτά που θα είναι μέσα. Μπορεί και μία φορά να είναι όλες καταστροφικές. Με αυτό που θέλω να πω, δεν είναι ευθύνη στον Ίστρουπ. Απλά υπήρξε μία δυσλειτουργία, πώς να σου πω. Φτάναν εύκολα έξω από την περιοχή, χωρίς όμως και πάλι λόγω της ποιότητας που έχει ο Παναθηναϊκός στους αμυντικούς του. Και ό,τι πήγε να δημιουργηθεί, ας πούμε, δύο-τρεις περιπτώσεις, καθάρισαν τεφρά κτλ.
6: Καταρχάς, επειδή το πιστεύω από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι, για μένα. Από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα.
5: Εκείνη την ώρα, όντως, στο κομμάτι που έπρεπε να προστατεύουν οι αμυντικοί χαφ, προφανώς λίγο παρατήθηκε κάποιο κενό. σε εκείνο το χώρο. Εκεί ίσως είναι και το διάστημα που το είδα λίγο καλύτερα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σου πάει ένα ματς τέλεια, ξέρω, ειδικά αν δεν φας κάποια πολύ... Να πω ότι έχεις φάει 2-3 ευκαιρίες, θα σου έλεγα γλίτωσες και τα λοιπά. Δεν έγινε κάτι το τρομερά ανησυχητικό.
6: Μπράβο, ναι. Αυτό που λέει τώρα κάποιος κύριος που είπε πριν ότι είχε κατηγορήσει στο γήπεδο. Εντάξει ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Περιμένει ας πούμε, οκ. Okay.
5: Εγώ αυτό το είπα, άλλο η κατηφόρα, άλλο να φας φάσεις και άλλο να είναι απλά να έχεις... Αυτό πολλές φορές σου δημιουργείται και από την αγωνία. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να μεγαλοποιείται στο μυαλό σου με ποιο τρόπο. Ότι επειδή έχεις τόση αγωνία να τελειώσει το μάτι, λες να πάρω το παλιοπαίχνιδο, να τελειώσω, να πάρω το τρίποντο να συνεχίσω.
6: Σου φαίνονται
5: καμιά φορά διπλάσια. Στα μάτια μας, δηλαδή δεν είναι εκ του πονηρού η κριτική που μπορεί να γίνει. Είναι ότι η αγωνία με την οποία ζούμε ένα μάτς για να τελειώσει υπέρ της ομάδας μας, να κρατήσει το αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι με μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά ξέρεις ότι είναι κρίσιμο τρίποντα, σου φέρνει μια, ας πούμε, ένα άγχος επιπλέον που εσύ κρίνεις το παιχνίδι μετά ως πολύ αγχωτικό, ενώ μπορεί να έχουν γίνει πολύ λιγότερα από αυτά που εσύ καταλαβαίνεις ότι συνέβησαν στο παιχνίδι.
6: Και να σου πω και κάτι άλλο, και η νίκια είναι δύσκολο γήπεδο, επειδή είναι πολύ μικρό γήπεδο.
5: Είναι, επειδή είναι μικρό γήπεδο είναι πάρα πολύ.
6: Εντάξει, μαζευόσαν πολύ.
5: Και θυμάσαι ότι τη χρονιά που παίξαμε το πρωτάθλημα μαζί, ενώ
6: με το Γιωβάνα, κάναμε την
5: κέλα και το 1-1. Έκανε
6: κέλα και άρχισε... Να σε πάω εγώ παλιά που δεν το ξεχνάω. Τρεις μέρες μετά το Άμστερνταμ, κάσαμε 3-1 εκεί μέσα.
5: Ναι.
6: Μετά το Άμστερνταμ, κάσαμε 3-1, τρεις μέρες μετά, τον Ιωνικό. Μετά το 0-1,
5: κάσαμε 3-1.
6: Είναι, είχαμε θέματα εκεί πέρα πάντα, έτσι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, μην κρατάω τη γραμμή, για να πω και για το άθλημά μου κάτι, εχθές. Έγινε μια μεγάλη επιτυχία στο πόλο του Παναθηναϊκού, έτσι. Πέρασε στους ομίλους του Champions League, στον όμιλο που έγινε στην Κροατία, με δύο νίκες.
5: Τρομερά δύσκολος όμιλος, με Γιαντράν και με Χόβερτ.
6: Τρομερά δύσκολος όμιλος, και επειδή το καλοκαίρι είχα μιλήσει με πολλά παιδιά από την ομάδα, είδα μια τρομερή αισιοδοξία, και όταν τους έλεγα, συζητάγαμε και λέγαμε για πρωτάθλημα, υπήρξαν κανένα δύο που μου είπανε πάμε για πολύ παραπάνω φέτος. Λοιπόν,
5: θα δούμε, μην ξανοίγεσαι, γιατί μετά βγαίνει η άλλη και θα σου λένε.
6: Δεν ξανοίγω,
5: μην το χαρά. Έκανε πολύ καλή αρχή.
6: Τα ίδια τα παιδιά τα είδα εγώ πάρα πολύ.
5: Πολύ καλή αρχή, έκανε τρομερή. Γιατί για να κερδίσεις αυτές τις δύο ομάδες πρέπει να έχεις κάτι πολύ δυνατό.
6: Αισιοδοξία, κόφτε την κρίνια, θα έχουμε ωραία πράγματα του Παναθηναϊκού φέτος παντού, σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν να πω.
5: Να είσαι καλά, θα σου πω καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
4: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
3: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
5: Ορίστε!
6: Δεν ξανακάνω φυλακή.
3: Τι είπα?
7: Είπε.
4: Γελάς,
3: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
4: Πώς
3: ήρθε,
4: μάλλον, αυτό, καλύτερα.
3: Δεν ξέρω,
4: πώς ήρθε.
3: Της εθνικής μας, μην είπα φυλακή, τι είπα τώρα.
8: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
9: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
4: Πώς ήρθε, μάλλον, αυτό, καλύτερα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
11: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
8: Είναι στήμα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα? 0,1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό?
4: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό, καλύτερα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
8: Πώς μου ήρθε αυτό?
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
11: Άρε, Βαγγέλη.
12: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
11: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: και είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Τον Καφέζα, τον Ματζούκα, τον Μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκα.
4: Έλα τώρα, μην κολλά να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μα είμαστε.
3: Ματζούκα και Μπαζίνα. Μπαζούκα θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
1: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
2: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
1: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένατε!

0: 8 μετά τη μία μπήκουμε στο προφήμιο 94,6. Επιστρέφουμε πάλι για την Πουρνά στον ήχο. Κοστινιά στο μικρόφωνο 2-10-95-59-283-4-5. Παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Είμαι και εγώ Γιάννης, τρίτος συνεχόμενος. Προβίδωνα. Θα βάλω ένα αστερίσκο, θα τα μέσω μετά. Γιατί θα συναντηρικόμαστε για αυτό, τέλος πάντων. Παραθυναϊκός.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ο προηγούμενος ο Γιάννης και ο προπροηγούμενος με καλύψανε πλήρως. Ήμουν στην αναμονή και τους άκουγα και λέω τι θα πάρω εγώ να πω τώρα, ας πούμε, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα. Για ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει μπει πλέον στο διάδρομο της απογείωσης και είναι έτοιμος να απογειωθεί. Είναι πιο ενωμένος από ποτέ σαν οργανισμός και διοικητικά, ενώ αυτό δεν ισχύει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τα προηγούμενα χρόνια μια μεγάλη ισοστρέφεια, αλλά τουλάχιστον ήταν στο οπαδικό κίνημα πιο ενωμένος. Τώρα έχουμε μια κατάσταση πρωτόγραφη που είναι οι διοικήσεις ενωμένες και πράγματι πάμε για την απογείωση και βλέπουμε να τσακώνονται οι οπαδοί μεταξύ τους. Υπάρχει ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που έχω παρατηρήσει, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, στο οποίο υιοθετούν οι Παναθηναϊκοί λόγια οπαδών άλλων ομάδων. Εντάξει, μια συγκεκριμένη περισσότερο, γιατί εντάξει, ο μεγάλος αντίπαλος που είναι ο Ολυμπιακός, αλλά και γενικότερα. Και λέω ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε ποτέ αυτά που λένε οι αντίπαλοι. Ποτέ. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχει 5-5. Για όνομα του Θεού δηλαδή, μόνο πρέπει να κράξουμε. Τελευταία στιγμή που είχαμε 5-5 ήταν πήγε ο Βάνοβιτς, έτσι. Και πιο τελευταία πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Δεν βγήκε τον λόγο να δεν νοιάζονται οι Παναθηναϊκοί. Κανένα λόγο. Είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό επίπεδο ο οργανισμός και πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα και να στηρίξουμε. Και θα σου πω και στον αστερίσκο που έβαλα πριν, επειδή είμαι από το Βύρονο και είναι γέννημα θέμα, έχουμε μικρό παιδί υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, ζω και πεθαίνω με τον Παναθηναϊκό. Αυτή η κατάσταση που έχει γίνει με τη Θέρα 13 και συγκεκριμένα το κλαπ του Βύρονα και με τους υπόλοιπους, πρέπει να είναι να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό. Πρέπει να τελειώσει χθες. Στο κάτω-κάτω, ή υποστηρίζουμε όλοι το ίδιο και αγαπάμε το Παναθηναϊκό ή δεν υποστηρίζουμε όλοι το ίδιο, οπότε αυτοί που δεν υποστηρίζουν το ίδιο να αποχωρήσουν. Παρόμοιο με αυτό που σου είπε ο προηγούμενος συνομπαδός μου, αλλάξει ομάδα.
0: Έχω υπόψη μου από πράγματα που έχω ακούσει, αλλά δεν θέλω να αναμπλεχτώ σε ξένα χωράφια. Απλά σε κάθε περίπτωση
1: το καταλαβαίνω.
0: Να ξέρεις ότι...
1: πάρα πολύ, γιατί είσαι από τους καλύτερους που ακούω.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι δυστυχώς σε όλες τις ομάδες κάποιοι που δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη αγάπη για την ομάδα έχουν μπλακεί άτομα που δεν έχουν σχέση με την κάψα που είχες εσύ για την ομάδα σου, την κάψα που είχε ο Άκης για τη δικιά του, η κάψα που είχε ο Ολυμπιακός ή ο Παοξής, γιατί δυστυχώς έχουν συμβεί διάφορα όλα αυτά χρόνια σε όλες τις μεγάλες ειδικά ομάδες.
1: Και για την ΑΕΚ μπορώ να σου μιλήσω, γιατί στον Βύρο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παδική βάση της ΑΕΚ.
0: Για να το καταλαβαίνω, έχω μάθει τελευταίες 2-3 μέρες κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν θέλω να επιταχθώ γιατί είναι και πράγματα δικά σου.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Είναι δικά σου πράγματα, οπότε δεν μπορώ να μπλεχτώ εγώ.
1: Εγώ στο λέω ειλικρινά.
0: Δηλαδή και τη ΣΑΕΚ να ήταν δεν θα μπλεκόμουν γιατί δεν...
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Άμα ήμασταν
0: πίσω και τώρα
1: θα λέγαμε, αλλά δεν μπορείς να δεις από εκεί. Εγώ προσωπικά στο λέω ειλικρινά. Δεν μπορώ να υιοθετήσω ποτέ μου κάτι που θα πει να δώσω άλλες ομάδες και ειδικά μεγάλες αντιπάλους μου. Πιο πολύ αναφέρομαι στον Ολυμπιακό φυσικά, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αλλά και οι υπόλοιποι, γιατί εντάξει, οι μεγάλες ομάδες είναι όλες, έτσι δεν μπορεί κανένας να πει κάτι κακό για άλλη ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει την δική της ιστορία, το δικό της κόσμο, τα πιστεύω κτλ. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Για... Για,

0: Και θέλω να σου πω, καταρχά πρέπει να πω συγχαρητήρια για αυτό, γιατί μια ομάδα μικρού ελληνικούς, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα θέματα σε καμία περίπτωση, έτσι, σε όλο το παιχνίδι τραγουδάνε μια εβδομάδα τους. Και μπράβο τους γι' αυτό. Μπράβο τους γι' αυτό, τους τιμάει ιδιαίτερα και εγώ προσωπικά το χάρηκα. Μαύρη θύελα, θυελάρα, από εδώ από εκεί, όλη την ώρα αυτό λέγανε. Γιατί τα άκουγα τα ζητήματα από την
1: και αυτό, και αυτό πρέπει να είναι και για όλους. Και
0: αυτό ακριβώς πρέπει να γίνεται. Ενώ σε άλλα γήπεδα εχθρικά που πηγαίνει ο Παναθηναϊκός κατά καιρούς, ακούμε κάντε αυτό το Παναθηναϊκό, τον τέτοιο του Παναθηναϊκό, δεν θέλω να τα πω τα λεπτά λόγια, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις το λέω. Και πραγματικά μου άρεσε που δεν αναφέρθηκαν καθόλου στον αντίπαλο. Και μα πω να ήταν την ομάδα τους άνθρωποι, μπράβο τους, τους τιμάει και ενδεχομένως και να διέψευσε και πολλούς από εμάς που πιστεύανε ότι θα πάνε Ολυμπιακοί στο γήπεδο. Μπορεί να ήταν, εγώ δεν ξέρω, δεν ήταν. Σίγουρα υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρξε μια τέτοια εικόνα τουλάχιστον να βγει προς
0: τα έξω. Ναι, δεν βρίζανε. Μπράβο τους γι' αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σύντομοι, ξέρεις, για να βγει και περισσότερος κόσμος.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πριν από λίγο του πιστήριου, έχει ανεβάσει και το site μας, sportfm.gr. Τελειώνει από τον Παναθηναϊκό Αλέκος Βοσνιάδης, ένας προπονητής που έχει ειδικότητα, σπεσιαλιτέ, την άνοδο ομάδων από τη Super League 2, Superbet φέτος, με την να ανεβάσει τις ομάδες, δηλαδή, από την μικρότερη κατηγορία στη μεγαλύτερη, από τη Super League 2 συγκεκριμένα, φέτος είναι Superbet Super League. Παραιτείται από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά το κακό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ιτηθεί και από τη Μαρκό στην πρεμιέρα και σήμερα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Άθενς Καλυθέα με 2-1. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα Κώστα μου.
1: Έλα Γιώργο. Έλα Βασίλη, sorry.
2: Ναι, έχω να βγω καιρό, τι κάνει.
1: Όχι Βασίλη μου, ρε, άλλο είχα στο... κάτι έβλεπα.
2: Ναι. Δεν νομίζω Κώστα να βγαίνουν οι Παναθηναϊκοί όπου δεν είναι να δηλώνουν Παναθηναϊκοί και να είναι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακή άλλη ομάδα. Δηλαδή βγαίνουν και κάτι νέοι.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι οι φίλοι Παναθηναϊκού είναι και αυτοί που έκαναν την κριτική τους, ας πούμε, στην αρχή. Φίλοι Παναθηναϊκού είναι όλοι. Δεν άκουσα κάτι ακραίο. Να με βάλεις υποψίες.
2: Πάει με σφασμένα φρένα ο Παναθηναϊκός. Διαστημικός Παναθηναϊκός. AI Παναθηναϊκός. Στο Πόλο, γι' αυτό πήρα κιόλας, περάσαμε η Champions League, ωραία. Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο η Βεδάρα μας, στο καλύτερο στα Βαλκάνια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πιστεύω δεν είναι γκρίνια, απλώς δεν έχουμε συνηθίσει εμείς οι Παναθηναϊκοί να έχουμε 5 στα 5, 7 στα 7 και η Μπαρτσελώνα. Που και με την Μπαρτσελώνα μέσα στο καπνού έχουμε παίξει και έχουμε προηγηθεί. Είναι φαινόμενο ομάδα που έχει φτιάξει ο Αλαφούζος. Κανείς δεν περίμενε να φτάσει τη διακοπή. Εγώ το περίμενα, αλλά έχουμε καλομάθει. Κατά άλλα ο Καμαρά μας θέει και ο Καμάρα. Έχουμε καλομάθει. Η άποψή σου, που αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που έχει φτιάξει, εντάξει, είδαμε τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν τρεις παίκτες.
1: Ακόμα πολύ ρε φίλε, αλλά είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα για το ηθικό του Παναθηναϊκού, για να συνεχίσει και τα λοιπά. Τώρα οι πρώτες δοκιμασίες πιο πάνω πίστες έρχονται μετά τη διακοπή. Έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 9 η ώρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
2: Πρέπει να χαιρόμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί βλέπω στο εξωτερικό την Dortmund, τη Χαλ.
1: Θα αρχίσει και το Conference League εκείνη την εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, αυτό φτιάχνουμε ένα μαξιλαράκι για το Conference, να έχουμε, γιατί θα έχουμε παιχνίδια στα πόδια μας. Πρέπει κάτι να παρατήσουμε μέσα στο κύπελο, να παίζουμε τα δεύτερα, αν και έχουμε φτιάξει δύο εντεκάδες, όπως είπε ένας Παναθηναϊκός. Ο ένας παίκτης συμπληρώνει τον άλλον, όποιον παίκτη και να βάλουμε μέσα. Την ίδια ιδεολογία έχει, να μαζεύει την μπάλα και να την πηγαίνει μπροστά. Εντάξει, μπορεί να μην παίξαμε για

0: 30 λεπτά καλά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα μετράει. Υπάρχουν Ολυμπιακοί και Αεκτζίδες που μας ζηλεύουν και Παοκτζίδες. Δηλαδή δεν θα περίμεναν ότι θα φτάσει ο Παναθηναϊκός εδώ που έχει φτάσει στη διακοπή. Και σε τρεις εβδομάδες θα πούμε και περισσότερα. Και είναι της μόδας, θέλω να πω Κώστα, ότι οι Έλληνες παίκτες τώρα που φύγαν έξω, τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα πάει τόσο καλά, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, γιατί διώξανε παίκτες. Έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, και θα κλείσω ένα λεπτό. Έφυγε που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Το Ολυμπιακού έφυγε ο καλός θερματοφύλακας που τον έχει Χαλ, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο θερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που πήγε να γλιστρήσει και να φάει γκολ. Και στο εξωτερικό οι Έλληνες παίκτες είναι της μόδας. Και ο Κοστούλας τώρα...
1: Δεν είναι της μόδας, παίζουν καλά.
0: Παίζουν καλά. Παλιά δεν είχαμε επιθετικούς καλούς η Ελλάδα. Τώρα θα δούμε την Ελλάδα...
1: Βέβαια, επειδή η προσαρμογή, ειδικά στην Πρέμιερ, Βασίλη, δεν είναι εύκολη. Πέρυσι
0: ναι.
1: Η Brighton είχε την υπομονή μια χρονιά ολόκληρη, σιγά σιγά να του δώσει παιχνίδια. Δεν πήγανε όλα καλά, είχε βάλει το goal στο Old Trafford, αναφέρομαι στην περσινή σεζόν, και το ψαλίδι που είχε βάλει με την Bournemouth, αλλά δεν ήταν μια χρονιά τέλος πάντων πολύ, και οι Άγγλοι που ξέρεις είναι πολύ εύκολη και αυστηρή συγκριτική και χειρότερη από εμάς, μας πω. Τα χώνανε και τα λοιπά, γιατί επενδύσατε σε αυτό το παιδί και το ένα και το άλλο, και 18 χρονών και πεταμένα λεφτά και τα λοιπά. Η Μπράτον και από αυτούς που έχει τώρα τους πιτσιρικάς, γιατί έχει πάρα πολλούς και ακόμα παιδιά σαν τον Τζίμα και άλλα παιδιά που σιγά σιγά θα έρθουν στη δράση, γιατί είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών, και πέρα από τον Τζίμα και ο Μιτόμα λείπει από την Μπράτον, όταν θα μπουν και αυτοί, η Μπράτον θα είναι μια ομάδα που αυτό που βλέπω από τις πρώτες αγωνιστικές, επειδή τελευταίο καιρό το παρακολουθώ πάρα πολύ το αγγλικό και τα ρεπορτάζ τους και όλα και τα...
0: Ναι, και εγώ,
1: και τα πάνελ και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπω και τα ρεπορτάζ πέρα από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, βλέπω και τι λένε οι ίδιοι, τις αντιδράσεις. Η Μπράντον μπορεί να πάει ψηλά. Μπορεί να πάει ψηλά φέτος, αλλά γενικά η ποιότητα των Έλληνων παιχτών έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Μια τελευταία ερώτηση, εσύ αν ήσουν ο Γιωβάνοβιτς, ποιον θα καλούσες, ποιον μάλλον δεν θα καλούσες?
1: Εντάξει τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ δύσκολες επιλογές, ειδικά στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Έχεις μια μεγάλη γκάμα παιχτών τώρα, τέλος πάντων. Έχουμε μέρες να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Χαίρομαι που είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια και έχουμε υπερομάδα σαν την Αμερική που είναι 100 εκατομμύρια και σαν την Τουρκία που το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πολύ χάλια, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Πληρώνουν και παίρνουν πεχταράδες και αυτοί. Εντάξει, μην λέμε τώρα τον
0: Ναι. Καλή συνέχεια, Κώστα μου.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Έλα, φίλε μου, ναι.
2: Έλα, Κωστή Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι γίνεται, καλά.
1: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπε το παλικάρι από τον Βρονάο Παναθηναϊκός, Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, κάποτε μπροστά στη 13 υπήρχε ένα πανό που έγραφε Ενωμένη γράφουμε ιστορία. Μάλλον αυτό έχει πάει περίπατο. Έχει μπει σε κάποιο ντουλάπι τώρα. Τα παλικάρια αυτή τη στιγμή έχουν πάει σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχω μάθει κάποια πράγματα, μάλλον δεν θα είναι τα πω στον αέρα. Αυτά δεν είναι για οπαδούς που ακούγονται. Παραθέτουν σε κάτι άλλο. Αν πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα, η ομάδα είναι πάνω από όλους. Εγώ φίλε είμαι από Βόλο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο Βόλο έχει ένα από τους πιο δυνατούς συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους. Ποτέ δεν μπήκαν προσωπικά συμφέροντα ανάμεσα στα παιδιά. Εγώ δεν είμαι μέλος, κάποτε ήμουν. Άνοιξε σύνδεσμο Ολυμπιακός στο Βόλο, έκλεισε. Άνοιξε ο ΠΑΟΚ, έκλεισε. Η ΑΕΚ έχει, δεν έχει. Και γενικώς στην επαρχία ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός συνδέσμος. Τώρα στην Αθήνα τα παλικάρια το έχουν ρίξει αλλού. Αυτή τη στιγμή ομάδα, όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, ερασιτέχνη, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι μια γροθιά. Και έχει στη θύρα 13 αυτή τη στιγμή είναι 4 κομμάτια. Έρχονται και οι κόκκινες που ακούγω ότι θα κατέβουν και αυτοί, 5 κομμάτια. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Τα προσωπικά τους, οι προσωπικές τους διαφορές έξω από το γήπεδο. Γιατί μπορεί να μην αργεί η μέρα που να τους δούμε πλακώνονται και μέσα στο γήπεδο. Γιατί έχουν γίνει πολλά σκηνικά στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Πάμε στα σημερινά. Δεν σου κρύβω το σημερινό μάτς που φοβάμαι πολύ, Κουστή. Και εκείνο που με πονάει και με στεναχωρεί, θέλουμε ένα ποδόσφαιρο καλύτερο. Ένας από αυτή τη Super League, όταν δηλώνεις μια έδρα σαν Καλαμάτα, από τη στιγμή που δεν έχει γήπεδο, δεν μπορεί να πάει ελέγχει στο γήπεδο. Και να πήρε παιδιά, ο αγωνιστικός χώρος είναι κατάλληλος για παίκτη ποδόσφαιρο. Φαινόταν και την τηλεόραση αυτό το πράγμα, γιατί κυκλοφορούν και φωτογραφίες αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο.
1: Και
2: είμαι κάπου λάθος.
1: Τραγωδία ήταν και στο...
2: Και στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
2: Χωράφι.
1: Λέμε και το τώρα, χειρότερο από όλα είναι να το βρέχεις. Να κάνεις κοντόλι, δεν λέω για δικαιολογία τώρα για, για όλους τους παίκτες.
2: Το είδα.
1: Αλλά καταλαβαίνεις, τα έβλεπες. Ας πούμε πήγαινες να κάνεις κοντόλι εδώ, ήταν πολύ σκληρό. Πήγαινες...
2: Μεσολαβεί μια διακοπή 20 μέρες, πόσο είναι τώρα.
1: Για να είμαστε σωστοί, είναι μια περίοδος για τα τερέν πολύ ειδική, γιατί πρέπει να πάει στο... Τέλος πάντων δεν είμαι ειδικός να το εκφράσω.
2: Δηλαδή στην Ευρώπη δεν είναι ειδική, ειδική περίοδος για τα τερέν.
1: Δεν είναι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες σε όλα τα γήπεδα.
2: Στη Γερμανία παίζουν με βροχές και βλέπεις τα γήπεδα είναι χαλή τώρα. Εδώ είναι χάλια τα πράγματα.
1: Εντάξει. Δηλαδή κάνει και με τα γήπεδα, δεν είναι μόνο ότι είναι η εποχή.
2: Ωραία, δήλωσε η Καλαμάτα έδρα, ξέρουμε όλους τους λόγους που δήλωσε έδρα τώρα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ξέρουμε πού ανήκει η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, σαν ομάδα. Για να μπει ένα μπλοκ στον Παναθηναϊκό, δεν το κατάφερε. Αν το κατάφερε δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει άδικο σήμερα φωνάζει για το γήπεδο. Είναι γήπεδο αυτό, ή της Λιβαδιά σήμερα, τα λέμε όλα. Έκανε η μπάλα ένα γκέλ και την κυνηγούσαν οι παίκτες, δεν σταματούσε η μπάλα στη Λιβαδιά.
1: Αν θέλουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Λένε για πολλά γήπεδα αυτήν την εποχή ότι είναι η επανασπορά του Χλωτάπητα για τη χειμερινή... Για τη διατήρηση ας πούμε της υγείας του κατά τη χειμερινή περίοδο. Αλλά πολλοί αγωνιστικοί χώροι σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτό. Δεν είναι σε
2: κανένα. 25 Οκτωβρίου έρχεται ο Παναθηναϊκός στο Βόλο. Το δούμε το γήπεδο τότε.
1: Ξέρεις, δεν ισχύει λοιπόν, το για κάποια γήπεδα. Σε κάποια γήπεδα έχει βγει ότι θα γίνει. Σε κάποια άλλα δεν ξέρω τι ισχύει.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο για το σημερινό, κριτική να γίνεται στον Ίστρουπ. Εμένα εκείνο που με ενοχλεί είναι... Ο αφορισμός, ότι έκανε λάθη σήμερα έκανε.
1: Κοίτα, το καλό, εγώ λέω πολλές φορές ότι καλύτερα να γίνεται κριτική και ειδικά μετά από νίκες, δηλαδή είναι...
2: Α, μπράβο.
1: Και καλύτερο. Ναι. Και εγώ είδα, ας πούμε, ότι μπορεί να, ότι μπορείς εκείνο το διάστημα το οποίο ανέφερα και εγώ, χωρίς να απειληθεί όμως ιδιαίτερα, δεν του πήγανε καλά οι αλλαγές όπως εξελίχθηκε το...
2: Σε ποιο άλλο μας Κωστή δούλεψε, μάλλον έπαιξε με 4 κεραστόντερ και έβλεπε ότι δεν πάει το πράγμα. Για ποιο λόγο να το ξανακάνει.
1: Αλλά εκεί του ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 και
2: έγινε 2-2. Ποιοι δεν έχει ο Παναθηναϊκός δεξί εξτρέμ να βάλει και πρέπει να βάλουμε τον Τζάπρα μέσα δεξί εξτρέμ. Μπακ είναι ο άνθρωπος. Έχουμε τον Πελίστρη. Με τους χώρους που υπήρχαν στο γήπεδο ο Πελίστρη ίσως αλώνιζε σήμερα. Ποιοι για ποιο λόγο να μην βάλει ακόμα ένα χαφ, τον Κουντούρι. Να βγάλει ένα επιθετικό για να βάλει ένα χαφ ακόμα στο κέντρο. Γιατί υπήρχαν διαστήματα που ο Καμαρά και δικαιολογημένα γιατί παίζει συνέχεια. Κάποια στιγμή θα τα παίξει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε δηλαδή. Έφτανε η Καλαμάτα έξω από την περιοχή μας για πλάκα. Και κάτι τελευταίο είναι καλός ο Πένια. Για όλους αυτούς είναι κοντός, είναι έτσι, είναι καλός. Πολύ καλός τερματοφύλακας τελικά, έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω το πρωτάθλημα φέτος. Εγώ βλέπω μια υγεία στην ομάδα και οφείλουμε όλοι να είμαστε πάνω από την ομάδα.
1: Γεια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Θες να πας σε break τώρα? Πήγαινε τώρα σε break για να πάμε τελική ευθεία μισά ώρα ολόκληρο.

0: Λίγο Sport FM 94,6, λίγο μετά τις, λίγο μετά τη 1:30. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Έλα Κωστή, Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη, τι κάνεις, πώς?
1: Καλά, εσέρα, φίλε, δεν λέω καλή θέλη, γιατί με... Να σου πω, καλά μωρέ, προσπάθησα χθες να σε πάρω. Δεν μπορούσα να βγάλω μετά, δεν άσχετο να... Λοιπόν, για να μην τρώω πολύ χρόνο, τεράστια νίκη, γιατί καταλαβαίνεις για λόγους της Αυστραλίας τι θα υπήρχε.
0: Τρεις ομάδες, ναι,
1: αν έμενε το 1-1, όχι ειδικά το 1-1, με τον τρόπο που θα έμενε, δηλαδή να προηγηθείς για τρίτη φορά, δεν βάζω τον Όφη, ή το πρωτάθλημα λέω, και να μην κερδίσεις η σημαντικότητα της απώλειας, και ο Βάργκα και ο Ρότα, το ξέραμε. Τώρα, εσένα ξεκινήσω μάλλον πριν αυτή την παιχτούρα, ξέρεις τι τρέλα έχω, τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά φίλε, αυτός δεν έχει καμία δουλειά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα ό,τι και να μου λένε εμένα σε μερικές, και δική μας, μερικές φορές δεν συμμετέχει, στο πρώτο εμίχρονο δεν πήρε ποτέ την μπάλα. Ποτέ. Μια φορά την πήρε και πήγε να κάνει. Λοιπόν, το γκολ που βάζει, εμένα με στέλνει κατευθείαν που είχα να μιλήσει με το άλλο παλιό ιδάλμα, το Θωμά Μαύρο. Μόνο ο Μαύρος έβαζε τέτοια γκολ. Καταρχάς, οριακά δεν βγαίνει ο ψάκι και το πετυχαίνει μόνος του. Τραβιέται ένα βηματάκι.
0: Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Τώρα, επειδή γυρίσαμε στην κανονικότητα...
0: Εγώ πάντως θέλω να δώσω ένα μεγάλο credit, αφού άκουγεσαι την εκπομπή χθες το βράδυ και...
1: Το Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, ρε.
1: Παλιά,
0: Δεν είναι μόνο παλιά, είναι γενικά η παρουσία του, ρε. Δηλαδή σε παραστάσεις μαζί
1: με... Ξέρει ο Νίκολιτς, ξέρει γιατί τον πήρε, γιατί πολλοί απορούνε. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ γιατί τον φέρνει.
0: Όχι,
1: πάλι,
0: εγώ τάξε, θα σου πω κάτι.
1: Από τη στιγμή... Τα αγγίγματά του στην μπάλα είναι τρομερά.
0: Από τη στιγμή, που έβαλε τον γκολ, όχι για λόγους συναισθηματικούς, επειδή και πέρυσι περίμενα από τον Ζωάο Μάριο πολλά πέρυσι και ξέρω ότι σαν παιδί μέσα του, οι Πορτογάλοι γενικά, σαν προσωπικό, σαν χαρακτήρες, ειδικά κάποια παιδιά, δεν βάζω να μην βάζε στο μυαλό σας ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγμα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τα περισσότερα παιδιά, σαν προσωπικότητες, ακόμα και πολύ μεγάλοι παίχτες, και θεωρώ ότι ο Ζωάο Μάριο, γιατί 5-6 συμμετοχής για να κάνεις την Εθνική Πορτογαλία, σου λέει πρέπει να...
1: Πρέπει να ξέρεις
0: πάρα πολύ μπάλα και να έχεις παίξει το μάτι που έχει παίξει ο Ζωάο Μάριο. Ήξερα ότι το παιδί πολλές φορές το προσπαθούσε, το πάλευε και δεν το έβγαινε και ήταν μεγάλη δικαίωση που τέλος πάντων έβαλε αυτό στον γκολ με το οποίο κρίθηκε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και πίστευα πολύ από την αρχή και γι' αυτό είδες, το είπα και στην εκπομπή χθες, ότι μέσα στη γενικότερα, ρε παιδί μου, σε λίγο συνεφιασμένη, να το πω έτσι ευγενικά, κατάσταση που υπάρχει, ότι αν υπάρχει κάποιος λίγο να μας ξεκουνήσει σε αυτό το κομμάτι που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα με την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει για άλλους παίκτες ο προπονητής κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης και μου το έδειξε και με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή ο τρόπος που κινήθηκε με τον Πανσεραϊκό ήταν πιο ανάλαφρος από πέρυσι, πώς να σου πω, σαν να έχει βρει το παιδί μόνο του. Προφανώς υπήρχε συνεννόηση, προσυνεννόηση ότι ξέρεις, κάτσε να πάμε στο τέλος και να έρθεις, αλλά φαίνεται έτοιμος φέτος, δηλαδή
1: μπήκε,
0: δεν σου λέω έκανε ματσάρα με τον Πανσεραϊκό, αλλά έκανε δύο ενέργειες μπαμ που... Ξέρεις, δεν του έβγαιναν πέρυσι τόσο απλά.
1: Σήμερα
0: πάλι με το που μπήκε, γιατί μέχρι να γίνει η φάση του 86, δεν είχε φάει φάση μετά να πεις ότι ερχόταν, ξέρω εγώ, το 1-1 και όπως έχανε με τον Αστέρα ο Αστέρας.
1: Και ρε φίλε, επειδή είναι αρρώστια να μιλάμε για διαιτησίες, αλλά ρε φίλε, δυστυχώς το περιβάλλον τόσο τοξικό, και επειδή άλλα και μια εκπομπή τηλεοπτική, να πω κάτι ρε φίλε. Ωραία, εγώ δέχομαι ότι όχι ότι δεν είναι το πέναλτι, το ξαναείδα, είχα αμφιβολίες στη διάρκεια του αγώνα, στην αρχή πάει όταν το βλέπα. Το βλέπω τώρα που το δείξανε 100 φορές. Ρε φίλε, του σκάει απίστευτη δίπλα ο Λούκα και του βάζει το πόδι. Δηλαδή, πού θα πάει, αφού αυτό το έχει ο Γιώβιτς, με το έχει δει την κολάρα που βάλε, έχει βάλει 2-1 φέτος, με το που σκάει την τρίπλα και τη φέρνει στο αριστερό, με τη μία εκτελεί. Πώς θα εκτελέσει δηλαδή, γιατί λένε ότι ο Κάργας τον εμπόδισε λέει, αλλά είχε στήσει το πόδι και κάτι τέτοια. Τώρα εντάξει, άκουσα και κάτι, δεν θέλω τώρα ούτε να φορτίσω την ατμόσφαιρα, ούτε να πω ποιον ομάδο ρεπόρτερ τώρα που έχουν πάρει απίστευτα πέναλτι φέτος. Λοιπόν, αλλά εγώ στέκομαι κάπου αλλού, του Μάνταλου, δεν είναι εξόφθαλμο ότι αλλάζει πορεία, βρίσκει χέρι. Που μας λένε δεν είναι ξεκάθαρο, λέει, αν βρίσκει. Καταρχάς είναι ακαριέρα η αντίδραση του Πέτρου που αμέσως ζητάει το πέναλτι. Το πνίγει αυτό. Το γκολ, δες το 1-1. Είναι διπλά άκυρο. το 1-1 και δεν μιλάνε. Βγαίνει ο Μπέος και μας λέει για εισαγγελίες και για στοιχήματα και τι παίχτηκαν. Το 1-1, άμα το προσέξεις, αφού είμαστε στην εποχή του ΒΑΡ, είναι διπλά άκυρο.
0: Θα σου πω και για όλους μας, συγγνώμη. Για το πέναλτι που παίρνουμε, θεωρώ ότι είναι από αυτά που τα κερδίζει περισσότερο επιθετικός.
1: Ο παίχτης, ακριβώς.
0: Αλλά είναι. Δεν είναι στη σφαίρα.
1: Δεν είναι αρκούδα, δεν είναι μαϊμούνα.
0: Στη σφαίρα της αρκούδας. Εφόσον συμφώνησε και ο Βάριστας, γιατί θα μπορούσε, είναι μια φάση που εύκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει ο Βάριστας.
1: Ακριβώς.
0: Αφού έχουν και δύο την ίδια άποψη, θεωρούν λοιπόν ότι
1: υπάρχει παράδοση. Το σουτ του Μάνταλου.
0: Του Μάνταλου και εγώ όσες φορές το είδα δεν μπορούσα να βγάλω ξεκάθαρα. Αλλά και από την αντίδραση του παίχτη του επιτιθέμενου, ακόμα και αν δεν ήταν ο Μάνταλος και ήταν από άλλη ομάδα. Εγώ σου λέω, δηλαδή, αν έβλεπα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αλλά
0: πες ότι δεν έχει πάλι η κάμερα ξεκάθαρο πλάνο. Αυτό που για μένα είναι, πώς να σου πω, πολύ χοντρό, είναι ότι άσχετα αν δεν παίρνει την κεφαλιά και απομακρύνει ο δικός μας, κάνει συμμετοχή στη φάση που παίξει που είναι πιο μπροστά του.
1: Πώς δεν κάνει. Και πριν, λοιπόν, και δεν μιλάνε
0: αυτό καθόλου. Αυτό φαίνεται παράξενο. Δηλαδή, ο παίχτης δεν έχει σημασία. Γιατί αν προσπαθήσεις να κάνει συμμετοχή στη φάση είναι παράβαση να κάνει.
1: Βέβαια. Ο Ζήνη δύο φορές πήγα να τον κόψουν το ποδόσφαιρο, κυριολεκτικά δηλαδή, έτσι επειδή τόλμησε να πάει στη διεκδίκηση δυνατά. Το άλλο εντάξει, να δεχτώ δεν το είδε, το υπέρισε το βάρτικο.
0: Αν το βλέπουμε, πρόσεχε, υπάρχει η άλλη εκδοχή για την περίπτωση του Gold Ball μόνο, που εμείς θεωρούμε ότι ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Βόλου και να το έχουν βάλει κανονικά με γραμμή αυτή με το ημιαυτόματο και να βλέπουν ότι δεν είναι. Γιατί από τη λήψη που έχουμε όμως φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Τώρα να σου
1: πω,
0: με το ημιαυτόματο δεν μπορώ να πάρω.
1: Εδώ μας λένε για το offside που ακυρώνεται καθαρά του Βόλου.
0: Ξέρεις ότι εμένα η άποψή μου για το VAR ήμουν αντίθετος από την αρχή.
1: Επίσης
0: γνωρίζω πολύ καλά ότι η άποψή μου και έχει συμβεί σε 2-3 παιχνίδια τουλάχιστον φέτος ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαϊμουδιλίκι από το να έχεις ημιαυτόματο το ένα το άλλο και να μην έχεις goal line. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι το να μην μετρήσει ένα γκολ που έχει πέρασει την μπάλα τη γραμμή. Δηλαδή μου έχεις όλα τα άλλα και δεν μου έχεις goal line. Τώρα, άστο.
1: Λένε και για το goal.
0: Εφόσον δεχόμαστε τις αποφάσεις όλων και εφόσον, αυτό το λέω και για τους δικούς μας κυρίως, εφόσον ως ομάδα, γιατί πέρυσι φωνάζαμε, μας κάνουν, μας ζάνουν και το ένα το άλλο κτλ. Εφόσον ως ομάδα ήμασταν ναι σε όλα και με τον αρχιδιετή που είχαμε πέρυσι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ούτε εγώ έχω κάνει κάποια γκρίνια μέχρι τώρα για σφυρίγματα που μπορεί να θεωρεί ο πολλής κόσμος ότι έχουν πάρει άλλοι, ούτε έχω ακούσει τίποτα ιδιαίτερο για τα δικά μας. Δεν το εξετάζω. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που εξετάζουν. Εφόσον σας αρέσουν περισσότερο στο VAR, δεχόμαστε αυτά που βλέπουν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Τώρα από εκεί και πέρα,
0: ότι η τηλεοπτική εκπομπή, επειδή παρουσιάζονται οι φάσεις και τα λοιπά, σίγουρα θα τα παρουσιάσει τα πράγματα από τη δικιά της σκοπιά ανάλογα με το κανάλι που φιλοξενείται. Εντάξει, νομίζω μεγάλα παιδιά είστε.
1: Ναι, μωρέ, και εντάξει, έχουμε κλείσει, κατάλαβα, και ο κάθε τι.
0: Από εκεί πέρα, για το κομμάτι που αφορά το μαγαζί το δικό μας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αυτό που μου είπε ο Νίκος έξω που παρακολουθούσε μέχρι την ανάλυση της κυρίας Λαμπαδαρίου, ήταν ότι θεωρεί η κυρία Λαμπαδαρίου ότι είναι πέναλτι το χέρι του Μεντίλ στο σου του Μάνταλου και δεν είναι του Γιώβιτς. Υπάρχουν και αυτό μου φαίνεται, όχι για να το στρογγυλέψει, προφανώς είναι η αντίληψη της γυναίκας αυτή.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να το δεχτώ και αυτό.
1: Μα εδώ λένε, ρε Κώστα, και τη φάση που ακυρώνεται καθαρά δεν υπάρχει.
0: Δημήτρη, μεταξύ μας, εγώ επειδή είμαι παλιά σχολή, εγώ αυτό το πέναλτι, σου λέω και πάλι, με τα δικά μου κριτήρια για οποιαδήποτε ομάδα και για τη δικιά μας δεν είμαι της λογικής να δίνονται, αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης προσπαθεί να εμποδίσει τον αμυντικό δεν είναι πάντα ξέρω να τον κλωτσίσει και να κρατάει το πόδι του, προσπαθεί να τον εμποδίσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, άρα δεν είναι στη σφαίρα της αρκούδας και έχουμε δει αυστηρά πέναλτι ή πέναλτι ξέρω εγώ που προστατεύουν πολύ τον επιτιθέμενο
1: και αν προσέξεις τη φάση. Οπότε, για προσέξε, έτσι και το πρόσεξα, το δίνει αμέσως ακαριέα ο ίδιος. Και δεν παρενεύει βέβαια και ο Τζίλος από το ΒΑΡ, αλλά αυτός, ο Πολυχρόνης, το δίνει με τη μία. Είναι κοντά στη φάση και το δίνει αμέσως. Εδώ σε εσύ μας λένε ότι ο Μάγερ στον κόλπο ακυρώνει, ότι έχει κάνει πέναλτι πριν και άμα δεις, προσεκτικά ο άνθρωπος πάει και, και μάλιστα λέει τι κάνεις ρε Μάγκελ, είσαι παιχνίδι τεχνίτης.
0: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Την μπάλα βρίσκει, την μπάλα και τέλος πάντων. Και κλείνοντας ένα αγωνιστικό, ελπίζω να πάρουμε ένα παίχτη δεξιά, όσο και βιονικός αυτός ο Ρώτα να τα βλέπουμε. Ένα, γιατί ο Κατσίνοβιτς, πέρα ότι εγώ δεν έχω, που λένε καλός, κακός, που λένε πολυθεσίτης. Ναι, πολυθεσίτης για μπροστά. Δεν είναι μπακ, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μαρκάρει. Για να παίξεις μπακ πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον να μαρκάρεις. Το βλέπεις σήμερα, δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλός παίκτης που λένε πολυθεσίτης για μπροστά μεσοεπιθετικά.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Να βρουν έναν αυτοελεύθερο παίκτη.
0: Αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά, δεν θα τα δεχτούμε τώρα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Εννοώ γιατί χρησιμοποιείς τον Κατσίνο. Ο Κατσίνο είναι μια χαρά παίζει για να σου δώσει κάποια πράγματα. Αν θες να πρεσάρεις στις θέσεις του, δοκίμασε τον ακόμα και στα χαφ και θα σου κάνει πράγματα, όχι μόνο πίσω από τον επιθετικό ή να τον έχεις για να πιέσεις τα πλάγια κτλ. Ακόμα και χαφ κεντρικά για να δώσει μια ανάσταση σε κάποια εύκολα παιχνίδια. Θυμάσαι ότι το καλύτερο του μάτς στην ΑΕΚ ήταν τη χρονιά που τον γύρισε μόλις αποβλήθηκε ο Ρώτα στον τελικό με τον Μπακ που παίζαμε 10 πέσεις και ο Κατσίνο πέσει έκανε στα 2-3 top παιχνίδια που έχει κάνει στην καριέρα του Σνάικ. Από εκεί πέρα τώρα να ξαναβλέπουμε πράγματα που βλέπαμε από άλλο προποντή προηγούμενο και να βλέπουμε τα ίδια και να λέμε ότι ο
1: Ρώτας τον σκέφτεται έτσι
0: είναι λάθος.
1: Θα ψάξουν για έναν ελεύθερο.
0: Από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις άφησε ένα παράθυρο προποντής. Τι ας πω. Μακάρι να τους φωτίσει και να πάρουν. Και το πλάτησα λίγο με σένα γιατί δεν είχαμε και κάποιον άλλο να περιμένει, γι' αυτό μην παρεξηγήσει κάποιος.
1: Έγινε,
0: ότι σου έκανα βάντα, γιατί έχουμε και
1: έγινε,
0: αυτό. Να σε καλά.
1: Μιλήσανε πολύ παραθυνακοί, λίγοι πήραμε εμείς.
0: Ένα, ναι,
1: λοιπόν,
0: πρόκειες,
1: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα, 2, 10, 95, 59, 23, 4 και 5. Θα είμαστε παρέα εδώ με τον Παναγιώτη Μπουνά, Παναγιώτη Μουσική. Παίξω.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Γεια σου φίλε μου Κώστα, εγώ είμαι ο Αργύρης από Κύπρο.
0: Γεια σου Αργύρη, είσαι καλά φίλε.
1: Ακούω όλες τις βραδινές εκπομπές λόγω της δουλειάς. Πολλές φορές θέλω να πέρω, πολλές φορές αποφεύγω γιατί με αυτό που ακούω κάποιες φορές σε βγάζω από τα ρούχα σου, αλλά εντάξει όλα είναι...
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Όλα είναι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν Κωνσταντίνο μου, μια και είσαι αεκάρα, λοιπόν εγώ μπορώ να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά επειδή ο πατέρας μου συγχωρεί στον ΑΕΚ, οπότε τρέφω μια συμπάθεια στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα με πεις ανώμαλο, εντάξει. Λοιπόν, και με συνδέει λίγο, θα σου πω, με συνδέει κάτι με την ΑΕΚ. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, παιδί μου, στο δημοτικό που πήγαινα, είχα συμμαθεί το μεγάλο γιο του παιχταρά του Μαύρο, του Θωμά. Είχα γνωρίσει και τον μικρό, τον Σωτήρη. Ήξεραν πάρα πολύ μπάλα, Κώστα, πάρα πολύ μπάλα, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκαν. Αλλά ξέρεις, τότε που παίζαμε στα διαλύματα από ποδόσφαιρο και αυτά, δεν τους έφτιανες. Ήταν απίστευτοι. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκαν. Δεν τους άρεσε σαν έτσι να ασχοληθούν επαγγελματικά. Ούτε καν ερασιτεχνικά δεν παίξαν, αλλά στο σχολείο δεν μπορούσε να τους πιάσει κανένας. Είχαν μάθει πάρα πολύ μπάλα. Και έτσι που λες. Αυτή την ιστορία ήθελα να σου πω σαν έτσι. Και προχτές που είχες καλεσμένο έναν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, λέω τώρα να πάρω, ή λέγατε για τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Ολυμπιακού Τσοβανίδης, νομίζω.
0: Μπορεί να ήταν άλλα παιδιά. Μεσοβδόμαδα είναι άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι, ήταν οι άλλοι, οι καινούργοι, ναι, και έλεγα τώρα, γιατί και εγώ είμαι στο επίθετο Τσοβανίδης, τώρα λέω να τον πάρω, λέω, έχουμε καμιά συγγένεια, λέω, καμιά συγγένεια, δεν ξέρω. Άντε, λέω, άστα, δεν περάζει, άλλη φορά.
0: Μπορεί να ήταν ο Μανώλης ή ο Νίκος θα ήταν μεσοβδόμαδα.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι. Και έτσι, εγώ πιο πολύ για μια καλησπέρα, πήρα και μια
0: καλή. Καλά έκανες, αλήθεια, να είσαι καλά.
1: Έτσι, πάνω απ' όλα να αγαπάμε τις ομάδες μας, να έχουμε υγεία, υπομονή και επιμονή. Όλα τα άλλα, εντάξει, και το τρολάρισμα καλό ως ένα σημείο. Μετά, αξιούμε και στο Facebook, βλέπω κάποιοι ξεφεύγουν και λες τώρα, τι να ασχοληθείς.
0: Όλα με μέτρο.
1: Και ξέρεις τι, αυτό που με λυπεί πιο πολύ είναι που, εντάξει, δεν θα πω ονόματα, δημοσιογράφος να απαντάει σε άλλο κανάλι, δηλαδή πόσο, μην το παίρνεις οπαδικά. Δεν θα πω ονόματα, δεν θέλω να εκθέσω κανένα, ούτε σε από σταθμούς και αυτά, αλλά το είδα, λέω, ρε φίλε, μείνε σε ένα επίπεδο. Μην παίρνεις και να απαντήσεις οπαδικά σε άλλους ανθρώπους που γράφουν σε site. Και πόσο σε άλλο σταθμό. Δηλαδή είχε απαντήσει στο Sport FM, να σου το καταλάβεις. Ενώ ανήκει σε άλλο σταθμό. Είναι, λέω, μην πέφτεις σου χαμηλά. Αλλά είναι αυτό το παδικό μπαίνει κάποια φορά μέσα μας.
0: Να είσαι καλά, Αργύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά, Κωνσταντίνο μου, ευχαριστώ και εγώ. Χαιρετάω, καλό βράδυ. Bye.

σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο, εγώ σημειώνω στο μικρόφωνο, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μας βοήθησε με την οργάνωση στο μισάρο που είχαμε ακόμα να βγάλουμε τα σχόλια από τον απόϊχο της πέμπτης αγωνιστικής στοιχημάνου Super League. Πάμε για τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Μια πρωτογνωρή εμπειρία, καθώς δεν έχει καμία διακοπή ιδιαίτερα, ειδικά μάλλον σε τέτοιο διάστημα, σε αυτό το χρονικό σημείο του έτους τόσο μεγάλη διακοπή μέχρι τώρα δεν υπήρξε. Πάμε για τρεις εβδομάδες λοιπόν. Την δραστηριότητα για τις εθνικές ομάδες και το Nations League, και θα δούμε πώς θα επηρεάσει και πόσο θα επηρεάσει και την απόδοση των συλλόγων, όχι μόνο στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αυτή η μεγάλη διακοπή και πώς θα επιστρέψουν οι σύλλογοι στις υποχρεώσεις τους στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και στις διασυλλογικές διοργανώσεις στις ευρωπαϊκές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλαθέ.
5: Δεν είναι offside.